0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Sport FM Patras

0: 4,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
0: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Win Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Win Sport FM 94,6.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 1η του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Καλό μήνα συνεπώς, εκτός από καλημέρα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ένα καλό Οκτώβριο να έχουμε. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα. Με αστική χρέωση sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνό live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Βαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Πρωινό Πέμπτη σήμερα λοιπόν. Χθες είχαμε μπασκέτια, είχαμε άλλες δύο νίκες. Αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βιλερμπάν και τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τελικά παρά τις απουσίες έδειξε ότι η διαφορά του με τη Βιλερμπάν είναι χαοτική και με πρωταγωνιστές τον Φρανσίσκο και τον Ματζούκα, που είναι η μεγάλη έκπληξη φετινή σεζόν, πήρε μια πολύ πολύ εύκολη νίκη και έκανε και συντήρηση δυνάμεων εν ώψη Παρασκευής με Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα δυσκολεύτηκε σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο τέλος όμως πάτησε τον γκάζι και νίκησε 93-78 και αυτός. Και έτσι είχαμε άλλες δύο νίκες, 102-79 ο Παναθηναϊκός τη Βιλερμπάν με κατοστάρα και 93-78 ΠΑΟΚ τη Μανρέσα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι για την Εθνική Ελλάδος. Έχουμε το παιχνίδι της Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Η Γαλανόλευκη, μετά το ιδανικό ξεκίνημα που έχει κάνει στον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League με δύο διπλά, υποδέχεται την Ολλανδία και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα, να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία σε ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά το έχω πει όλες τις μέρες ότι το περιμένω πολύ δύσκολο. Έτσι. Ελλάδα-Ολλανδία 10 παρατέταρτο, το μεγάλο παιχνίδι, θα πούμε πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο μάτς μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Από εκεί και έπειτα παίζει και ο Ολυμπιακός Ευρωλίγκα στην Πολώνια σήμερα. Ο Ολυμπιακός που έχει να ρίξει ταξίδι φέτος, ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα, ατελείωτο. Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός 9.30. Είναι πάνω στο ποδόσφαιρο, 10 παρατέταρτο το ποδόσφαιρο. Όσοι θέλουν να εξηγηθούν και μπασκετάκι, θα εξηγηθούν διπλή οθόνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέω κι εγώ. Έχουμε την καλημέρα του φίλου μας του Μακίνιο που λέει καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είναι ο Χάρης σήμερα στα ντεξ. Πάμε Εθνικάρα και τα μυαλά στα καγγέλα. Καλό μήνα να έχουμε, Κώστας από Καναδά. Καλημέρα στην παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν κερδίσουμε απόψε, αλλάζει τον Ολλανδό Βαμπάστεν με το σκόρερ μέχρι το τέλος του Nations Group. Στη σελίδα της εκπομπής, λες, Να βγει ο Μάρκο, ρε φίλε, μετά από τόσα χρόνια από τη σελίδα της εκπομπής. Και να σου πω και κάτι. Τι σχέση έχει ο Μάρκο με αυτά τα λιμά που παίζουν τώρα στην Ολλανδία? Ο Φαμπάστεν είναι όλους αυτούς τώρα που παίζουν, τους είχε μια χαψιά. Τι, ποια Ολλανδία τώρα σε σχέση με εκείνη την Ολλανδία? Φαμπάστεν, Γκούλι, Τράικαρτ, Βάουτερς. Τι λέμε τώρα, τι συζητάμε? Άστο. Κοίταξε να δεις. Θα το κάνουμε αυτό, το κάνουμε σε μια μεγάλη επιτυχία, ρε φίλε. Μην το κάνουμε περιστασιακά με ένα μάτς. Θα κάνουμε κάτι στη σελίδα της εκπομπής με την Ελλάδα. Θα κάνουμε. Θα βάλουμε και λίγο Χριστάρα Τζόλι κάποια στιγμή. Ναι. Καλημέρα λοιπόν στα φιλαράκια μου από εδώ. Πάμε και στη σελίδα της εκπομπής για τις πρώτες καλημέρες. Δεν έχω κάποιο νέο. Χάρη, έχεις ακούσει τώρα τίποτα τελευταία? Για τον Πανούτσο έχεις ακούσει τίποτα τελευταία να άλλαξε κάτι? Όχι, δεν έχουμε κάποιο νέο, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στον μισό λεπτό να τα πιάσω εδώ. Καλημέρα, παιδιά, καλό μήνα, πάντα με υγεία, Κώστας ΑΕΚ Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλους με καλό μπάσκετ. Χθες η ομάδα Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρτ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας σήμερα. Μακάρι να το κάνει το 3 στα 3 στον θετικό αποτέλεσμα. Σωτήρι για μένα και το χ θετικό αποτέλεσμα είναι απόψε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω τα όλα είναι από Ηράκλειο Κρήτης. Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές ομάδες για το απόλυτο στο μπάσκετ 4 στα 4. Μπράβο. Επίσης να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ελλάδα απόψε. Υγεία και δύναμη σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα. Λέει ο φίλος μας. Βαγγέλη. Ο Χάρης είναι. Καλημέρα από το αστραφτερό Ηράκλειο Κρήτης. Η νύχτα έχει γίνει μέρα από τις 3.30 που εξελίσσεται το φαινόμενο.
Η μέρα αναμένεται δύσκολη για το νησί μας. Δυτικά του νομού μας σε Αγία Πελαγία και Φόδελε τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως κλειστά θα είναι στους νομούς Ρεθύμνης Χανίων. Σε λίγα λεπτά δίνουν στο λιμάνι της Σούδας ειδικά οχήματα και άνδρες των ειδικών δυνάμεων πυροσβεστικής. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Λέω κείμενο, σας περιορίσουμε στις μετακινήσεις, ώστε μεθαύριο το πρωί να είμαστε όλοι εδώ. Πολύ προσοχή στα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Σε όλους, παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, να έχουμε καλό μήνα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μορφοπαδά των Ερτζιανών. Καλό μήνα, καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Ζώτης των Δωδεκανήσων. Βαγγέλη, χάρη, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Διαβάζοντας την είδηση για τον Ρονάλντο, μου ήρθε αυτόματα σύγκριση με το Μέση και πώς θα αποχώρησε από την εθνική. Μήπως τελικά σε αυτή τη ζωή παίρνει ό,τι σου αξίζει, λέει ο Μάκης. Ναι, είχαμε και αυτή την εξέλιξη. Όπου εχθές ο Ρονάλντο έφυγε από την εθνική.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε καλημέρες. Καλημέρα στην παρέα. Καλό μήνα να έχουμε, λέει ο Στελάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη και σου πάει στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό μήνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία σήμερα στην Εθνική, λέει ο Χάρη Σαέλ. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Χάρη. Καλή εκπομπή. Καλό μήνα. 10 μήνες για καλοκαιρινές διακοπές. 14 χρόνια για σύνταξη. Υπομονή και φτάνουμε. Άρε Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, αδερφέ. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλό μήνα με υγεία σε όλους από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Έδειξε δυνατότητες η ομάδα. Φανταστείτε την πλήρες. Καλή επιτυχία στην Αδάρα μας, Λοθοδόσης. Καλημέρα, πολλά ατομικά λάθη άμυνα και επίθεση. Και χθες ο Πάουκ με τη Μαρέσα. Κακή διαιτητές χθες. Το 4ο δεκάλεπτο απέδωσε καλά η ομάδα. Λέει ένα ενός μήνα ομάδα. Λογικό τα σκαμπανεβάσματα, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Όμορφες καλημέρες και Ρούσα εκ Κερατσίνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας για απόψε. Λέει ο Πασχάλης. Καλημέρα, παιδες, καλό μήνα να έχουμε από το Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλό μήνα. Αλλά έπιασε ξαφνικό ψοφόκριο και πρωί-πρωί πλάκωσα τα ματζούνια, λέει. Σφινάκι, ρακόμελο και τζίζερ με λεμόνι και κουρκουμά να στρώσει ο λαιμός. Σιγάρε, μεγάλε, σιγάρε. Σιγάρε, που να είσαι στο μείον 10. Ηρέμησε λίγο. Πάμε για το Άγιο Μεροκάματο και με την νίκη εθνική μας απόψε. Έγινε, ρε φιλέ, έγινε, Γιωργάρα μου, να είσαι καλά, ρε. Πάντως παίρνεις μέτρα, δεν μπορώ να πω. Παίρνεις μέτρα. Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλό μήνα με υγεία σε ένα και σε όλους τους φίλους. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και στην ομάδα μου στο μπάσκετ. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Ξέρεις πότε θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για να την κατεβάσουμε, αφού λένε πως αύριο θα εκπέμπει και το Σάββατο αρχίζει το πρωτάθλημα μπάσκετ. Παναγιώτη, taxi driver. Όχι, Παναγιώτη, δεν είμαι πλέον αρμόδιος να σας απαντήσω για την πλατφόρμα. Τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε, Χάρη? Δεκαντάν. Το ξέρεις, πάμε, καλημέρα αδέρφια, πάμε Μόρια Ελλάδα, Γιώργος Παπανδρέου, Πενιλή, καλό μήνα, γραφικός ο φίλος μας. Μπορεί να έχουμε ελάχιστες παρουσίες τελικές φάσεις, αλλά σε τίτλους έχουμε τους ίδιους και σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερους από χώρες που συγκαταλέγονται στις κορυφές. Αν το λες αυτό για την Ολλανδία απόψε, αδερφέ, καλύτερα πάρ' το πίσω, διότι οι Ολλανδοί είναι η πιο αδικημένη εθνική ομάδα όλων των εποχών. Θα έπρεπε να έχουν πάρει τουλάχιστον κανένα δύο μουντιάλ. Με αποκορύφωμα αυτό το 78 στην Αργεντινή, που τότε με τη Χούντα εκεί έγιναν πολλά πράγματα. Εγώ Αργεντινή συμπαθώ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι επέκτηκε μεγάλο παιχνίδι εκεί. Το 74 με τη Γερμανία στο τελικό, γενικά στο τουρνουά είχαν παίξει καλύτερη μπάλα. Είχαν πολλές καλές φρουνιές που μπορούσαν να πάρουν. Με την Ισπανία φτάσαν στο τελικό το 10 και χάσανε, πέσανε πάνω στην καλύτερη Ισπανία όλων των εποχών. Άρα, αν το λες αυτό για την Ολλανδία, τους αδικείς. Δεν λέω για την τωρινή Ολλανδία, ας την τωρινή Ολλανδία, είναι άλλο πράγμα. Αλλά η παλιά καλή Ολλανδία ήταν μια ομάδα η οποία το γεγονός ότι έχει μόνο ένα γύρο αυτό το 88 την αδικεί πάρα πολύ. Στα δικά μου μάτια και καθαρά ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο την κοπάνησε από την εθνική της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, διότι είχε γίνει γνωστό ότι και πάλι δεν ήταν στα βασικά πλάνα για να παίξει βασικός. Και από χτες το βράδυ γίνεται ένας χαμός, ανακοίνωσε ότι φεύγει από την εθνική Πορτογαλίας, ότι φεύγει από την αποστολή κτλ. Και είπε ότι το επόμενο διάστημα θα σας πω αναλυτικά τι συνέβη. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι αυτό το πράγμα για αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο CR7 λίγο το παρατράβηξε. Κάπου, ξέρεις, πρέπει να καταλαβαίνεις δηλαδή πότε πρέπει να τραβηχτείς από μια διαδικασία. Θεωρώ ότι 41 είναι πλέον. Θα μπορούσε μετά το Μουντιάλ να πει: παιδιά, ευχαριστώ. Ωραίες στιγμές, μεγάλα επιτεύγματα, ευρωπαϊκό κτλ. Κάπου εδώ να φτάσει ένα φινάλε. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα. Ναι, ακόμα και το 35χρονο, 36χρονο Ρονάλντο δεν συζητούσε αν θα τον αφήσει στον πάγκο. Αλλά όταν είσαι 41, ρε φίλε. Δηλαδή, κάπου εντάξει, με τον χρόνο δεν τα βάζει κανείς. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χάρη, έχουμε κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα.
1: Και καλό μήνα. Μόνο ο Λεμπρόν στα 41 δεν μπορεί να τον αφήσει έξω. Δηλαδή, στην Ολυμπιάδα. Πού να τον αφήσεις έξω, 41 χρονών, είναι άλλο πράγμα, άλλη φάση αυτός. Είναι, εντάξει,
0: ούτε αυτός είναι ο Λεμπρόν τον 35 όμως.
1: Ναι, αλλά δεν τον αφήνεις έξω, κατάλαβες από πεντάδα εθνικής.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εθνική είπα, έτσι, τον είδες στην Ολυμπιάδα τι έκανε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Καταρχάς χαρακτήρα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και επειδή έχω πολλούς φίλους πάνω, χαμηλά η μπάλα, παιδιά, χαμηλά η μπάλα και ήρεμα, υπομονή. Λοιπόν. Πάμε στα δικά μας τώρα. Πριν πάω στο χθεσινό, επειδή δεν μιλήσαμε, να πω δύο λόγια για το Super Cup. Επειδή άκουγα στα social media πάρα πολλές κοτσάνες. Πάρα πολλές κοτσάνες και ιδίως για τον Οσμάν. Γιατί, λέει, πήρε τον Μπόγκα ο Μπράντοβιτς, αν δεν τον έπαιρνε θα έμενε ο Οσμάν. Γιατί ο Σμάν είναι καλύτερος, λέει, παίχτης από τον Μπόγκα. Παιδιά, το καλύτερος παίχτης είναι σχετικό. το θέμα είναι τι, και εγώ συμφωνώ ότι αν δεν έπαιρνε τον Μπόκα θα έμενε ο Οσμαν. Αλλά ο Μπράντοβιτς ήθελε Μπόκα. Γιατί ήθελε να δέσει την άμυνα. Εν αρχή πάνω απ' όλα η άμυνα. Ήθελε, επειδή η άμυνα είχε γίνει ξέφραγο αμπέλη ομάδα, πήρε αμυντικούς παίχτες για να δέσει την άμυνα. Δεν μπορούσε να μείνει και ο Οσμαν. Ποιος θα πρωτόπεσε. Καταρχάς μετά δεν θα πέσαν καθόλου Ματσούκας τα Ελληνόπουλα. Ματσούκας Ρογκαβόπουλος. Παιδιά, τεράστια εμπιστοσύνη στον Ομπράντοβιτς. Είδατε τι κάνει με τα Ελληνόπουλα. Είδατε τις δηλώσεις, αν κάτσε αν τις δηλώσεις του Ροκαβόπουλου χθες και του Μωραΐτη.
0: Και του Ματσούκα. Δηλαδή, και του Ματσούκα.
1: Ναι, σαν Θεό το βλέπουν τα νέα παιδιά που δεν τον είχαν γνωρίσει. Βλέπεις τι κάνει με τα Ελληνόπουλα, παιδιά. Καλαϊτζάκης, τον Νέβα. Δηλαδή με τα μαν, είχαν εξαφανιστεί τα Ελληνόπουλα.
0: Ο Ματσούκας εχθές, προς συναντήσεις, έχουν παίξει και οι 12 παίχτες. Έχουν παίξει όλοι. Το περισσότερο ο Ματζούκας 22 λεπτά, οι πιο πολλοί 17, 18, 19 λεπτά. Έχουν σκοράρει όλοι. Έχει 5 διψήφιους και έχει δώσει τη μικρότερη καταπώνηση που θα μπορούσε, γιατί έχει και ένα μάτς αύριο. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Μία από τις μεγάλες διαφορές στο πώς λειτουργεί ο
1: Παναθηναϊκός. Τα 10 χρόνια έλεγα τον Βράτοβιτς, τον ξέρουμε. 10 χρόνια έλεγα στον Γιαννακόπουλο, πάει να φέρει τον Βράτοβιτς.
0: Εντάξει, δεν μπορούσε.
1: Λοιπόν. Εντάξει, χάσαμε τράβα χρόνια. Τέλος πάντων, παιδιά, και να σου πω κάτι άλλο. Στην Ευρωλίγκα, όσο καιρό είναι ο Μπράντοβιτς, αν κάτσει στο τέλος στην Ευρωλίγκα, δεν λέω για το πρωτάθλημα, και βάλεις τους χρόνους, επειδή έχουμε και καλύτερους ξένους και περισσότερους, αν στο τέλος θα θρήσεις με το χρόνο των Ελλήνων παιχτών, θα δεις στο τέλος, να το θυμάσαι, ότι θα είναι πενταπλάσια από το Αταμάν. Λοιπόν, αυτά. Πάω τώρα και καταρχάς ο Μπράντοβιτς, παιδιά, θα κρατήσει, ο Μπράντοβιτς δίνει τεράστια σημασία στην έδρα. Αν είδες και χθες προσπαθούσε να ξεσκώσει τον κόσμο. Θα κρατήσει, είμαι σίγουρος. Δηλαδή 6 ήττες, 7 που κάναμε με τον Αταμά στην έδρα, ήταν παρελθόν εντελώς. Μη σου πω μία ήττα το πολύ και αν. Δίνει τεράστια σημασία στην έδρα και στο πλεονέκτημα έδρας ο Μπράντοβιτς και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, και κλείνω με ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο περνάει λίγο στα ψηλά. Παιδιά, τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, είναι μεγάλη μέρα και για την Ευρωλίγκα και για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω, και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κρίνεται αν πουληθεί η Ευρωλίγκα στο NBA. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχει εσύ, αλλά εγώ βλέπω, ακούω και επειδή ακούω και κάποια και διαβάζω και ξένα site, ότι η Real
0: πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση, ναι.
1: Παρακινεί τους άλλους να πουληθούν στο NBA και να διαλυθεί η Ευρωλίγκα. Είναι τεράστιο, εγώ κατά μένα, δεν ξέρω ο Γιαννακόπουλος τι θέση θα πάρει, γιατί θα είναι όλοι οι πρόεδροι εκεί, όλοι οι διοκτήτες. Εγώ είμαι υπέρ, εγώ παιδιά, όσα χρήματα και να πάρει, μπορεί να πάρουν και πολλά χρήματα. Δηλαδή λένε για 2 δις, δηλαδή κάθε μέτοχος να πάρει και 200 και 250. Παιδιά, τα χρήματα δεν είναι το πάνω. Δεν είμαστε Αμερικάνοι. Να είμαστε δούλοι των χρημάτων. Η Ευρωλίγα κατά μένα, παιδιά, πρέπει να μείνει.
0: Να μείνει όπως είναι.
1: Πρέπει να μείνει. Να μείνει, δηλαδή να μην πουληθεί στο NBA. Ας κάνει το NBA το δικό του, αυτό που λέει το NBA.
0: Μπορεί η πρόταση να είναι τέτοια που να μην μπορούν να πουν όχι. Αυτό το έχει σκεφτεί.
1: Αυτό λέω, ρε.
0: Ναι, εντάξει, και γιατί τι ζωή τραβάς εσύ, δηλαδή.
1: Δεν έχουμε ανάγκη τους Αμερικάνους, εγώ πιστεύω. Εντάξει. Μια χαρά αναπτύσσεται η Ευρωλίγα.
0: Εντάξει, τους Αμερικάνους.
1: Και σε εισιτήρια και σε θέαμα και σε τηλεθέαση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι λίγο καλή και αυτή όμως, έτσι. Είναι λίγο, καλή και αυτή στη διοργάνωση, λέω.
1: Όχι,
0: ενός πρωταθλήματος. Είναι λίγο καλύτερα από εμάς. Δεν είναι λίγο καλύτερα από εμάς. Λίγο.
1: Άμα κρατήσουν όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας και την ενισχύσουν, αλλά αυτοί πάνε να φέρουν τώρα Paris Saint-Germain. Πάνε να φέρουν Μίλαν μέσα. Πάνε να φέρουν, δηλαδή, Manchester, παιδιά, Manchester City. Δηλαδή, και δεν γίνεται να πάρουν όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας.
0: Όχι ρε. Αυτά τα κάνουν, αυτό είναι άλλο πακέτο τώρα. Αν προχωρήσει αυτό με την Ευρωλίγκα, θα πάνε σε μοντέλο με 16 ομάδες, 12 μόνιμες κτλ. Για αυτοί που είναι θεμένοι. Αυτά τα λέγανε όταν ήταν να κάνουν άλλο πρωτάθλημα με την Ευρωλίγκα ταυτόχρονα. Για μας δεν είναι και τέτοια.
1: Αν δίνουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή παράδειγμα τώρα ο ΠΑΟΚ που δίνει 80 εκατομμύρια και θα μπει σίγουρα αν δεν ανακατευτεί το NBA και θα γίνουν 24, μπορεί με το NBA να τον πετάξουν έξω τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν,
1: και τον Άρη.
0: Έγινε.
1: Κατάλαβε, λέω. Έγινε, και να βάλουν τους
0: δικούς τους. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλώ, έτσι.
0: Εσύ, ναι.
2: Ακούω όμως πολύ λίγο σε ακούω. Μπορεί να δυνάμωση λίγο τη... Να σε ακούω καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Πάμε.
2: Λοιπόν, θέλω να αναπτύξω δύο θέματα. Ένα για τον Dorsey και ένα για το... Αυτό που θα δικαιούνται οι προπονητές απεριόριστον αριθμό challenge. Φτάνει να είναι όλα κερδισμένα. Φτάνει να είναι κερδισμένο το προηγούμενο. Αυτό πρέπει να γίνει από χρόνια, αλλά ελπίζω να έχουν δύο ευκαιρίες οι προπονητές. Δηλαδή αν κάνεις το πρώτο και το χάσεις, να έχεις ακόμα ένα. Δηλαδή μπορεί να κερδίσεις τα πρώτα 7, να χάσεις το 8 και να έχει μια ξεκάθαρη φάση στο 39,5 και να μην έχεις ένα δεύτερο. Πρέπει να έχεις δύο ευκαιρίες νομίζω. Τώρα αν ακουστούν απόψεις του στυλ θα διακόψετε το παιχνίδι και θα καθυστερεί, αυτό είναι τεράστιο λάθος. Διότι και 20 φορές να διακόπτει το παιχνίδι δεν σημαίνει ότι οι διαιτητές έκαναν 18 λάθη. Άρα είναι καλύτερα να συνεχίζεται με λάθη των διαιτητών ή καλύτερα να καθυστερήσει λίγο το παιχνίδι να τελειώσει και να απονείμεται δικαιοσύνη ας πούμε. Άρα πολύ σωστό να γίνονται. Αυτά είναι να έχουν δύο ευκαιρίες όμως οι προπονητές και όχι ένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Dorsey. Αν φέτος ο Ολυμπιακός καταφέρει και σε περάσει αυρόχης πόση όπως λέμε την απώλεια του Walker που ήταν 5 χρόνια ο μαέστρος της ομάδας του Peters, του Fall, του McKissick στο τέλος της χρονιάς ούτε καν θα κάνει προσφορά ο Ολυμπιακός στον Dorsey. Ούτε καν προσφορά θα του κάνει. Διότι όταν παίρνει 3,5 ο Βεζέγκοφ, 2,7 ο Φουρνιέ που σου καθαρίζει όλα τα μεγάλα παιχνίδια, όλα που ο Dorsey απλά βλέπει και να ακούγονται σε κάποια podcast 6 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Με ποια λόγια κύριε φίλε, με ποια λόγια ας πούμε ο Ολυμπιακός να του δώσει 12 εκατομμύρια. Επειδή θα τη δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί είναι Έλληνας και δευτερευόντως γιατί για να καθαρίσει το τέλος του Φουρνιέ κάποιος τα βάζει και μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Και νομίζω ότι αυτό τα βάζει συνέχεια.
2: Αυτό έγινε πέφτει.
0: Δεν λέω να πάρει 5, αλλά δεν νομίζω ότι ζητάει και 5 το χρόνο ο Ντόρσεϊ. Πού το άκουσες αυτό, ζητάει 5 ο Ντόρσεϊ το χρόνο. Να πάει κοντά στους άλλους θέλει που παίρνουν και οι άλλοι δύο που ανέφερες.
2: Αφού του δίνει 9 εκατομμύρια Ολυμπιακός για 3 χρόνια, του δίνει ας πούμε.
0: Ωραία, ναι, εντάξει. Τώρα αν του δώσει ο ΠΑΟΚ 5, ας πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό και okay, το να το ακούσω. Άλλο αυτό.
2: Περίμενε. 3,5 του δίνεις. 10,5 για 3 του δίνεις. Αν απαιτήσει τετραετές του το δίνεις.
0: Επειδή εγώ προσωπικά δεν έχω να δώσω τίποτα, τώρα πιστεύω ότι ναι, ότι κοντά
2: επειδή πώς σκέφτονται οι Αγγελόπουλοι.
0: Καμία καφεδιά μα θέλει να γεράσω εδώ κοντά.
2: Ο Χάρης είναι ο γιος του Χριστόγλου.
0: Αυτό το καμάρι είναι, το Λεβέντη, ναι.
2: Ωραία, ξέρει πολύ από μπάσκετ. Ας μας πει τη γνώμη του.
0: Ίδια με μένα είναι, για τον Ντόρσεϊ. Έτσι δεν είναι, Χάρη. Ίδια με μένα, με ένα ποσό λογικό κοντά στα 3 το χρόνο τον κρατάς γιατί είναι και Έλληνας και είναι και
2: παιχταράς. Ναι, ναι, μα αυτό θέλει περισσότερα, φίλε.
0: Κάτσε ρε, περίμενα να δούμε τώρα και εσύ ψάχνει πια είναι κουβέντα τώρα στη μία του Οκτώβρη τώρα.
2: Μα θέλει και τετραετές. Και να σου πω και κάτι για μένα. Λατρεύουμε τον Παπα-Νικολάου. Εκβίασε τον δεύτερο χρόνο του συμβολαιού του να ξέρεις. Κάτσε να μου πεις ένα πάθει, ειδικά τώρα ο Ολυμπιακός που θα έχει τεράστια έσοδα τον ενδιαφέρει να χάσει ένα εκατομμύριο για τον Παπα-Νικολάου. Δηλαδή του χρόνου μπορεί να μην παίζει καθόλου.
0: Ο Παπα-Νικολάου, ξέρεις τι, ακουγόταν πολύ στην πιάτσα ότι θα πήγαινε στον Άρη αν έφυγε από τον Ολυμπιακό και δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να δει άλλον έναν παίχτη του.
2: Απλά λέγω το σημείο του εκβιασμού. Ήθελε διαιτές κλειστό στα 37. Κατάλαβες, αυτό είναι που. Παπ, γιατί το κάνεις.
0: Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Αυτό δεν θα έπρεπε όμως να φτάσει ο Παπ στο σημείο να το απαιτήσει. Με αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, θα έπρεπε να του πούν φιλαράκο, τι θες να κάνεις εσύ, είσαι ο Παπα-Νικολάου. Είσαι μια ζωή εδώ. Έχεις δώσει τα πάντα. Είσαι αρχηγός. Πόσο θες να παίξεις ακόμα. Όσο θέλει να παίξει, να τον έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι ο Παπα-Νικολάου. Γιατί εγώ τον θυμάμαι από αν είπα το σπίτι να πιτσιρικάς και έβγαινα για ποτά και τώρα έχω ένα παιδί 15 χρονών και ακόμα στο Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δηλαδή, δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Να πω κάτι. Ο Σπανούλης άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Βγήκε νούμερο 1 στους 100 παίχτες. Πιο μεγάλη προσφορά.
0: Πες τα γρήγορα γιατί θα πάμε σε break ένα λεπτό. Ναι, πού θα καταλήξεις.
2: Ο τελευταίος χρόνος του Σπανούλη,
0: ναι,
2: σε 4 παιχνίδια έπρεπε να το βάλει περισσότερα λεπτά ο Μπαρτζόκας, γιατί αδικήθηκε. σε 15 ήταν ούτε ζέστη ούτε κρύο. Στα υπόλοιπα ήταν ο κύριος λόγος που χάναμε στον τελευταίο χρόνο του Σπανούλη. Γιατί ο Μπαρτζόκας δεν τον ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να το απαιτήσει, γιατί είναι ο Σπανούλης. Τελευταία χρονιά του Σπανούλη, δεν ήταν καλός. Ήταν καλός. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Είσαι πολύ αυστηρός τώρα. Μου λες ότι ήταν ο λόγος που χάναμε, ο άλλος να φύγει έτσι, ο Παπα-Νικολάου του βιάζει. Κάτσε λίγο σεβασμό, ρε. Λίγο σεβασμό, ρε. Να, όλα αυτά απέναντι στους Έλληνες. Έτσι.
2: Να λεπτό. Έπρεπε να πάει μια σεζόν. Καταρχήν, το ότι στο ποδόσφαιρο έχω ελάχιστους ξένους. Τραγικό. Ελάχιστους Έλληνες. Τραγικό. Που το συζητούσαμε που έχω μόνο 6. Έπρεπε να έχω 16. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Να μην τα μπερδεύουμε.
0: Μπάσπερδος, εντάξει.
2: Το τελευταίο χρόνο το ότι είναι ο Τάδε και πρέπει να σταματήσει όποτε θέλει, είτε λέγεται Ρονάλντο, είτε λέγεται οτιδήποτε, συγγνώμη, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Μα δεν απέτησε ποτέ, ρε φιλάρακο. Πρόσχε να πω, τι λέμε τώρα δηλαδή. Δεν απέτησε ποτέ ο Παπα-Νικολάου ότι θέλει να παίζει 20 λεπτά και 30 λεπτά. Το απέτησε ποτέ ο Παπα-Νικολάου ότι θέλει να παίζω τόσο.
2: Όχι στον χρόνο. Απλά ήθελε διαιτέ.
0: Και να σου πω και κάτι, και ακόμη και στα τελευταία του Σπανούλη ήταν για ντούνου που. Δεν υπήρχαν παιχνίδια που δεν έμπαινε δευτερόλεπτο. Ήταν αυτό σωστό προς την πλευρά του. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστό και αυτό προς την πλευρά του.
2: Ναι, από μόνος του έπρεπε να σταματήσει. Εντάξει, όμως ένα χρόνο πιο πριν. Okay.
0: Λοιπόν, έγινε, πάω δελτίο, να είσαι καλά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ροα χαρακτηρίσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχτηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πλοιοτήριο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζομάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζομάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζομάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
12: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Έρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9 και 4 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβή. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μητσοτάκης.
1: Για πάμε παρακάτω. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Πάσο πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλησπέρα. Στέφανε, πρέπει να με κάνει. Εγώ μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω, θα πω καλησπέρα, Στεφάνε.
2: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε, εντάξει, ρε Στεφάνε, γράφεσαι τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
0: Να, το βρήκαμε. Δεν ξέρω αν είναι νύχτα ημέρα.
3: Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε.

0: Εδώ είμαστε με τις μουσικάρες μας στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας και του καινούργιου μήνα. Καλό μήνα να πω και πάλι, παιδιά. 5η-1η Οκτώβρη σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5. Λοιπόν, καλημέρα στον Λευτέρη τον φίλο. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Παροδία του χθεσινού μάτσου του ΠΑΟΚ αποτελεί τρόπο για το ελληνικό μπάσκετ. Να μας πούνε οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ πόσες βολές εκτέλεσε ο Οσμάν. Δεν ξέρω, δεν το είδα τον ΠΑΟΚ χθες, παιδιά. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Κούρασε ο Κύπρος πολύ με ύφος, λέει και στόμφο. Χθες ωραία επανάθα πάνω σε 13 γλυφάδα. Εντάξει, παιδιά, κάποιοι θα συμφωνείτε, κάποιοι θα διαφωνείτε με κάποιους. Τώρα τι να κάνουμε, κούρασε, δεν κούρασε. Τώρα τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Καλημέρα, Βαγγελάκο. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία. Καλό τυχαία να έχουμε και στο χάρη το φίλο μου φυσικά, το Σίγαυρο. Έτσι και να ξέρω ότι τον ακούμε όλοι μας κάθε βράδυ τον πατέρα του στο ραδιόφωνο. Ζήτω η Ελλαδάρα μας. Μωρέ, πάμε για να τις πατήσουμε. Τις τουλίπες, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στο χάρη Γιάννης Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικός, εκτός ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πολύ θα ήθελα να καταλάβω το σκεπτικό κάποιων που λειτουργούν, λες και αυτοί βάζουν τα χρήματα για το πώς πρέπει να τρέξει ένας οργανισμός. Όσο για τον Παπα-Νικολάου και λόγω χαρακτήρα και λόγω προσφοράς, για μένα τουλάχιστον είναι διαφήμιση για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Είναι περισσότερα από απλά κάποια πράγματα, λέει εδώ ο Γιάννης. Πόσα φάουλ δεν πήρε στον Οσμάν, λέει ο Θοδωρής Πάκη. Δεν πήρε ο Οσμάν, λέει ο Θοδωρής Πάκη. Κάστε ρε παιδιά, να δω πόσες φορές εκτέλεσε ο Οσμάν. Να μας φύγει η περιέργεια όλους τώρα εδώ πέρα. Γιατί βλέπω ότι έγινε ανατολικό ζήτημα. Μισό λεπτό, το δούμε και αυτό. Λοιπόν, ο Τσέντι ο Οσμάν. Γιατί Τούρκος και Οσμάν δεν γίνεται. Οσμάν, απλά το τονίζω αυτό γιατί ακούω. Εκτέλεσε 12. 8 στις 12. Εντάξει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα.
1: Βαγγέλη.
0: Εσείς αυτός, ναι. Και εγώ μάλλον.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης, φίλε.
1: Δημήτρης Παναθηναϊκός, ερωτικός μετανάστης στα Λιώσια.
0: Ναι.
1: Πήρα να δείξω δύο πραγματάκια που άκουσα.
0: Ναι.
1: Ένα. Ο Παναθηναϊκός δεν κατέβασε καν δωδεκάδα χτες. Είχε δεκάδα, μην το ξεχνάμε. Τραυματισμοί τον έχουν τσακίσει για την ώρα. Και έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Μπράντοβιτς με αυτούς.
0: Φαντάσου όμως να είχε και τους τραυματίες τώρα.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, το χρόνο που θα θέλουν να μπουν και αυτοί, να προπονηθούν και να μπουν και στη φιλοσοφία του Ζέλικο. Πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά υπόψη. Οπότε ας έχουμε λίγη υπομονή.
0: Σε αυτό παραπάνω νομίζω ότι σε αυτό για τον Νάν ήταν που δεν ήταν καθόλου εδώ. Οι άλλοι ήταν εδώ στην προετοιμασία, εδώ προέκυψαν οι τραυματισμοί. Έχουν δει πράγματα. Ο Νάν είναι ο τελευταίος, αλλά και αυτός είχε πάρει τα ιδιαίτερα του στις ΗΠΑ, από όσο ξέρω.
1: Ισχύει. Οπότε θα μοιραστούν κι άλλοι χρόνοι μετά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ξεκαθάρισε χθες επίσης ο Ζέλικο ότι ο Γιαμπουσέλη είναι τεσάρι. Τέλος. Οπότε το πεντάρι γίνεται κάποια στιγμή επιτακτικό να έρθει ένας τρίτος. Δεν γίνεται.
0: Νομίζω ότι είναι λυμένη η απόφαση. Απλά τώρα είναι το πότε και το ποιος. Είναι λυμένη η απόφαση ότι θα πάρει παίχτη.
1: Αυτό σχετικά με αυτό το κομμάτι, σχετικά με τα challenge που ακούστηκε, φοβάμαι ότι αν τα challenge γίνουν πάρα πολλά, επειδή και οι ίδιοι προπονητές πλέον το χρησιμοποιούν το challenge, ακόμα και αν είναι ξεκάθαρη φάση, προκειμένου να κόψουν ρυθμό. Μετά δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο σε μια ομάδα που έχει το momentum να της κόβεις το ρυθμό. Είναι λίγο κάτι που θέλει προσοχή αυτό. Γνώμη μου. Και σε ό,τι αφορά το NBA Europe, και αυτό θέλει λίγο προσοχή.
0: Το NBA Europe θα ήταν αν το κάνανε μόνοι τους. Αν αγοράσουν την Ευρωλίγα.
1: Ναι, θα μπουν να πάρουν την Ευρωλίγα.
0: Θα πάρουν την Ευρωλίγα, είναι άλλο. Αυτό μην τον μπερδεύουμε. Ήταν άλλο εκείνο που πήγαινα μόνοι τους. Και άλλο το με την Ευρωλίγα.
1: Θέλει και λίγο προσοχή, αλλά δεν νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες τόσο μετά από τόσα χρόνια είναι και αυτοί χαζοί. Θέλουν να χάσουν τελείως το management, δηλαδή κάτι.
0: Μα εγώ από όσο έχω διαβάσει. Από όσο έχω διαβάσει, αρχηγέ, να σε προλάβω, το 51% θέλουν να πάρουν. Το 51. Εντάξει, όχι να το πάρουν όλο, φυσικά και θα κρατήσουν και οι νυν μετοχοί ποσοστό. Αυτό που λες είναι σωστό.
1: Φυσικά και η τεχνογνωσία τους μπορεί να βοηθήσει. Ίσως και μια καλή συνεργασία επιτέλους με τη FIBA, ώστε να ανοίξουν τα πράγματα και να γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πηγαίνει η ΕΣΑΗ αυτό της κλειστής λίγκας.
0: Και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ να έχει 4 διοργανώσεις με 132 ομάδες. Είναι λίγο παροδία αυτό.
1: Όπως ακριβώς θα λες, και δεν βοηθάει και τους μικρότερους να σε μια καλή χρονιά να έχουν τη διάθεση να επενδύσουν για να πάνε παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μια επόμενη. Φοβερός ο ΠΑΟΚ φέτος. Το χαίρομαι πραγματικά, πάει πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι θα κάνει και κάποιες προσθέσεις σε βάθος χρόνου με τα κοψίματα όταν έρθουν και αυτά. Γιατί δεν έχει το βάθος, ο Καλάθης είναι λες και περνάει δεύτερη νιώτη. Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Είναι τρομερό, έτσι.
1: Κάνει.
0: Είναι τρομερό, έτσι.
1: Τι κάνει αυτός ο τύπος πραγματικά, τι έκανε, τι έπαιρνε επιθετικά ριμπάμπ.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω το μόνο, ο μόνος μου ενδιασμός, φίλε, είναι ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς μες στη σεζόν. Δηλαδή, επειδή τον βλέπω με τρομερή ενέργεια, δεν ξέρω πόσο ο Καλάθης, όχι για τον Καλάθη, δεν ξέρω τόσο με το πόδι στον γκάζι πόσο θα παίξει. Γιατί είναι πλέον πατημένα 37 πλέον, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες, αλλά αυτό που κάνει είναι βιολικό.
0: Όχι, τώρα είναι εκπληκτικός. Τώρα είναι εκπληκτικός. Ο μόνος μου ενδιασμός είναι το μπορεί να πάει έτσι όλη τη σεζόν, αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί τώρα είναι εκπληκτικός.
1: Αυτό που λες έχει δίκιο. Ναι, αυτή τη στιγμή όπως παίζει θα κέρναγε πολύ κόσμο και στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι λες και είναι στα παλιά του. Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Και ο Άρης είναι καλός, έχει κάνει ωραία δουλειά στο Σπανούλη σε ό,τι αφορά να δέσει τους παίχτες, να υπάρχει σύστημα στο πώς παίζουν και αυτά. Αλλά χρειάζεται λίγο πιο μπαρτοκαπνισμένους παίκτες για να ανέβει λίγο πιο ψηλά, νομίζω.
0: Θα το δούμε στην πράξη.
1: Αυτά σαν γενικά σχόλια.
0: Mm-hmm.
1: Να έχετε μια πολύ ωραία μέρα.
0: Και εσύ, φίλε μου, καλό μήνα. Με υγεία.
1: Και καλή επιτυχία στην εθνική μας.
0: Μακάρι. Τα λέμε.
1: Καλό μήνα να έχουμε, για.
0: Μου γράφει εδώ ο φίλος του Ολυμπιακού. Ο μόνος παίκτης που δεν πήρε τίποτα, απλά μεγάλωσε τον μπασκετικό Ολυμπιακό, είναι μόνο Φουρνιέ. Όλοι οι άλλοι οικονόμησαν και δοξάστηκαν και έφτιαξαν τις ζωές τους λόγω Ολυμπιακού. Φιλαράκο, νομίζω ότι είσαι άδικος με πολλούς και έναν θα σου πω εγώ. Εγώ δέχομαι ότι ο Φουρνιέ δεν ήρθε για τα χρήματα στον Ολυμπιακό και πέρυσι ήταν κομβικός στο να πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια. Όμως, εγώ πιστεύω ότι ο παίχτης που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού ονομάζεται Βασίλης Πανούλης. Mm-hmm. Και μαζί μου συμφωνεί και ο Χάρης που είναι και λίγο Ολυμπιακός. Λίγο, όχι πολύ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά και εμείς. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Κώστα, δεν μου είχε στείλει ποτέ μήνυμα για τον Νίκο, φιλέ. Το έψαξα καλά. Τον πήρα εγώ τον Νίκο, αλλά μίλησα. Λέω για τον Νίκο, δεν μου είχε στείλει ποτέ μήνυμα που μου είχε πει στον αέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Έψαξα καλά τα μηνύματά μου, αλλά τον πήρα τον Νικόλα. Το στόμα είναι ότι είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό είναι.
2: Καλά είναι. Αυτό καλά είναι. Θα κάνει και το δεύτερο σε λίγες μέρες.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι, μιλήσαμε και με βίντεο.
2: Προφανώς το ηχογράφησα και δεν πάτησα το δελάκι.
0: Δεν το πάτησες, φίλε, γιατί εγώ λέω...
2: Δεν ξέρω τι από το πότε, ξέρεις.
0: Τι έγινε, πώς είσαι?
2: Παιδιά, έχω ξυπνήσει από τις 4 η ώρα.
0: Έχει λίγο καταιγίδες κάτω, τι γίνεται?
2: Και καταιγίδες και κάτι πρόβατα και κάτι μοσχάρια. Τις πόπεις γίνεται.
0: Το γραφικό.
2: Λοιπόν, ξύπνησα από το... Γραφικός, βέβαια.
0: Δεν μπορεί να κάνει μια σοβαρή κουβέντα μαζί σου. Δεν μπορεί να κάνει σοβαρή κουβέντα μαζί σου κάποιος.
2: Με την Αγία Γραφή στο χέρι είμαι. Γραφικός είμαι, βέβαια.
0: Ναι, έλα,
2: λοιπόν,
0: συνέχισε.
2: Φίλε, με ξύπνησαν πιο πολύ οι αστραπές παρά οι βροντές. Δηλαδή, νόμιζα ότι το σπίτι μέσα γίνονταν μέρα.
0: Ναι, μου στείλαν και άλλα μηνύματα από Κρήτη, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το ρώτησα.
2: Κάποιος άναψε τα φώτα, λέω. Και ξυπνάω και κοιτάζω της κακομοίρας έξω. Να μην πω της πόπης, εγώ μιλάω γενικά, ξέρεις πάντα.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
2: Λοιπόν, πανικός, έτσι. Πανικός. Αφού έχω ετοιμάσει ένα σακουαγιάς, γιατί έχω τώρα θα φύγω να πω Χερσόνησο Αδιανός, να ξεκινήσω να μαζεύω κόσμο για το αεροδρόμιο, mm-hmm. 49 άτομα. Και μετά φεύγω και πάω Ρέθυμνο πάλι Αδιανός, να μαζέψω κόσμο από εκεί, είμαι με το τριαξονικό, 60 άτομα.
0: Το πρώτο το 49, λοιπόν, ξέρεις, το πρώτο 49 μου θύμισε αυτό με τα σουβλάκια. Θα να σου πω γιατί 49 και όχι 50, ρε.
2: Να τα κάνω 50, πώς θα τα φάει, μα να καλέσεις.
0: Θα τα φάει, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Οπότε που σημαίνει ότι άνοιξε μπαγκάζια, βάλε βαλίτσες, κατέβασε τα αεροδρόμια τις βαλίτσες, φαντάζεσαι πώς θα γίνω. Και έχω πάρει δύο παντελόνια, δύο μπλούζες και δύο στριγκάκια και δύο ισόρουχα.
0: Φαντάζομαι εκεί πέρα τώρα σε αυτές τις περιστάσεις με κοστούμάκι και τέτοια εξηγές, έτσι.
2: Όχι ρε φίλε, έχουμε μπλούζα της εταιρείας.
0: Α, έχετε...
2: Μπλουζάκια και πουκαμισάκια μας εκεί.
0: Εντάξει.
2: Και τώρα με αυτή τη βροχή δεν θα φορέσω πουκάμισο.
0: Αντιανεμικό που πάνω βάλω να βρεθείς και...
2: Ένα που φάνω από πάνω. Δύο, έχω βάλει και δεύτερο μέσα στο σακουαγιάζ.
0: Ναι, στο σακουαγιάζ, όχι από πάνω, θα σκάσεις άμα βάζεις που φάνε στην Κρήτη τώρα, γι' αυτό λέω.
2: Κοίταξε να δεις, τώρα που θα πάω από εδώ για τα μάξι. Τα μάξι είναι στον καράζ, αλλά είναι υπαίθριο καράζ. Από εδώ είναι 30 μέτρα το αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Εξωτερικό καράζ. Λοιπόν, μπουφανάκι. Το βγάζω και μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Γιατί ομπρελίστα δεν έχεις, Χριστιανέ, να πας μέχρι την πόρτα του αυτοκίνητου?
2: Ναι, ρε φίλε. Αλλά τώρα αυτή είναι με τη βροχή που ρίχνει και την παίρνει και ο αέρας. Η ομπρέλα είναι και το κεφάλι. Δεξιά και αριστερά που γίνεται της πόπης θα γίνω χάλια. Άμα δεις τι ρίχνει τώρα, Θεό με το Θεό ρίχνει. Και είμαι δηλαδή με 3,5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, είναι το σπίτι μου.
0: Καρτερός,
2: που γίνονται τα beach volley στον καρτερό.
0: Εσύ ξέρεις, δεν ξέρω εγώ.
2: Φίλε, το έχει διαφημίσει.
0: Ναι, μα δεν ξέρω. Δεν, εγώ σου λέω εγώ στο. Ξέρω χάρη που γίνονται τα τέτοια.
2: Είναι 2,5 χιλιόμετρα 3 από το αεροδρόμιο. Και εγώ είμαι ακριβώς 150 μέτρα πάνω από την παραλία.
0: Στις λοιπόν, Αρχάνες κοντά είναι και Αρχάνες εκεί κοντά δεν είναι.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Από την άλλη μεριά είναι.
2: Δήμος Ηρακλείου.
0: Μα θυμάμαι ότι όταν είχα στην Κρήτη, βέβαια έχουν περάσει και 17-18 χρόνια, οι Αρχάνες είναι κοντά στο αεροδρόμιο, δεν είναι.
2: Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι.
0: Δεν ισιώνουν και τα αεροπλάνα.
2: 25 χιλιόμετρα
0: τώρα. Εντάξει, ναι, δεν είναι μακριά. Εντάξει,
2: okay. Στο Καστέλι, ας πούμε, είναι 20 λεπτά η Αρχάνες.
0: Εντάξει. Θα πρέπει να ξαναρθώ να φρεσκάρω τη μνήμη μου.
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα μιλήσω λίγο για την εθνική.
0: Πες τα.
2: Δευτερόλεπτα για όλα. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα. Μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία έχει ταλέντο. Δεν είναι ομάδα που ήταν, έτσι, αυτό που είπες και εσύ οι παλιές. Έχουν ταλέντο όμως, γιατί οι άνθρωποι έχουν υποδομές. Ξέρουν πώς θα βγάλουν παίχτες. Και τα πιτσιρίκια τους, και εμείς έχουμε πιτσιρίκια ταλεντάρες, έτσι. Εγώ έβλεπα την τρίπλα του Καρέτσα στο Κεσταμπίτι και τρελάθηκα. Την έβλεπα, την ξανάβλεπα, λέω τι έκανε ο τύπος, αυτός είναι ο Μέσης. Λέγανε κάποτε του Ολυμπιακού, τον πιτσιρικά, τον... θυμάσαι ένα
0: πιτσιρικά
2: και στον... το Φέτφα.
0: Ναι.
2: Λέγανε ο Μέσης, ποιος Μέσης ρε, τι να κάνει ο Φερπατζίδης μπροστά στον Καρέτσα. Με όλο το σεβασμό προς τον Φερπατζίδη που ήταν παιχτούρα, ο Καρέτσας είναι το κάτι άλλο για την Ελλάδα.
0: Ναι, πολύ καλύτερος. Είναι πολύ καλύτερος.
2: Έτσι, Ζαφύρης, Καρέτσας, ο Ντέλιας, όλοι αυτοί είναι παίκτες που δεν υπάρχουν στο ευρωπαϊκό
0: σύστημα.
2: Τζόλισες είναι από τα φόρ που σε σκοτώνουνε. Σε σκοτώνουνε. Δηλαδή εμένα ο Τζόλις κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές, τον εβάζω σε ένα πλάνο και λέω, ρε φίλε, Καντονά, Τζόλις, πώς τον λένε, επειδή και Αναστόπουλος ήταν φωνιάς, Αναστόπουλος, Δημόπουλος, να το φέρω λίγο σε εμάς. Ποιος είναι κλάση ανώτερος, ρε φίλε.
0: Ποιος.
2: Με όλο το σεβασμό προς το Φωνιά και προς τον
0: Αναστόπουλο.
2: Ποιος.
0: Ο Τζόλις είναι εξτρέμος, μαγκά, τώρα είπε σέντερ φορ. Ρε, είναι φίλε, ο Φωνιάς και ο Μουστάκιας ήταν στην Ερκόρ. Με τον Παυλίδη συγκρίνονται αυτοί.
2: Πρόσεξε. Ο Τζόλης όμως μπαίνει και εκτελεί.
0: Ναι ρε Λεβέντη μου, αλλά σου λέω ότι σαν θέση συγκρίνονται με τον Παυλίδη από τη σημερινή ομάδα. Με τον Παυλίδη συγκρίνεται.
2: Ναι. Αλλά μπαίνει και εκτελεί ο άνθρωπος, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας κρατάμε μικρό καλάθι σήμερα, γιατί έχουν τεράστιο ταλέντο. Τους έχουμε. Σε εισαγωγικά. Τους έχουμε. Αλλά επειδή είναι μεγάλη σχολή, θα μου πεις μεγάλη σχολή και τον Πλάβη. Οκ. Okay. Είναι όμως άλλο επίπεδο. Λοιπόν, να πάμε με μικρό καλάθι και επειδή είναι ανθέληνες και εγώ τους ζω εδώ πέρα πάρα πολύ, ρίχτε τους ένα καλό, στήστε τους στα 5, να μην πω στα 4 και ρίχτε τους ένα καλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, θα ήταν καλό με το 51% να μπουκάρει το NBA. Καλό θα ήτανε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πάει το μπάσκετ και όλο το μπάσκετ μαζί με τις χορηγίες, με τους πόνους, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Μόνο καλό θα κάνει στην Ευρωλίγκα. Το 49% εδώ στην Ευρωλίγκα και το 51% εκεί. Εγώ, ταπεινή άποψη. Ξέρεις ότι πάντα πώς μιλάω, έτσι, η δική μου άποψη. Μπορεί να είναι και λαλακία, αλλά εγώ το υποστηρίζω αυτό. Το 51% ναι, το έχω ακούσει και εγώ. Θα το πάρουνε, θα μας βοηθήσουν, θα μας αλλάξουν επίπεδο. Λοιπόν,
0: έγινε, Κωστή.
2: Πάμε παρακάτω. Για τους Έλληνες του Παναθηναϊκού, θυμάσαι πέρυσι δύο φορές τι έλεγα. Ο Άταμαν έχει εντεταλμένη αποστολή να μειώσει την εθνική Ελλάδος. Οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα με μας. Λοιπόν, θα το λέω, θα το φωνάζω και ας με λέτε γραφικό. Ο Άταμαν ήρθε εδώ σαν μάνατζερ. Γραφικό. Ο Άταμαν ήρθε εδώ σαν μάνατζερ να φέρει ξένο.

0: σκεφτόμαστε και σε αγαπάμε. Λοιπόν, στον Αδάμ το Βλάχο που έχει το προπό εκεί στους Αμπελόκηπους, στον κύριο Μπακάρα, στον κύριο Μούσουρα,
1: εντάξει,
0: και σε όλους εσάς.
1: Φτάνει,
0: καλημέρα μου. Καλή δουλειά να έχω και είναι χρόνια μου πολλά για μεθαύριο.
1: Πιο γραφικό καίγεσαι. Γεια σα, Κωστάρα μου, να είσαι καλά, ρε φίλε. Αν έχει όρεξη, δεν σταματήσει τον παγά σα. Πρώτη ώρα έπεσε ο γεωγραφέα Κρήτη. Ναι, φίλε, ναι, πρώτη ώρα είχαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, αδερφούλη.
1: Μεγαλώνω, ρε Πάνο, τι να κάνω, καλά είμαι.
2: Ρε φίλε, έχω παίξει να πούμε NBA 15 παιχνίδια μέχρι τώρα. Περιμένω από παραπέντε.
1: Εσύ περιμένει Παναγία στα μάτια μου, έχει παίξει 15 παιχνίδια, ρε φίλε. Όλο το πρωτάθλημα περιμένει. Τι NBA, γιατί ξεκίνησε το NBA. Ξεκίνησε σήμερα το NBA.
2: Ναι, τους Memphis Grizzlies έχω πάρει.
1: Είναι η κανονική περίοδος ή προ-season αυτό που κάνουνε?
2: Όχι, η κανονική περίοδο.
1: Ναι.
2: Πρωτάθλημα έχω πάρει.
1: Όχι, pre-season είναι, μάγκα, δεν είναι η κανονική περίοδο, καλά σου είπα. Pre-season είναι αυτά. Αυτά δεν είναι η κανονική περίοδο, είναι κάτι σαν ζέσταμα που κάνουν. Παίζουν πρώτα κάνα δύο παιχνίδια όλες οι ομάδες σε αυτή την pre-season και μετά ξεκινάει η regular season.
2: Ναι, εγώ τώρα είμαι στη μέση.
1: Εντάξει, εσύ και ο Μέση.
2: Θέλω να πω, αδερφούλη.
1: Πες το.
2: Χθες μιλάμε με Παναθηναϊκός, μου θύμισε τον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω, δηλαδή.
1: Ο Παναθηναϊκός θύμισε Παναθηναϊκό. Μάλλον.
2: Δεν είναι η Βιλερμπάν, δεν είναι η περσινή ομάδα των 4 εκατομμύριων. Πρέπει να είναι γύρω στα 15-20 εκατομμύρια ομάδα.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως και ο αντίπαλος που θα πεις ότι κρίνεται,
2: ας πούμε. Εντάξει, παιδί, αλλά δεν είναι και η αμυλία. Άμα ήταν, ας πούμε, ο Ταμάν, θα μπορούσε να μας είχε κάνει ζημιά, ας πούμε. Γιατί πέρσι νομίζω δεν είχαμε ξεκινήσει καλά.
1: Πέρσι ήταν η πιο χειρότερη χρονιά του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ.
2: Ναι, όντως.
1: Είχε νούμερα σαν αυτά που είχε όταν είχε δύο χρόνια που δεν είχε καθόλου καλή ομάδα, αν θυμάστε, το 21, 22, 22, 23.
2: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο. Είχε τέτοια νούμερα, δηλαδή είχε 6 ήττες μέσα στο ΆΚΑ, που αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι. Φαντάσου να έρθουν και τα παιδιά τώρα που είναι τραυματίες, έχει να γίνει. Γιατί είναι πρωτοκλασσάτη παίχτες κι αυτοί, δεν είναι τώρα. Ναι. Δηλαδή, είναι επέκταση, ας πούμε, 15 εκατομμύρια είναι έξω, ας πούμε, έτσι. Στις γονείς.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι γνωστό αυτό. Αφού είπαμε ότι οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν παίζουν. Ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις.
2: Βάλε και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, τώρα ήταν και ο Κουάντσο χτες που μπήκε αυτός, είναι στην εξίσωση.
2: Βάλε και το...
1: Σλούκα και φάλε.
2: Ο Σλούκας, ρε φίλε, τι έχει πάθει να
1: πούμε. Ο Σλούκας έκανε χειρουργείο, Ναι. Σλούκας έκανε χειρουργείο, yeah. Μετά τα play-off έκανε χειρουργείο. Δεν θυμάσαι ο τελικός μου Ολυμπιακό, δεν είχε παίξει. Είχε παίξει με τον Μπάουκ τότε.
2: Από τότε έχει να παίξει.
1: Ναι, ναι, έχει να παίξει τότε, γιατί τότε δεν έπρεπε να μπει σε εκείνο το μάτσο Σλούκας, γιατί ήταν δραματίας, υποτροπίασε. Και έκανε σε αυτήν την ηλικία, δεν είναι και εύκολο. Έκανε χειρουργείο και θα μπει, νομίζω και τελευταίος θα μπει ο Σλούκας.
2: Ναι, έτσι άκουσα. Θα γυρίσει, λες, το ίδιο δυνατό όσο ήταν.
1: Αυτό, ρε φίλε, τώρα μπορώ να σου το πω εγώ. Πού να σου το πω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να σου το πω αν θα γυρίσει πιο δυνατός από ό,τι ήταν.
2: Δεν είναι, ξέρω εγώ, χιαστός. Πρέπει να είναι μηνύσχος, λογικά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, είναι και 37 χρονών πλέον ο Σλούκας.
2: Αυτό, ρε γάμο.
1: Δεν είναι παιδί.
2: Να ήταν 30 χρονών.
1: Είναι 36, ήταν 37. Νομίζω το 90 δεν γεννηθείς. Ναι, είναι 36 γεμάτα και πάει 37, ναι.
2: Να ήταν 30 χρονών, τι καλά που θα ήταν.
1: Και εσύ, θα ήταν καλά να σου είναι 30. Κι εγώ μαζί, και ο Χάρης. Ωραία θα ήταν για όλους.
2: Ωραία θα ήταν. Θα παίζαμε και μπαλίτσα. Τι θέλω να πω.
1: Πες το που ξέρω.
2: Σήμερα με την Εθνική έχω καλό feeling. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στη χειρότερη μέσα ισοπαλία. Στη χειρότερη.
1: Για μένα το ισοπαλία δεν θα είναι χειρότερο, θα είναι καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω
2: εγώ,
1: τώρα, αν κάποιοι μέρα τα
2: εγώ αγοράζω και με την Γερμανία ισοπαλία και θα νικήσουμε τους Σέρβους.
1: Ναι, αυτό το έχω, εγώ το έχω πει από χθες αυτό, φίλε, ότι και με
2: δύο ισοπαλίες. Για να βγούμε δεύτερη-τρίτη, αλλά να βγούμε δεύτερη-τρίτη, μην βγούμε, ξέρω εγώ τώρα, γιατί πάμε τα μυαλά μας αέρα και αρχίσουμε και φάμε καριώτες κατραπακές και μετά λέμε πάλι ότι δεν πήγαμε Ευρώπη και δεν κάναμε και δεν ράναμε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
1: Αυτά, Πανούλη, να είσαι καλά.
2: Να σε καλά, δε φίλε. Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Από ό,τι μου λέει εδώ πέρα, στις 20 Οκτωβρίου ξεκινάει η κανονική περίοδο του NBA. Έχει έρθει ένα μήνυμα, δεν το έχω επιβεβαιωμένο, δεν μου έχει έρθει κάτι άλλο, αλλά φαντάζομαι γιατί τέτοια πράγματα δεν γίνονται αστεία. Μου λέει ένας φίλος ότι έχει γίνει τροχιό στο Κεφισό προς Πειραιάς, το ύψος λίγο μετά τη Φιλαδέλφια. Αριστερή λωρίδα, λέει, 5 με 6 αυτοκίνητα. Αν και κάποιος άλλος φίλος κινείται εκεί και έχει πέσει την αντίληψή του, ας μου στείλει ένα μήνυμα να το ξαναπούμε. Γιατί έχω και μια επιφύλαξη, μου είχε έρθει μόνο από έναν. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Είναι και 56, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά εσύ?
0: Καλό μήνα κιόλας.
1: Επίσης.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει. Βασίλης από Βήτα Πειραιά.
1: Καλώς του Βασίλη.
0: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Καλώς του Βασίλη. Βήτα Πειραιά.
0: Αυτό... Εντάξει, δεν μπορώ να πω χθες.
1: Βήτα εκλογική... ο Χάρης δεν λέει εκλογική περιφέρεια Βήτα Πειραιά.
0: Βήτα Πειραιά, Παναθηναϊκός. Καλαμάτα, εκεί.
1: Εκεί, το
0: τέλος,
1: το
0: μόνο αυτά.
1: Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα. Μαζί ψηφίσματα τώρα, ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Το μόνο που, αυτό που τελευταία έχει γίνει με το μάτς, είναι αυτό το τελευταίο, τα τελευταία δευτερόλεπτα τόσο του Καλαϊτζάκη. Πολύ ντόρος έγινε, ρε παιδιά, γιατί, λέω, για ποιο λόγο δεν είναι μες στο παιχνίδι.
1: Δεν κατάλαβα τι είναι.
0: Χτες το βράδυ μετά το μάτς έγινε πολύ ντόρος γιατί έπαιξε τα τελευταία δευτερόλεπτα ο Καλαϊτζάκης.
1: Συνέχεια γίνεται αυτό. Συνέχεια γίνεται αυτό.
0: Έγινε πολύ μεγάλο ντόρος, δεν έπρεπε να παίξει γιατί το είπε ο Μπράντοβιτς και. Από αυτή την άποψη δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε κανένας φοβερός ντόρος, φίλε. Εντάξει, σιγά τώρα το πράγμα. Γιατί το βλέπουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται.
0: Ναι, επειδή το βλέπουμε συνέχεια γι' αυτό, δηλαδή.
1: Μα πρώτα απ' όλα και στο Super Cup το Σάββατο πάλι το είδαμε αυτό το πράγμα.
0: Α, μπράβο, και το είδαμε και καλό είναι να το βλέπουμε. Είναι μέσα στον αγώνα.
1: Ναι, μα τώρα κοίταξε, είναι 25 χρονών παιδιά τώρα. Αυτοί έχουν τον ενθουσιασμό, έχουν την μπάλα στα χέρια εκεί πέρα. Μπορεί να φωνάξει κάποιος από τον πάγκο, μη σουτάρεις. Αυτός τώρα δεν το βλέπει εκεί ότι θέλει να ταπεινώσει τον άλλον.
0: Συμφωνώ, φίλο, μαζί σου.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι δύο, είναι.
3: Sport FM Πάτρα.
0: Οι ελληνικοί δίνουν το 100%.
1: Εκεί είναι εθνική ομάδα, είναι άλλο πράγμα. Δεν υπάρχουν συλλογοί. Έγινε, να είσαι καλά.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν, Νίκη 59, διαβάζω 4-5 μηνυματάκια για να πάμε φουλ με γραμμές στο 7-7.30. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Ναι, Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα, υγεία, ωραία, δυνατά παιχνιδάκια. Εύχομαι και το μοναδικό μας πρόβλημα, μακάρι να είναι αυτό. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, λέει ο Γιάννης από την Αλίαρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα και στο Χάρη και σε όλη την πρωινή παρέα. Να στολί καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκη, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ο Χριστάρας τροματοφύλακας. Λέει καλημέρα, Βαγγέλη μου. Άγγελο, χθεσινό παιχνίδι δεν προσφέρεται για συμπεράσματα. Δύο εμφάνισε, άρα ήταν αθήνου Ματζούκα χθες. Το παιδί έχει επιστρέψει για τα καλά. Χρήστο, που εκτός από αυτόν έχει επιστρέψει και ο άλλος για τα καλά. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να έβλεπε Ελληνόπουλο να αναδεικνύεται στον Παναθηναϊκό. Ποτέ των ποτών. Σωστά τα λέει ο φιλοσογραφικός. Λέει ο Τζόλης παίζει για να σε σκοτώσει, αυτό εννοούσε. Λέει ο Θοδωρής του Παόκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Δεν ξέρω, λέει, να γελάσω ή να κλάψω. Έχει εδώ ένας φίλος. Τα έξοδα το από πάνω, τα έσοδα το από κάτω. Αχ, αυτά τα δευτέρια μας φάγανε, φίλε Σόνονα. Καλημέρα, παιδιά. Ο φίλος που έλεγε για τον Τζόλι και τον Καντονά, πάλι καλά που δεν σύγκρινε τον Τζόλι με τον Σαραβάκο και τον Χατζηπαναγή. Χαμηλά έμπαλα, παιδιά. Έχουμε ταλέντο, το πάνε να έχουν διάρκεια τα παιδιά. Βαγγέλη εγγύηση νούμερο 1, λέει ο φίλος Μουράλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα από Χανιά και καλό μήνα σε όλους, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα να έχουμε με υγεία και νίκη της ομάδας μας της Εθνικής, λέει ο Γιώργος. Βαγγέλη, καλημέρα. Ισχύει για το ποτάμι, λέει, έχει γίνει καραμπόλα. Μου λέει ο Γιώργος. Άρα, παιδιά, λοιπόν, στον Κηφισό, λίγο μετά τη Φιλαδέλφια, προς Πειραιά στο ρεύμα. Το νου σας. Όσοι έρχεστε από εκεί, κόψτε ταχύτητα. Όσοι μπορείτε να τα αποφύγετε, να το αποφύγετε. Βαγγέλη, καλημέρα, καλό μήνα. 99 πόντους και το γήπεδο ξεσηκώθηκε για την κατοστάρα, γι' αυτό έκανε επίθεση. Λέω Τάσος. Ρωτήθηκε ο Καλαϊτζάκης για τη σουτ τώρα και είπε από το μπάγκο, λέει, The Grand για Μπουσέλε να φωνάζουν να σουτάρει. Είναι το γήπεδο, δεν ήθελε να φωνάζει για κατοστάρα, γι' αυτό και σούταρα, δεν ήταν επίτηδες. Απλά ο καθένας λέει. Τη γνώμη του, λέω εδώ, Παναγιώτης. Εντάξει, τώρα κοίταξε, μπορεί ο φίλος ερχόμενος από το κήπεδο να άκουσε κάνα δύο τηλεφωνήματα και να. Αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα έχει. Τις πιο πολλές φορές βλέπω ότι σουτάρουν οι παίχτες εγώ. Λοιπόν, break, δελτίο και ερχόμαστε για δεύτερη. Όχι δελτίο, τι δελτίο, 7 ώρα, ρε φίλε. Break και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα. Τώρα τα ποσοστά.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρβένης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα με τον Δημήτρη Κουρβέλη. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρβέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρβέλη η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, και καλό μήνα σε όλους, το πρωινό της 5ης 1η του Οκτώβρη. Καλημέρα από την Μπάλα FM, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Με Χάρη Χριστόγλου στα ντεξ, τεχνική μουσική, επιμέλεια Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές σε εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, Θανάση από άλλη μου. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, Θανάση μου, καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά, και εγώ πάω δουλειά. Εδώ τι να κάνουμε.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: το έχουμε πει, το έχουμε πει ότι η καθημερινότητα είναι καλό πράγμα. Σπάει για άσχημα πράγματα. Άστο.
1: Όχι, όχι, είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Που η απόσταση είναι από άλλη μου, πάω Νέα Μάκρη.
0: Είσαι από αυτούς που λένε, σημασία έχει το ταξίδι, έτσι?
1: Σημασία έχει το ταξίδι, γιατί ξέρεις, ακούνα, μου λέει η γυναίκα μου να απολαμβάνεις, λέει, το πρωί είναι η ώρα της χαλάρωσής σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και στεναχωριέσαι, μου λέει, που είναι απόσταση και να το... Και έχει δίκιο, δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που είχαμε μιλήσει πάλι προχθές και συμφωνώ απόλυτα, που λέμε, παιδιά, χαμηλά η μπάλα με την εθνική. 2 βαθμούς στα 2 παιχνίδια, είμαστε σούπερ. 3 πρέπει να πετάμε στα ουράνια.
0: Σωστός.
1: Και ό,τι άλλο και να γίνει, να έχουμε υπομονή, γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες μας σε όλα τα αθλήματα, είτε το 4 στο μπάσκετ, είτε το 87, είτε το 4 στο μπάσκετ, λέω, στο ποδόσφαιρο, όλοι είχαν περάσει από μια κατάσταση πριν περίεργη, με ήττες, με δεν είναι εύκολα πράγματα μια επιτυχία. Εγώ θέλω, έτσι παρατηρώ λίγο τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι κάτι καλύτερο κάνουν οι ποδοσφαιρικοί σε σχέση με εμάς τους μπασκετικούς στην παραγωγή ταλέντων. Δεν βγάζει το ελληνικό μπάσκετ παίκτες όπως έβγαζε παλιά σε σχέση με το ποδόσφαιρο, που βλέπω ότι οι ακαδημίες μας λειτουργούν διαφορετικά.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι την τελευταία πενταετία στο ποδόσφαιρο γενικά όλες οι ομάδες έχουν κάνει μια στροφή πολύ περισσότερο προς τις ακαδημίες, και αυτό βλέπουμε ότι έχει και αποτέλεσμα. Έτσι. Ενώ στο μπάσκετ, δυστυχώς, δίνουν το βάρος οι ομάδες τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μόνο στο αποτέλεσμα. Μόνο στο αποτέλεσμα.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω τώρα και η άνθηση τώρα του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, εννοώ με την ανάπτυξη με τον ΠΑΟ και τον Άρη, μακάρι να γίνει στη σωστή κατεύθυνση, να παίξουν και κάποιοι Έλληνες παίκτες, που το βλέπω δύσκολο μεταξύ μας, και να επωφεληθεί και να
0: επωφεληθούν
1: και εθνικές ομάδες αυτό.
0: Κοίταξε, και μόνο η αναβάθμιση του πρωταθλήματος και θα σταματήσει αυτό το μονότονο το δίπολο, καλό είναι γι' αυτό πάντως. Γιατί εγώ προσωπικά το έχω πει, θα μ' άρεσε και δεν θα είχα κανένα ζόρι να πάει το πρωτάθλημα και στη Θεσσαλονίκη, να το πάρει και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη που έχουν μισό αιώνα, έτσι, να σπάει λίγο, δεν υπάρχει, δεν είναι κακό. Κανένας δεν έχει συμβόλαιο με τους τίτλους.
1: Εννοείται, εγώ σου λέω, αν και είμαι μαύρη θύελα και φίλο Ολυμπιακός.
0: Σήμερα βγήκατε δύο μαύροι οθιελάτες, ο ένας ήταν Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, το συνδυάζεται.
1: Ναι, πρώτα μαύρη θύελα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ καταρχήν χαίρομαι τον Όφη, ρε παιδιά. Όφη είναι παράδειγμα.
0: Είναι παράδειγμα Όφη, και είναι, ξέρεις, εγώ κατευθείαν δηλαδή πάει το μυαλό μου και στον Άρη, που βάζει τα διπλάσια λεφτά από τον Όφη σε μπάτζετ, γιατί είναι και ίδιου ελληνικούς ομάδες, ανάλογου ας πούμε, Άρης και Όφη δεν είναι μακριά. Και βλέπεις τον Άρη να έχει ένα μπάτζετ κοντά στα 37-38 εκατομμύρια με πολλούς ξένους. Και πολλοί από αυτούς αμφιβόλου ποιότητας, και τον Όφη να παίζει με τα μισά λεφτά budget με 19, έχοντας 8-9 Ελληνόπουλα στην 11. Είναι μαγιά τους, μπράβο τους, μπράβο και στον Κόντι και σε όλο τον οργανισμό του Όφη γι' αυτό.
1: Μπράβο, είναι σε όλο τον οργανισμό. Αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα για όλες τις ομάδες. Πρέπει το παράδειγμα του Λεβαδιακού, του Όφη και άλλων ομάδων, πρέπει να το να προσέχουμε, δηλαδή να κάτι κάνουν καλό αυτοί. Δεν γίνεται τυχή αυτό. Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, στον ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό.
0: Κοίταξε, θα έρθει και η τύχη, αλλά είναι όμως πιο πίσω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνεις μια σειρά από πράγματα σωστά, και όταν ένα παιχνίδι πάει στο όριο, εκεί μετά, ναι, είναι και θέμα δηλαδή ποιος είναι στη βραδιά του, όταν ένα παιχνίδι πολύ στο όριο. Αλλά για να φτιάξεις ένα οργανισμό σωστά δομημένο, δεν είναι τύχη, είναι πρώτα απ' όλα να οργανώσεις όλα τα πάντα μέσα στην ομάδα.
1: Συμφωνώ, και κάτι θα σου πάρει τύχη σήμερα, όταν δουλεύεις θα σου δώσει αύριο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Να έχουμε καλή επιτυχία σήμερα και θα τα ξαναπούμε.
0: Καλό δρόμο, φίλε, προσοχή. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε, καλό μήνα.
0: Εσύ έχεις διαφωνεί με τον Τζακίρη, φίλε. Μοιάζει πολύ φωνή σου.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Μπορεί.
0: Μοιάζει.
2: Μοιάζει με ο Περιστέρη, Ατρόμητος.
0: Ατρομητάρα, έλα.
2: Σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Προμηθέας τελικά θα παίξει στο μπάσκετ?
0: Δεν ξέρω.
2: Παίζουμε αγώνα το Σάββατο και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Τι έχουν πει, δεν μιλούμε με το Περιστέρη, τι έχουν πει ότι θα γίνει?
2: Δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό σε ρωτάμε.
0: Κάτσε, πρέπει να είναι ο Ρομπόλης σήμερα πρωινό, θα μάθουμε. Για τον Προμηθέα.
2: Ναι, κάνει μια ερώτηση.
0: Ναι, πρέπει να είναι ο Ρομπόλης πρωινό σήμερα. Αθώθηκε, αθώθηκε, μου λέει ο Χάρης.
2: Τι?
0: Μου λέει ο Χάρης ότι αθώθηκε, μου λέει.
2: Άρα θα γίνει ο αγώνας.
0: Ναι. Ναι, ναι, λέει εδώ πέρα, λέει ότι το πρωτοδικείο δικαίωσε τον Προμηθέα Πάντρας και ανέστειλε την απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με αποτέλεσμα ομάδα να μην κινδυνεύει με τιμωρία και να συμμετέχει κανονικά στην Basket League.
2: Ωραία, οπότε πάμε.
0: Άρα θα παίξει κανονικά. Κανονικά θα πας.
2: Οπότε, ναι, εννοείται.
0: Πας παντού με Ατρόμητο και Περιστέρη, Γουσού και παντού.
2: Εννοείται. Εδώ πήγαμε Σερβία, Champions League. Θα πάμε στην Πάτρα όταν παίξαμε Final Four πρόπερση.
0: Ναι. Α, BCL, γιατί με ψάρωσε με το Champions League και με ψάρωσε. Λέω, οπα, τώρα λέω κάτι.
2: Όχι, όχι, με το BCL.
0: Ναι,
2: από τότε φώναζαν να πάρουν το Φραντζίσκο οι μεγάλες ομάδες.
0: Τότε ήταν που έπεσε ο Φραντζίσκο στο Περιστέρι, εκείνη χρονιά. Με το Σπανούλι.
2: Βέβαια, μεγάλος παίκτης, από τότε τον πιστεύω.
0: Ναι, φαινόταν από τότε αυτός. Φαινόταν.
2: Και αργήσανε.
0: Εντάξει, κοίταξε, Ευρωλίγκα έπαιζε ο άνθρωπος. Δεν πήγε πουθενά στα λιμά. Ευρωλίγκα έπαιζε, απλά οι δικοί μας θα μπορούσαν να τον πάρουν νωρίτερα, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Βέβαια, ναι. Εννοείται αυτό. Εντάξει. Και θέλω να πω για την εθνική κάτι.
0: Ναι.
2: Κάθομαι, επειδή πρόλαβα το 2004, 37 χρονών είμαι. Mm-hmm. Σκέφτομαι αυτή η εθνική που έχουμε τώρα να έχει στο κέντρο ένα Μασινέλα Καραγκούνη ή ένα Ζήκο. Τι θα γινότανε?
0: Αν είχε και αυτός το εκεί, θα γινόταν ωραία κατάσταση, η αλήθεια είναι.
2: Ή στολτή, ή ένα στολτή, δηλαδή το σκέφτομαι και ανατριχιάζω, δηλαδή πιστεύω ότι θα φοβηθούμε κανέναν μετά. Όχι ότι τώρα είμαστε, τώρα μας βλέπουν μεγάλες...
0: Εντάξει, ναι, απλά ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες γραμμές που είμαστε πολύ φορτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και μπροστά και στην άμυνα και στο τέρμα είμαστε φορτό. Εκεί υπάρχει λίγο ένα καθάκι, ναι.
2: Είναι, έχεις κανένα Γιούρκα αριστερό μπακ.
0: Το Γιούρκας δεν ξυμπάκαψε. Δεξί μπαγκάζει ο Γιούρκας. Δεξί έπαιζε ο Γιούρκας.
2: Δεξί. Γιουργάτος αριστερό.
0: Εντάξει, ο Γιουργάτος δεν ήταν και στην εθνική όμως.
2: Όχι.
0: Που ήταν νέος δεν έπαιζε, ας πούμε, αυτό λέω.
2: Ναι, δηλαδή όμως άμα είχες ένα τέτοιο επίπεδο, ένα αριστερό ή δεξί μπακ, βέβαια εντάξει και τώρα έχει, δεν λέω.
0: Εντάξει, καλά είναι τα παιδιά εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα στα άκρα. Πιο πολύ αυτό που είπε στην αρχή, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, πιο πολύ είναι το.
2: Αυτό ή ένα καραγκούνι εκεί να τρώει σίδερα.
0: Να παίζει με κόμμενο χιαστό.
2: Τίποτα, οι εθνικοί μας δουλεύουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη επιθετική γραμμή στην Ευρώπη για μένα. Και από Ολλανδίες και από όλες. Δηλαδή τώρα βγάζεις τον Παυλίδη και να βάζεις μέσα τον Ιωαννίδη.
0: Ναι, απλά ξέρεις ότι θέλει ισορροπία. Δηλαδή ξέρεις, ας πούμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η συμπεριφορά που είχαμε στη Γερμανία. Γιατί μου έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν και με τον σκληρό τρόπο. Δηλαδή με το κομμάτι του να κάτσω εγώ και να αμυνθώ και να κλείσω τους χώρους και να μην επιτρέψω διαδρόμους στον αντίπαλο. Γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε η Ελλάδα. Θα κάνουμε και παραστάσεις ωραίες όπου θα παίξουμε μπαλάρα και θα νικάμε και οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα πρέπει για να έχουμε προκοπή και να πάμε και στα μεγάλα τουρνουά και να έχουμε αποτέλεσμα, θα πρέπει να είμαστε και πίσω πολύ στιβαροί. Διότι θα υπάρξουν παιχνίδια που θα παίξουμε με πιο βαριές φανέλες από εμάς.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
2: Βαγγελή, όμως εγώ πιστεύω ότι σαν Έλληνες και σαν Ελλάδα, επειδή έχουμε αποτυχίες χρόνια, δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος τώρα των επιθετικών που έχουμε. Επειδή είμαστε απλά Έλληνες. Ξέρεις τι είναι να βγαίνει ο Καρέτσης και να μπαίνει ο Κωνσταντέλης.
0: Εγώ πίστεψέ μου, έχω καταλάβει. Μια χαρά έχω καταλάβει.
2: Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα.
0: Έχεις χαιρετισμούς και από το Μάκη τον Ατρομητάρα εδώ πέρα, ένα φίλο. Λέει χαιρετισμούς στο φίλο του Ατρομητάκια. Έγινε.
2: Το ποδόσφαιρο να δούμε τι να κάνουμε φέτος, γιατί δεν το βλέπω καλά το Σπανό.
0: Δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα, ενώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακό το ρόστερ. Νομίζω ότι δεν είναι κακό το ρόστερ.
2: Όχι, ρε γάμο, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή δεν ξέρω κάτι. Ενώ και ο προπονητής εμένα μου αρέσει και ο Κέρκες.
0: Ναι.
2: Βέβαια, να σου πω κάτι, παίρνουμε το Φανφέρ, το πρώτο σκόρερ.
0: Ναι.
2: Όποιον παίρνουμε δεν παίζει.
0: Δεν κολλάνε όλοι παίχτες σε όλες τις ομάδες, το ξέρεις αυτό.
2: Ε, ναι, αλλά δεν γίνεται όλη η αποτυχία. Δεν έχεις πάρει κακές μεταγραφές. Πας παίρνεις το καλύτερο παίχτη του Λεβαδιακού, παίρνεις το της Πανσεραϊκού και δεν παίζουν στο Ατρόμητο. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Υγεία να έχουμε, καλό
0: να είσαι καλά.
2: Και φάτε Ατρομητάρα.
0: Τα λέμε, τα λέμε. Εγώ με βάση στο σελίδες λέω τα ρόστερ, φίλε, αυτά που βλέπω στο σελίδες. Επειδή με ρωτάς. Λοιπόν, Χαρή, να κάνουμε τώρα το time out μας για να φύγει. Να ρίξουμε τώρα το time out, παιδιά, για δύο λεπτάκια και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά

0: και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο tipa.gov.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ, ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Λοιπόν, να σας πω ότι χθεσινή είναι η είδηση, τη βλέπω τώρα για επίσημα, που πριν για την απόφαση για τον Προμηθέα, έτσι, όπου ουσιαστικά παίζει κανονικά η ομάδα της Πάτρας στην Basket League. Λοιπόν, φύγαμε σε γραμμούλες, είναι και 20, έχουμε άλλα 10 λεπτά, πάμε να βγάλουμε κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλό μήνα.
2: Επίσης, φίλε.
3: Ο φίλος σου από Μύρες Ηράκλειο.
2: Σ' ακούω ήσυχα, δεν είσαι σταμάξι σήμερα λόγω του καιρού?
3: Όχι, έχω φτάσει στη δουλειά.
2: Α, έχεις φτάσει.
3: Έχω φτάσει και περιμένω έξω. Πολύ βροχή.
2: Σήμερα είναι κλειστά σχολεία στην Κρήτη, διάβασα και τέτοια,
3: Το περιμένουμε αυτό το νερό, ξέρεις πως το περιμένουμε τώρα. Πάντως η Βόρεια Κρήτη έχει περισσότερο νερό. Εμείς από Μύρες που ξεκίνησα εγώ δεν είχαμε τόσο... Είχαμε νερό, αλλά όχι τόσο έντονο όσο ήταν στο Ηράκλειο.
2: Ναι. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή.
3: Θέλω να πω δύο πραγματάκια.
2: Ναι.
3: Ευχαριστώ την Πανάθα για την ώρα που βάζει τα παιχνίδια. Δεν μπορείς να φανταστείς
2: για τον πόσο
3: το κέρδο αυτό το πράγμα, γιατί θα μείνω δύο μήνες περίπου στην Αθήνα και θα πηγαίνω, δεν θα χάσω ούτε ένα αγώνα.
2: Και εμένα να δεις πως μου αρέσει αυτό.
3: Με τα εγγόνια τώρα, άσε, έχω δηλαδή.
2: Έχεις εγγόνια?
3: Λοιπόν, ναι, έχω δύο εγγόνια, τέσσερα εγγόνια έχω, τα δύο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
2: Μπράβο, φίλε, να τους χαίρεσαι όλους. Άρα, χαίρεσαι όλα.
3: Λοιπόν, είπε ένας φίλος προηγουμένως για τους ποδοσφαιριστές που η Ελλάδα βγάζει πολλές ποδοσφαιριστές τώρα, πολλά παιδιά. Βέβαια ασχολούνται πολλά παιδιά με τον αθλητισμό και αυτό που έχει γίνει, έχουν αλλάξει μυαλά οι προέδροι και έχουν βάλει παιδιά από γυμναστικές ακαδημίες που ξέρουν ποδόσφαιρο, έχουν σπουδάσει ποδόσφαιρο και γίνεται σωστή δουλειά. Και αυτό είναι το θετικό. Αυτό που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ, παιδί που χάθηκε στη Θάσο. Μ' ακούς, Βαγγέλη?
2: Ναι, σ' ακούω ρε φίλε, σ' ακούω ρε γάμο του.
3: Λοιπόν, αυτό με έχει, δηλαδή, έχω στενοχωρήσει πάρα πολύ, γιατί έχω ζήσει μια παρόμοια περίπτωση με τη Μυφθή Αθηνών, εποχής Δημητρίου, προπονητής Δημητρίου, και κάναμε προπονήσει στο γήπεδο των Βρυλισσίων. Και σε μία φάση τα παιδιά του Παναθηναϊκού παίζανε, ήταν ο Μποσινάκης, ήταν ο Κρυκός, ήταν ο Λεοντίου και έπαιζε και ο γιος μου σε αυτή τη Μυφθή. Λοιπόν, και γίνεται μία φάση, δεν ξέρω αν το ξέρεις, στο γήπεδο.
2: Στα Βρυλίσια στο γήπεδο, αν έχω πάει. Στα Βρυλίσια έχω λάγο, έχω πάει.
3: Θέλμα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και γίνεται μία φάση λοιπόν και έρχεται ο Τζαβέλας και κοντράρεται με ένα παιδί και φεύγει και πάει και χτυπάει στο ντουβάρι, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι δίπλα στο γήπεδο. Λοιπόν, την τρομάρα που πήραμε, αυτό σου λέω συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες ποδοσφαιριστές για να καταλάβεις. Λοιπόν, και φεύγει ο Ζαβέλας και πάει και πέφτει πάνω σε αυτόν τον τοίχο. Με την αριστερή ενεργειά του, με την αριστερή ενεργειά, λοιπόν, μπήκαν τώρα στα μάτια το τέτοιο, η προμόνηση, είναι χαμός εκεί πέρα. Ο παππούς του εκεί πέρα ήταν για αυτή, γιατί ο παππούς τον έφερε στο γήπεδο, ο πατέρας δεν εμφανίστηκε ποτέ, ο παππούς τον έφερε. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, την αγωνία που ζήσαμε, γιατί χτύπησε με την αριστερή μεριά του ώμου, αλλά νομίζαμε ότι χτύπησε με το κεφάλι. Δεν το έχω ζήσει αυτό το γεγονός, αυτό το γήπεδο, γι' αυτό υπήρχε. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, να συμπληρώσω κάτι άλλο. Μερικοί προέδροι, τα μυαλά τους είναι πάνω από τα κεφάλια τους. Δεν μιλάω για τους σημερινούς, μιλάω για πριν χιλιάδες. Λοιπόν, θα πω μόνο μια περίπτωση. Το παιδί το δικό μου που δεν θέλω να γιατί δεν έχω πει ποτέ το όνομά μου και δεν μπορεί να το πω κιόλας. Το παιδί το δικό μου λοιπόν έπαιξε στην Μυφθή Αθηνών. Είχε μια πρόταση λοιπόν με τον Παναθηναϊκό από τις ακαδημίες που τις ακαδημίες τότε είχε ο κύριος Σπούρλας. Λοιπόν, και το παρακολουθήσαμε το παιδί, το παρακολουθήσαμε και εδώ και εδώ, το θέλω να το πάρουν. Το παιδί λοιπόν πήγε και έκανε όταν ήταν ο Καραγκούνης. Όταν ο Καραγκούνης έλεγε λοιπόν αυτό το παιδί, είπε το παιδί πάρτε το τώρα. Τώρα. Να φανταστείς ότι τραυματίστηκε το παιδί σε κάποιο αγώνα και ήρθε ο γιατρός του Παναθηναϊκού στο σπίτι, ο κ. Καρβούνης.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, για να δει το παιδί μου. Τέλος πάντων, όταν έφτασε η ώρα της μεταγραφής, αφού μας βάλανε και μας... Να, παιδί, να μην πω λεπτομέρειες, η ομάδα του ζήτησε 4 εκατομμύρια δραχμές. 4 εκατομμύρια δραχμές, λες και θα πέρανε το Μαραντόνα. 4 εκατομμύρια. Και ήταν ο πρόεδρος τόσο κολλημένος, που άφησε το παιδί να χαθεί.
2: Τα ξέρω, Φιλαράκο, γιατί υπήρξε αραστέχνης η δεκαετία του 90. Οποιοδήποτε να σου, για να πάρεις ένα δελτίο, να φύγεις από ένα χωριό, να πάει να παίξεις ένα άλλο, ήταν ολόκληρη διαδικασία, λες και ήσουν ο Ρονάλντο. Άστο, τα ξέρω αυτά πώς ήταν.
3: Άστο. Επί εποχής Φιλιππίδη.
2: Αρχές 2000, ναι, αρχές 2000, κατάλαβα. Ήταν ακόμα έτσι η κατάσταση, ήταν δύσκολη.
3: Η Λυκτή Αθηνών έπαιξε με τη Λάρισα, το παιχνίδι παίξε με τη Λάρισα και παίξαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άμα μπεις στο site θα δεις αυτό το πρωτεύθυνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ με αυτή την ιστορία, γιατί εντάξει, μπορεί το παιδί μου να άξιζε κάτι παραπάνω. Και ευκαιρία δόθηκε. Γιατί δεν βρήκε το δρόμο τότε, δηλαδή έπρεπε εγώ να πουλήσω όλη την περιουσία μου για να πάρω το δελτίο του παιδιού μου. Δεν νομίζω να ήταν σωστό.
2: Δεν μπορούσε λοιπόν να το κάνεις κιόλας. Δεν μπορούσε να το κάνεις.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, να σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια. Πάμε να βγάλουμε ακόμη έναν. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Καλώς τον.
4: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Σαμαργύρους.
2: Έλα, Παναγιώτη.
4: Παναγιώτης. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για μπάσκετ. Θα δούμε και ο Παναγιώτης με τον Αν και τον Χες Ντέιβις που θα είναι ακόμα καλύτερος. Θέλω να μιλήσω για την εθνική.
2: Ναι.
4: Όπως επίσης και για το ποδόσφαιρο, μια μικρή παρένθεση. 5.30 ώρα είναι πολύ ωραία ώρα και θα γεμίσει το γήπεδο και θα πηγαίνει καλά. Θα έχει περισσότερο κόσμο.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την εθνική. Είμαστε των άκρων σε καλά και σε κακά αποτελέσματα. Πριν κανένα μήνα λέγανε για τον Γιωβάνοβιτς ότι είναι η γριά, ο Καρβέλας και όλα αυτά που ακούγαμε, ότι παίρνει χαρτάκι και ο Κουρμπέλης ότι δεν κάνει, που πάει με τον Κουρμπέλη και όλα αυτά. Μετά από ένα μήνα ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς έχει καταφέρει να γυρίσει το φύλλο και να κάνει αυτά τα πράγματα που έχει κάνει και παλιότερα με μεγάλη επιτυχία. Να γεμίσει τώρα την Τούμπα, όπως είχε γεμίσει τότε το ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, και έχει καταφέρει να πάρει πολλά πράγματα από ένα πολύ καλό υλικό, βέβαια, που έχει δείξει ότι και με μικρότερο υλικό και με μικρότερο budget, όπως τον Παναθηναϊκό εκείνο, που τον είχε πρώτο για πολύ καιρό. Οπότε έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς, επειδή έχει καλό υλικό, πάει καλά. Γιατί έχουμε δει ότι τα έχει καταφέρει και με μικρότερο υλικό και με τον ΑΠΟΕΛ στους 8 και με κάποια πράγματα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, η εθνική αυτή, πραγματικά έχουμε πολύ καλό υλικό και μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα και να καταφέρει αυτό που είχε κάνει η Ελλάδα το 2004. Και τότε δεν μας υπολόγιζαν. Βέβαια, δεν έχει κάποια πράγματα που είχε η εθνική τότε. Να πούμε ότι η εθνική τότε, εκτός από το κέντρο που είχε, είχε και υλικό που ήταν εκτός. Είχε το Ζήκο, είχε το Στολτίδη, είχε κάποιους παίκτες που δεν τους είχε καλέσει καθόλου. Οπότε πρέπει να βλέπουμε ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε και εκείνη την εθνική, γιατί και εκείνη η εθνική ήταν ομάδα.
2: Όποιος την υποτιμά εκείνη την εθνική είναι άσχετος. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αν μας αναφέρω 5-6 παιδιά που παίζαν σε εκείνη την εθνική, τι να συζητάμε τώρα σοβαρά, μιλάμε. Τι να υποτιμήσουμε από εκείνη την ομάδα σοβαρά, μιλάμε τώρα.
4: Η εθνική η τωρινή,
2: ναι,
4: έχει τρομερή επίθεση.
2: Ναι.
4: Απίστευτη επίθεση.
2: Mm-hmm.
4: Αλλά και εκείνη η εθνική είχε επιλέξει να παίζει με τον Χαριστέα. Αλλά άμα δούμε στον πάγκο, είχε τον Νικολαίδη, είχε τον Παπαδόπουλο.
2: Φιλαράκο Γιαννακόπουλο.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
13: Κυρίες βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγη ώρα έσταλε μήνυμα από τα 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετηθητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτηριό σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
14: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
15: Η τρίτη αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Ολυμπιακό στην Ιταλία, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενείται στις 9.30 από την Virtus Bologna. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με την αναμέτρηση Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Δύο ώρες αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Βελιγράδι ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο η Παρί υποδέχεται τη Ζαλγύρης.
14: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα GR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: Ζαφύρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, πώς την έγραπε ο κύριος. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στην 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης. Είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντρά επίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλό μήνα σε όλου. Στο φθινοπορεινό πρωινό τη 5η, 1η του Οκτώβρη. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Στο ξεκίνημα τη καινούργια ημέρα. Τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή, το οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Με του γνωστού τρόπου. Αλλά πριν πούμε οτιδήποτε, θα πω ότι γιατί να πα μακριά όταν έχει το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Ρίζε Κάζινο Μομπαρνέ είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδαση με όλα όσα ψάχνει σε ένα μοναδικό μέρο, χωρί να καταναλώσει πολύ βενζίνη. Θε να παίξει, να διασκεδάσει και να ζήσει τη στιγμή χωρί απόσταση. Ρίζε Κάζινο Μομπαρνέ. Τόσο πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, και εγώ σαν χεράς λέει το ίδιο θα έκανα αν ήταν ειδικά για κατοστάρα. Δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο, αλλά με τη χαρά των δικών σου φιλάθλων, λέει ο Πανούλης. Εμένα δυσβάγκο λέει πως με έφτιαξε, λέει, αυτή η ιδέα με το 5.30 που τέτοια ώρα αρμέγω, λέει, πως θα τα βλέπω τώρα λίγο τα μάτς. Άλλαξε ώρα ή πριν μετά. Καλημέρα παιδιά, καλό μήνα. Μιχάλης από Ανατολική Αττική και μη ρωτήσεις από πού. Ναι, τα σκέτα, Ανατολική Αττική. Κουκουέ και Ολυμπιακός. Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλό μήνα με υγεία. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Ήμουν 5 ώρες στην αναμονή για το εισιτήριο την Κυριακή για Εθνική. Έφαγα πόρτα. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάτι για το άκατο χλωτάπιτα? Έμαθες η κατάσταση μετά στην αυλή, επειδή έρχεται η Ευρώπη, ρωτάω, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Όχι, δεν έχει βγει κάτι από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς και αν υπήρχε χοντρό πρόβλημα θα μας το είχαν πει. Καλημέρα σας, λέει, καλό μήνα. Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλές εκπομπές, καλή επιτυχία στην Ελλάδα και λίγη χαλαρότητα στους ακροατές, λέει ο Δημήτρης. Ο Ισάκλη, καλημέρα μαγκές. Καλό μήνα σε όλους. Βαγγέλη, συνεχώς λες ότι ο Μαντζούκας φέτος παίζει καλά, αλλά δεν λέτε, λέει, ότι ήταν ο Αταμάν που του έκανε τη χάρη και το δεν καταδέχτηκε να του πιάνει μια θέση στον πάγκο. Δεν λέτε αυτά που δεν είναι σωστό. Να μην είστε δίκαιοι. Δεν πρέπει να κάνει τέτοιο πόλεμο στον Αταμάν. Αύριο θα σε μπροστιάσω και για το Σπόραρ, λέει ο Ισάκ με δόση ειρωνίας φυσικά. Ναι, Γιώργο, που μου γράφει το μήνυμα για τις μουσικάρες του Χάρη και τα λοιπά. Ναι, συμφωνώ. Είναι περιβάλλον τέτοιο. Καλημέρα, Βαγγελή. Έχουμε θέμα σοβαρό με τη διαιτησία στον μπάσκετ. Χθες μας φορτώσανε με πόσα φάουλ σε ένα μάτς που θα πηγαίνει κοντά το σκόρ, θα μετρήσει αυτό. Ένα μπράβο στον Ομπράντοβιτς, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγελή. Καλό μήνα. Κάθε μέρα πάω από Ηλιούπολη στην Κερατέα και όντως το πρωινό δρομολόγιο και λόγω ώρας και λόγω κίνησης είναι από τις ωραίες διαδρομές, λέει ο Γιώργος. Βαγγέλη, δεν αθώθηκε ο Προμηθέας, έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, λέει, και έχει πετύχει την αναστολή της απόφασης. Αυτή όμως είναι προσωρινή, υπό την έννοια πως μπορεί αργότερα το διοικητικό πρωτοδικείο, το διοικητικό πρωτοδικείο στην κυρία δίκη να δικαιώσει την επιτροπή αυτή. Πια στα βόγια κούρευτο, Μάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Όχι για σένα, για τη διαδικασία. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Μήπως έχεις κανένα νέο από το ναυτικό, λέει, από την άξο τον Νίκο? Όχι, ο Νίκος έχει πάρα πολύ καιρό να επικοινωνήσει, παιδιά. Καλημέρα, εντωμεταξύ, λέει, από τον τελικό του 4 όλοι οι Έλληνες είναι 10 χρόνια παλέμαχοι και ο Ρονάλντο παίζει ακόμα. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την πρωινή παρέα μας. Καλή επιτυχία στην Εθνική, λέει η φίλη μας η Αρετή η Παοκτζού. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα όπως και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και καλό μήνα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρη Σιμητό, Παναθηναϊκός. Χαρούμενος για την νίκη χθες, θα κρατήσω την κατσάδα του Ζόρτ στο Ματζούκα που ήταν το έναυσμα για τη μυθική συνεδρία του πρώτου ημιχρόνου που κάνει ο Πεχταράς. Κρατάω επίσης το βαθύ rotation αλλά και τις φωνές σε κάθε λάθος και άμυνα ενώ ήμασταν μπροστά με 20+. Έτσι είναι ο Μπράντοβιτς, Δημήτρη. Καλημέρα, παιδιά. Αρχές σεζόν και δεν έχουμε σηκωθεί από τη θέση μας να κράξουμε Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Βλέπουμε παιχνίδια άνετοι, μας καλομαθαίνουν, λέει ο Θανάσης. Βαγγέλη, την καλημέρα μου και καλό μήνα από το θέρμο του Λοκαρνανίας, λέει ο Χριστάρας, ο φίλος μου εκεί, Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορεί να μας πει ο τελευταίος την επόμενη φορά που θα βγει για ποια επιδόματα, λέει, ότι παίρνουμε όλοι εμείς οι ευπαθείς ομάδες που είπε, γιατί όλο αυτό που λένε εμάς, εγώ, λέει, που είμαι τσιγκάνος, λες, είναι, λες. Δεν είναι γι' αυτό το λέω. Εκτός από το επίδομα που παίρνει, λέει, αυτός, δηλαδή 70 το δίμηνο, δεν έχουμε άλλο επίδομα. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε η δασκάλα μέχρι που μάθαμε, λέει, ότι το τετράχρονο ήταν γυφτάκι, λέει ο Ηρακλής. Φίλε Βαγγέλη, καλημέρα. Πριν τρεις μέρες σου έστειλε ένα ξάδερφο μου. Εντάξει, φιλαράκο. Τη βρήκα την άκρη, Κωνσταντίνε, γι' αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, Αχιλλέας 13. Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο στις 7 είναι να βάλω Sport FM για να σε ακούσω, να σε προλάβω, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, Αχιλλέα μου. Εγώ ευχαριστώ. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Καλημέρα και καλό μήνα με υγεία, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλό μήνα. Πιστεύω να κατάλαβες, λέει, ποιος είμαι. Χρήστο, περίμενα εδώ για να καταλάβω, ρε. Έλα, ναι, σε κατάλαβα. Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, αλλάζουν τα πίτα στο ΆΚΑ, βάζουν, λέει, τον χειμερινό, μου λέει εδώ ο Νίκος. Καλημέρα, το χορτάρι είναι προγραμματισμένο να αλλάξει το χειμερινό, έρχεται από Ολλανδία, τοποθετείται αυτές τις μέρες. Καλημέρα και καλό μήνα, επιτέλους επιστροφή από την από σεζόν στο νησί, λέει ο Κώστας, και μου λέει και αυτός για το χλωτάπιτα. Καλημέρα, όλα καλά, όλα αυτά για τον Μαντζούκα, αλλά και καλό που παίζει. Αλλά να δούμε, λέει, που θα βρίσκεται να γυρίσουν Νάνς, Λούκας, Χουάντσο, Χέις, Βάλ, λογικά εκτός δωδεκάδας. Αλέξανδρε, υπάρχει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά εγώ δεν τον έχω χαμένο τον το Μαντζούκα, έτσι πως βλέπω τον Ομπράντοβιτς να το διαχειρίζεται. Και γενικά είναι βέβαιο ότι ο Ομπράντοβιτς θα τους βάζει όλους. Καλημέρα, καλό μήνα. Πάμε Λαδάρα 2. Ένα τελικό, λέει ο φίλος μου ο Σωτήρης από τη Σαντορίνη με την καθημερινή πρωινή φωτογραφία εκεί, από το νησί. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, στέλνει ο Γιάννης. Καλημέρα και στο Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖΙ. Πάμε να δούμε και την ατζέντα ημέρας και να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποδόσφαιρα. 6 ώρα το απόγευμα έχει τους πιτσιρικάδες στην ΚΑΠΑ 21. Προκριματικά Euro Ελλάδα-Λετωνία στην ΕΡΤ 2. 6 ώρα αυτό. Στις 7 Αζερμπαϊτζάν-Λιχτεστάιν, Nova Sports Start. Και πάμε στις 10 παρατέταρτο. Ελλάδα-Ολλανδία είναι τηλεοπτικό και από τον Α και από τον Nova Sports Start. Την ίδια ώρα θα παίξουν Δανία-Πορτογαλία στο Nova Sports 2, Γερμανία-Σερβία στο 3, Ισραήλ-Κόσοβο στο 6, Ουαλία-Νορβηγία στο Nova Sports Premier League, Ιρλανδία-Αυστρία στο Nova Sports Extra 1 και Μάλτα-Γιβραλτάρ στο Nova Sports Extra 2. Όλα αυτά για το Nations League. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα. Χαποέλ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, Νόβα Σπορς 4. 9 η ώρα. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές το 5. 9 και μισή το παιχνίδι του Ολυμπιακού Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός στο Νόβα Σπορς Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. 10 παρατέρα του παίζει Παρί με τη Ζαλγίρη στο Νόβα Σπορς 4. Υπάρχει ένα μάτς χάντμπολ στις 4. Ο Διομήδης Άργους παίζει με την ΑΕΚ. Παιχνίδι που είναι τηλεοπτικό από το ΕΡΤ 2 Sport. Χάρη αυτά. Σύντομο time out και ερχόμαστε.
1: Winsport FM 94,6.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά για απόψε το βράδυ. Πάμε να δούμε την πιθανή σύνθεση της εντεκάδας, τη σύνθεση της εθνικής, όχι της εντεκάδας, της εθνικής Ελλάδος, στο παιχνίδι με την Ολλανδία από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπάρχουν έτσι 2-3 ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει μια δεδομένη αλλαγή στα δεξιά. Ο Βαγιανίδης αποχώρησε για την Πορτογαλία, γιατί δεν υπολογίζεται για τα δύο παιχνίδια μετά το μικροτραυματισμό που είχε. Έτσι, πλέον στα δεξιά είμαστε με Σάλιακα και Τσάπρα που κλήθηκε μετά. Η πιθανότερη εντεκάδα λοιπόν είναι ο Τζολάκης στην εστία, ο Τσιμίκας αριστερά, ο Σάλιακας δεξιά, ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ, Κουρμπέλης Ζαφίρης ή Κουρμπέλης Ανδρούτσος. Μπροστά από τους δύο, Κοστούλας ή Τετέι. Τζόλης αριστερά, Καρέτσας δεξιά και Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης είναι ένα πιθανό σχήμα. Υπενθυμίζω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ότι η επίσημη εντεκάδα έρχεται μια μισή ώρα πριν τη σέντρα των αγώνων, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα να πούμε ότι γενικά είναι μια δύσκολη μέρα, όπως ακούσατε και την εκπομπή, όσοι ακούσατε από νωρίς, με πολύ κακοκαιρία στα νησιά μας. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ και στον Πειραιά υπάρχει έτσι μια διαφοροποίηση των δρομολογίων. Μέχρι 9 μποφόρ λέγεται ότι θα έχει αέριδε σήμερα και γενικά με πολλές βροχοπτώσεις στα νησιά. Δύσκολη μέρα. Υπομονή, κουράγιο και προσοχή. Έτσι. Γιατί με πολλές βροχοπτώσεις στα νησιά. Δύσκολη μέρα. Υπομονή, κουράγιο και προσοχή. Έτσι. Γιατί με τα

για να μην είχαμε παρανόηση. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Θοδωρής, ο φίλος μου από τα Γιάννενα. Γεια σου, ψηλέ. Καλή Πέμπτη σε όλο τον κόσμο με υγεία. Εννοείται και σε εσάς, ομορφόπαιδα. Καλή επιτυχία στην Εθνική σήμερα, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Γεια σου, Παναγιωτάρα μου. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα, Βαγγέλη, σε όλη την ομάδα. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Για μένα πιο δύσκολο το σημερινό παιχνίδι από το προηγούμενο, αλλά πάμε για το 3 στα 3, λέει ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Σμύρνη. Και συμφωνώ μαζί σου, Κωνσταντίνε, το ξέρεις, το έχω πει τόσες μέρες, ότι θα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Λοιπόν, ελληνικό καφέ και γλυκό, λέει Φινικιά στα Σέρβια Πατριώτη. Καλό μήνα, Βαγγελάρα, Γιάννης από Καταφύγη. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Καλημέρα από Λίντς, λέει ο Άρης ο Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα και καλό μήνα, Νίκος από Γαλάτσι, μόνο ΑΕΚ και κουκουέ. Και ο φίλος εδώ πέρα λέει, ο Ρεχάγγελ πήρε γύρω, λέει, χωρίς Γιωργά το Ζήκο Κωστολτίδη, με μισό Ντέμι και χωρίς Καραγκούνη στο τελικό, μαζί με τον Κλαφ, οι μεγαλύτεροι προπονητές όλων των εποχών, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, και που λέτε, ποιος είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο αξεπέραστος που δεν τον πλησιάζει κανείς? Ο Μιχαλάκης, ο Τζόρνταν, φυσικά. Ακούστε λοιπόν τώρα, νέο ρεκόρ για πώληση φανέλας του Μάικλ Τζόρνταν. Συγκεκριμένα, η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο τελικό του NBA το 1998 πωλήθηκε για 12,3 εκατομμύρια δολάρια. Είναι φανέλα λοιπόν που φορούσε ο Μιχαλάκης με τους Μπούλους απέναντι στους Τζαζ. Το προηγούμενο ρεκόρ για φανέλα πάλι του NBA ανήκει φυσικά και πάλι στο Μάικλ Τζόρνταν, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό, που ήταν κατά τη διάρκεια των ίδιων τελικών, με φανέλα δηλαδή που έπαιξαν οι Bulls απέναντι στους Jazz, ήταν 10,1 εκατομμύρια, ήταν φτηνό εκείνο, ήταν ευκαιρία, όποιος την έχασε την έχασε. Το 2022 έγινε αυτή η πώληση, πριν 4 χρόνια, 10,1 η προηγούμενη, 12,3, και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο παραπάνω εκτοξεύεται ο μύθος του Μάικλ Τζόρνταν, παιδιά. Έτσι, πρώτα απ' όλα, αν υπήρχε ένας αθλητής που μου έλεγαν εμένα ότι θέλω να τον ποιον θες να ξαναδείς νέο να παίζει, για τον μπάσκετ δεν θα το συζήταγα καν. Για το ποδόσφαιρο θα είχα δίλημα μεγάλο. Αλλά για τον μπάσκετ δεν θα το συζήταγα καν. Θα έλεγα με κλειστά τα μάτια αυτόν. Έτσι. Και όσοι τον έχουμε προλάβει στα νιάτα του, ακόμη και αυτοί που το βλέπουν τώρα στα βιντεάκια, στα highlights, στις σειρές στο Netflix και όλα αυτά, αντιλαμβάνονται γιατί πράγμα μιλάμε. Άλλο πράγμα.

Βέβαια θα πει κανείς ότι τα ποσά είναι μυθικά, είναι πέρα από τη λογική. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά και τι δεν είναι πέρα από τη λογική τα τελευταία χρόνια στον αθλητισμό. Παράδειγμα, αυτό που έλεγα χθες, ότι το πιο φθηνό εισιτήριο στο Μπαρσελόνα Ρεάλ πίσω από την εστία θα είναι 650 ευρώ. Ή τα συμβόλαια που υπογράφουν πλέον οι μεγκαστάρ, οι superstars. Έτσι. Είναι μια κατάσταση που στο συγκεκριμένο κομμάτι του αθλητισμού πραγματικά τα ποσά έχουν φύγει. Έχουν φύγει πάρα πολύ.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα επιπλά που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
17: Τουροστίκ για κάθε χρήση. Τουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Τουροστίκ. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 102-79 τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Φρανσίσκο με 19 πόντους, εμφάνιση καριέρας από τον Ματζούκα με 16 πόντους και 6 rebound. Μοιράσαμε το χρόνο, κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά, δήλωσε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί στο EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 93-78 της Μανρέσα στο κατάμε στο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Κορυφαίος με 23 πόντους, 5 rebound και 2 assist ο Όσμαν, καθοριστικός ο Ταϊρή με 20 πόντους. Η φανέλα στο τέλος πρέπει να είναι γεμάτη αίμα και υδρότα, η νίκη και η ατμόσφαιρα ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα, δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Την πίστη ότι η εθνική ομάδα μπορεί να κάνει μεγάλες νίκες και στην Ελλάδα, εξέφρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου του απόψινού αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Μάθαμε από τα λάθη μας τα λόγια του Βαγγέλη Παυλίδη. Νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα ο Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας. Επιστρέφει ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που γυμνάστηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο απόψινό παιχνίδι με τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Να μειώσουμε τα λάθη μας στο μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ. Ανεβάζει ρυθμός ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σήμερα η επιστροφή στις προπονήσεις. Στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρας Άκτορς στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Αντίστροφα για την επάνωδό τους μετρούν στην ΑΕΚ οι Ρώτα και Στρακώσα που θα τεθούν το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη διάθεση του Μάρκο Νικολίτς. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Κιτρινόμαυροι εν ώψη για του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν στροφές και είναι πιθανό να φουλάρουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας Μπέιλι και Σα. Βαριά θλάση υπέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει έναν μήνα εκτός. Χωρίς τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα θα συνεχιστεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προτιμά να γίνει ένα εσωτερικό διπλό. Από τη Δευτέρα αναμένουν διεθνείς και επιστροφές ο Ιταλός τεχνικός με τον Γιαννούλη να είναι πιο κοντά στην επανένταξη ενώ ρυθμούς ανεβάζουν Κώστα και Ελουστόντο. Σε εξέλιξη αναμέτρηση του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Αργεντινό Τομάς Ετσεβέρη για τους 32 του ATP 500 του Τόκιο στο 1-1 σετ είναι ο αγώνας. Βόμβα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια, καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 41χρονος σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Ζόρζε Ζεσούς τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο, κάνει λόγο ο Τζόγκο. Το άλλο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η Μπεσίκτας νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
12: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
22: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Big Win Sport FM 94,6.

Έτσι είναι, παιδιά. Όταν όλες τις ημέρες λέτε, α, και κατέβηκαν τα τον Κηφισό. Α, και έκανα 15 λεπτά να έρθω. Α, και δεν υπήρχε κανένα στον Κηφισό. Φαπ, τα σου ήρθε η ημέρα. Πέμπτη συνήθως, Τετάρτη με Πέμπτη, Τετάρτη την γλιτώσαμε. Ήρθε λοιπόν η Πέμπτη και μου έστειλε φωνητικό μήνυμα ο Τσούβι. Καιρό είχε να μου στείλει φωνητικό μήνυμα. Εδώ πηγαίνουμε μισή ώρα σημειωτών. Και μετά άλλο φωνητικό μήνυμα. Εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας είχαμε μια καραμπόλα με 5 αυτοκίνητα. Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Το είπες, το μάτιαξες. Ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι βασικά που τράκαραν πρωί-πρωί. Και καλό μήνα. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία τους βρήκε ο μήνας. Καλό μήνα να έχουμε όλοι. Λοιπόν, και πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ, της από εκεί. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, όπου να είναι. Εντάξει. Σε 5, σε 10, σε μισή ώρα, εδώ θα είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε κι εμείς και θα τον περιμένουμε μέχρι τις 10. Θα είμαστε εδώ. Μαρία Ζαβριάτου στο άλλο μικρόφωνο. Και φυσικά Χάρης Χριστόγλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και φυσικά έχουμε και δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ πέρα, τον κύριο Κεφαλά μας. Εδώ πέρα κάθεται, εδώ πέρα μιλάμε για υποστήριξη. Και φυσικά όλοι εσείς εδώ στα μηνύματα. Από το Live24 μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Από το site του Big Wins Sport FM, πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει live. Το πατάτε και συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα για να μας στείλετε τα μηνύματα. Και φυσικά υπάρχουν τα social media της εκπομπής, ή από εδώ τους από εκεί, σε Facebook, Messenger δηλαδή, και φυσικά και στο Instagram.

0: Θα είμαι ειλικρινής, δεν είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, γιατί ήμουν σε επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Ενώ εγώ...
0: Αλλά εσύ που το είδες, τσούβι μου, 102-79, πρέπει να πέρασε από πάνω ο Παναθηναϊκός, έτσι δηλαδή, τρένο. Θέλω να μου πεις πώς ήταν τα πράγματα στο Telecom Center, πώς είναι να βλέπεις... Να είσαι στο Telecom Center και να μην είσαι στο κέντρο βασικά και να είσαι κάπου στην άκρη.
1: Είναι ωραίο αυτό, ναι. Αλλά τώρα από το σπίτι ξαπλωμένος.
0: Α, δεν πήγες στο γήπεδο.
1: Όχι, γιατί τελείωσα 8.30 ώρα.
0: Να, ορίστε.
1: Και γύρισα σπιτάκι μου.
0: Ναι, το σπιτάκι σου, μπράβο.
1: Ακριβώς στη θέση μου καθόταν ο Άγγελος Μπασινάς.
0: Στο σπιτάκι σου.
1: Ακριβώς στη θέση μου, όχι στο σπιτάκι μου.
0: Με τρόπο.
1: Πάω και τον βρίσκω με την Εύα. Μου λέει στην κούλη
0: χαβάλι.
1: Με τη Rangers δεν είχα βάλει κούλη.
0: Αλλά τι έχασες, ρε.
1: Ναι, με τη Rangers. Και η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, η Βιλερμπάν τώρα δεν είναι τρομερό δείγμα να πεις ότι είμαστε κορυφαίοι και άλλοι.
0: Δεν έχει σημασία, ναι.
1: Απλά κρατάμε το γεγονός ότι μοιράζεται ο χρόνος, ότι παίζουν Έλληνες μπασκετμπολίστες. Το Ματζούκα ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Γιατί ο Μπράντοβιτς, επειδή δεν πήρε ένα σουτ, του κάνει χιωστοτροφή! Στοντε φακεμπολ!
0: Επειδή είδα το βίντεο, θέλαμε να.
1: Μετά όμως, αυτός είναι ο Ζότς.
0: Και σκέφτηκα, γιατί εγώ το είδα αυτό το βίντεο του Ζότς, αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε. Είναι ο Ζότς, γίνεται μοβ.
1: Εντάξει,
0: μπροστά στο πρόσωπο του Λευτέρη του Ματζούκα, ναι. Μοβ, γιατί έχασε ένα σουτ και αμέσως μετά τα βάζει. Και μετά σκέφτηκα εγώ ως μάνα, δηλαδή πρέπει να φωνάζω για να γίνονται τα πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή τόση ώρα που ήμουν ήρεμη, γιατί δεν με ακούγατε.
1: Θα είμαι από μια μεριά να σας βλέπω.
0: Τον κατάλαβα
1: θα σας φάει βρώμα.
0: Τον Ομπράντοβιτς τον ένιωσα στην ψυχούλα μου.
1: Ναι. Και μην πατάτε με τα ρούχα. Όχι, αυτό είναι από άλλο σκετσάκι. Φαίνεται λάσπες εδώ μέσα. Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλό μήνα, πάρα πολύ καλό.
1: Μήνα,
0: εντάξει, όλα καλά. Ήτανε, η τράκα ήταν σοβαρή ή ήταν
1: με χαιρέτησαν οι αστυνομικοί. Δεν νομίζω να είχαμε. Γιατί είχαν βγει έξω οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, φαίνεται από τα αυτοκίνητα είναι.
1: Ναι, είχαν ανοίξει οι αερόσκοποι.
0: Α, είχαν ανοίξει.
1: Ναι, γιατί ήταν φυσαρμόνικα η φάση.
0: Α, ήταν.
1: Ένα μάξι έπεσε πίσω από ένα άλλο και ένα άλλο.
0: Και μετά ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο.
1: Αυτό έγινε στην αριστερή λωρίδα.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά στην αριστερή λωρίδα, εκεί όπου δεν μπορείς να ξεφύγεις. Εκεί στο ύψος μετά τα ΚΤΕΛ περίπου. Εκεί. Και μετά άνοιξε.
0: Φάση.
1: Από ό,τι θυμάμαι πρέπει να ήταν λίγο πριν τα ΚΤΕΛ.
0: Εν τω μεταξύ είχε ενδιαφέρον γιατί μου στέλνεις το μήνυμα.
1: Έφτασα βέβαια στην ώρα μου. Με το σήμα.
0: Βεβαίως. Μου λες έρχομαι με σημειωτών και εξής μπαίνω στο χάρτη του Google και ξεκινάω από εκεί που είμαι.
1: Ναι.
0: Από την Ποσειδόν και βλέπω κατά πράσινη και λέω κοίτα να δεις. Ψέματα λέει. Απλά άρχισε να ξυπνήσει. Και όπως ανεβαίνω,
1: ναι.
0: Αρχίζει μια μαυρίλα.
1: Αυτό έλεγα και εγώ. Γιατί ξεκίνησα εντυπωσιακά με το καφεδάκι μου.
0: Ναι.
1: Άκουγα Βαγγέλη Νερατζιά και μετά σταμάτη γονίδι εκεί που έχω ένα σταθμό που βάζει αυτά τα διάφορα.
0: Ναι,
1: και μετά
0: ναι.
1: Πάλι Βαγγέλη Νερατζιά. Και η αλήθεια είναι έτσι με γονίδι κατέβαινα.
0: Ωραία.
1: Και ο ίδιος άνθρωπος μετά μπήκε με.
0: Ξέρω,
1: Μελάς Φωτιάδης εκεί που ήταν. Όλοι την εμπιστεύτη.
0: Λοιπόν και
1: για όλους και για όλα εγώ πληρώνω.
0: Ωραίο. Και βγαλμένο και από τη ζωή θέλω να σου πω.
1: Ένας δεν είναι το θύμα σε μια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πάντα ένας είναι το θύμα σε μια οικογένεια.
0: Ένας από τα δύο αδέλφια ή από τα τρία.
1: Όχι, ένας από όλη την οικογένεια. Δηλαδή υπάρχει μάνα, πατέρας, αδερφός και ένας είναι το θύμα της οικογένειας. Διαλέξτε εσείς, tag yourselves.
0: Όποιος έτσι διαλέξει το πιο κοντό ξυλάκι συνήθως. Νοητικά όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην άνοδο μετά τη λεωφόρα Αθηνών, να ξέρετε, πατήστε φρένο από τώρα, βγάλετε αλάρμ, βγάλετε χέρια, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων. Στην κάθοδο.
1: Ναι, συγγνώμη σε διακόπτω. Αυτό είπαμε, φίλε Βαγγέλη. Του είπε γιατί δεν πήρε το σουτ το ελεύθερο. Γιατί κόλλωσε ένα σουτάρι ο Ματζούκας και έκανε πάσα και του είπε σούταρε. Και μετά, όχι επειδή τα έχασε, επειδή δεν το πήρε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ναι. Στην κάθοδο. Περιμένετε στην κάθοδο γιατί ανεβαίνω και βλέπω καλά εντάξει ξεκινάει από πολύ ψηλά η κίνηση πλέον. Δηλαδή όχι γέφυρα Καλυφτάκη, πιο πριν.
1: Έχουμε δηλαδή.
0: Έχουμε πράγμα.
1: Είναι η μέρα
0: δηλαδή
1: σήμερα.
0: Αν κατεβαίνετε χαιρετίσματα.
1: Ναι.
0: Να δώσετε χαιρετίσματα. Αυτό. Ζαφυράτων κάποιος περιμένει καλό μήνα επειδή το είπες εσύ και ειδικά εσύ. Άστα βράστα, ξέρουμε πώς θα πάει.
1: Λοιπόν, αφήνουμε αυτόν τον θετικό στη ζωή άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, παρά τη ζωή.
1: Δεν πρόλαβα να πάω να δω στο Telecom το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είχα χτες ένα γύρισμα με Ορφέα Αυγουστίδη και ξέχασα.
0: Είπες χαιρετίσματα.
1: Του είπα.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Μου λέει ανέ από τη Μαρία.
0: Και σου είπα δεν την ξέρω.
1: Ναι. Και τι έγινε. Φοράω την περούκα Τάκη και ξέχασα ότι είμαι ντυμένος Τάκης. Και πήγα απέναντι στο ATM, πήγα στο περίπτερο και με κοιτάγανε και λέω σκαρπίνι, γραβάτα. Ήμουν σαν πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας δεκαετία του 90.
0: Γιατί πλέον έγινε μέρος της ζωής σου τόσο πολύ που δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς κάτι.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ.
1: Παραλίγο να την πω, έλα μωρέ τώρα και εσύ πιάσε μου μια μπύρα και με τρελαίνεις.
0: Τι κωδικό είχα το 1992.
1: Τι νομίσματα είναι αυτό. Και όταν μου δώσανε Μαρία, γιατί είχαμε ένα σκετσάκι με τα 5.000 και τις μπουκουνίνες στα χιλιάρια.
0: Ανατρίχεσες.
1: Δεν καταλαβαίνεις πόσο βάρος έχουν τα χρήματα αυτά.
0: Ήταν και πιο μεγάλα τα 5.000. Ήταν μεγάλα.
1: Είχα ξεχάσει πόσο βαριά ήταν αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Τα είχα στην τσέπη μου και ένιωθα ότι είχα πώς να σου πω, έχουμε βάρος και θα σκεφτείς να μας χαλάσεις. Πώς να σου το πω.
0: Ναι. Αλλά και να μας χαλάσεις, μην ανησυχείς. Και οι υπόλοιποι που θα έρθουν θα σε συντροφεύσουν.
1: Πέφτω, παιδί μου. Είχα, σου λέω, πάρα πολλά και έκανα ένα story.
0: Εγώ έχω ένα τέτοιο. Ένα, το έχω.
1: Ένα κολοκοτρόν.
0: Ένα κολοκοτρόν.
1: Σε βλέπω να πηγαίνεις, σας παρακαλώ. Έγινε ένα λάθος.
0: Μπορώ να το χαλάσω.
1: Είναι 22 ευρώ, ξέρω εγώ. Σας παρακαλώ.
0: Πόσο είναι τώρα,
1: το ένα 5.000 είναι 17 ευρώ περίπου. Τότε που είχε γίνει. 16 ευρώ.
0: Τι 16 ευρώ, ρε. Ρε, τι 16
1: ευρώ. 3 ευρώ είναι ένα χιλιάρικο δραχμές.
0: Λέμε τώρα, αν έχεις 15 ευρώ, λες,
1: θα πάω.
0: Όχι, αυτό είναι είσοδος για το σούπερ μάρκετ. Είσοδος, πληρώνεις είσοδος στο σούπερ μάρκετ.
1: Με μπύρα ή κρασί. Θυμάσαι παλιά τα event ήταν με μπύρα ή κρασί.
0: Χωρίς ποτό. Στο σούπερ μάρκετ είναι χωρίς ποτό είσοδος 15 ευρώ. Πάμε σε break.
1: Πας τα ποτά όμως στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάντα περνάω να δω, δεν έχει προσφορές.
1: Στο διάδρομο είναι πάντα το
0: τέρμα,
1: ποτό.
0: Τέρμα αριστερά.
1: Σοκολάτες, τσίχλες τέτοια.
0: Ξηρή καρπή.
1: Και κάνεις αριστερά και είναι πάντα τα ουισκάκια μου. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και πάμε και στο θείο με τον Βασίλη που λέει: χαμηλά η μπάλα, γιατί έχω κακό προαίσθημα για σήμερα. Θα
1: από
0: χάσουμε.
1: Από χθες έχει το κακό προαίσθημα.
0: Δεν κάποιος. Ξέρω, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα
1: προφανώς
0: βλέπω καλά.
1: Προφανώς είδε την προπόνηση και είδε το. Ναι. Ξέρω, το Μαυροπάνο, τον είδε και Κούτσεν. Ξέρω.
0: Τον είδε Μαυροπάνο.
1: Τον είδε Μαυροπάνο. Ρε το Μαυροπάνο.
0: Ρε το Μαυροπάνο.
1: 10 παρατέταρτο σήμερα λοιπόν το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Χαπκο λείπει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει.
1: Καλά να είναι το παιδί.
0: Εννοείται.
1: Ας
0: όλοι
1: παίξει αθλητές, κάποιο άλλο παιχνίδι.
0: Όλοι οι αθλητές να είναι καλά.
1: Ναι,
0: απλά
1: καλά να είναι.
0: Είναι άρα πάρα πολύ να... επικίνδυνο αυτό το αγόρι. Θα μπορούσε να παίξει και διάρρη.
1: Παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Με συγχωρείτε. Ναι. Εντάξει. Δεν μας χάλασε που τα λείπει. Να είναι καλά το παιδί. Να το χαίρε τη μανούλα του. Αυτό. Ρε παιδιά, πείτε καλή αρχή. Ξαναγύρισε στο Υπουργείο. Μπράβο, Νικόλ. Άντε, μπράβο. Μας περιμένει από τις 5. Ήξερες ότι ερχόμαστε στις 8 όμως, έτσι.
0: Να πούμε κάτι που κάποιος θα λέει: α, τα βίσματα. Η Νικόλ είναι φύλακας. Δεν έχει στο Υπουργείο κάποια
1: θέση. Ναι, δεν είναι. Δεν έχει χαρτοφυλάκιο.
0: Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, με ένα μπλε κοστούμάκι δίπλα σε κόσμο.
1: Μα δεν θα ήταν στις 5 η ώρα το πρωί.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι πάνε.
1: Άσε με τώρα.
0: Πάνε κάτι security 6 ώρα.
1: Α, security, όχι όμως.
0: Όχι security που φοράει η Νικόλ security. Υπάρχουν οι συγχαρητήριοι.
1: Ναι, αλλά αυτή. Θέλω να σου πω, αυτοί που δουλεύουν στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Τα βίσματα, ρε παιδί μου, αυτοί που λένε.
0: Ναι.
1: Εκείνη την εποχή γράφαμε στα χαρτονομίσματα. Τα είχα και ως χαρτιά και ως νομίσματα.
0: Σωστή. Όντως, γι' αυτό τα λέγανε χαρτονομίσματα, μάλλον.
1: Σημειώνανε, έχεις δίκιο. Λοιπόν.
0: Ένας πρεσυπογράφος Αλέξανδρος Τσουβδέλας. Λέει γι' αυτό, για το Μαντζούκα.
1: Εντάξει, του κόλλησε τη μούρη. Του κόλλησε τη μούρη.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά έτσι.
0: Δεν κάνει show off. Έτσι είναι.
1: Ρεκόρ καριέρας έκανε.
0: Και όχι μόνο αυτό, ήταν πάρα πολύ καλός και με την Παρή. Πάρα πολύ καλός. Οπότε το 2-2 στην Ευρωλίγκα δείχνει έναν δρόμο. 2-2 σε καλές εμφανίσεις για το Μαντζούκα δείχνει μια κατευθυντήρια γραμμή από τον προπονητή, μια εμπιστοσύνη.
1: Ναι, αυτό.
0: Και ο Καλαϊτζάκη. Όλοι παίρνουν χρόνο. Και ο Μίτογλου, όλοι.
1: Άντε λέει να τελειώνει το μαρτύριο των εθνικών, Γιάννης Καλαμάτα μόνο ΑΕΚ. Εντάξει εσύ, ωραίο είναι και αυτό.
0: Κι άλλοι εκτζίδες το θέλουν αυτό.
1: Δεν θέλουν να πολυκάτσουν κατά. Γιατί δεν βλέπουν παίχτες της ΑΕΚ στην εθνική.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό. Λογικό.
0: Ο Μουκουντή δεν είναι. Ο Μουκουντής. Ο Κώσος ο Μουκουντής. Ο αδερφός είναι φαντάρος.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέει, όχι καλοπροαίρετα. Τέλος πάντων.
0: Όχι καλοπροαίρετα.
1: Okay. Λίγες μέρες πριν λέει σκοτώθηκε ένα ανήλικο παιδί σε ένα κατάλληλο γήπεδο. Έχει δίκιο. Δεν το αναφέραμε
0: εχθές.
1: Δεν θυμάμαι το μέρος.
0: Στη Θάσο ήταν.
1: Στη Θάσο ένας 16χρονος στην ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Έγινε μια φάση, χτύπησε το παιδί σε ένα σημείο. Στο σε ένα σημείο του γηπέδου έπεσε πίσω, χτύπησε στο κεφάλι, έχασε τις αισθήσεις του. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν να τον επαναφέρουν. Και για ακόμα μία φορά θα πρέπει να πούμε πόσο ακατάλληλα είναι τα γήπεδα. Καλά, εδώ βλέπουμε ακατάλληλους αγωνιστικούς χώρους που υποτίθεται ότι παίζει η Super League.
0: Ακατάλληλοι, Μαρία, είναι οι άνθρωποι. Γενικά όλοι που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις και τα αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους και όταν γίνει κάτι τότε παίρνουν γραμμή ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να πεθάνει άνθρωπος.
1: Ναι,
0: για να πούμε
1: αυτό το έχουμε
0: ότι
1: δει, αυτό το έχουμε δει.
0: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Το βλέπουμε αυτό, σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής. Οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η εξαίρεση είναι ο σωστός αγωνιστικός χώρος. Μπορούν να μου το επιβεβαιώσουν. Το λέω γιατί πηγαίνω χρόνια τα παιδιά μου σε αθλητικές δραστηριότητες. Τα έχω πάει και σε καλούς εντός εισαγωγικών αθλητικούς χώρους όπως είναι το ΆΚΑ και λες.
0: Και Ιτχόφεν έπαιζε ο Ανδρέας.
1: Περιμένεις το ΆΚΑ, ξέρεις, θυμάμαι ότι τα πήγαινα στο κολυμβητήριο, ας πούμε. Και ήταν. Δεν μπορείς να φανταστείς το χάλι. Τώρα το έχουν φτιάξει βέβαια. Mm-hmm. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ήταν να κλαις.
0: Θυμάσαι πριν χρόνια άλλο ένα παλικαράκι που το κρεμάστηκε από το δοκάρι, έπεσε το δοκάρι, ξέφυγε ναι. από κάτω, το πλάκο. Δηλαδή
1: όχι,
0: όλη την ώρα.
1: Τέτοια δυστυχώς τέτοια συμβάντα. Και όπως λες και εσύ, ξέρεις, πρέπει να γίνει κάτι τραγικό.
0: Οι μάντρες που είναι
1: για
0: κοντά στα
1: λίγο,
0: γήπεδα.
1: Ξέρεις, να γίνει μια αναμπουμπούλα και να πούμε θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Και μετά από λίγο πάλι ξαναερχόμαστε σε κανονικές έτσι, συνθήκες επιβίωσης.
0: Εμείς κάναμε προπόνηση στο Περιστέρι τότε πάρα πολύ παλιά και ήταν τόσο κοντά τα κάγκελα που άμα κάνεις τάκλιν ή έφευγες, ναι. έφευγες απάνω στα
1: κάγκελα. Κάπως έτσι έγινε.
0: Δυστυχώς δεν το είδα καθόλου αυτό. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στους γονείς του. Άστα να πάνε. Το τσιμέντο δίπλα στο πλάγιο Άτνα, να ήρθαν πολλά μηνύματα σχετικά.
1: Ναι, παιδιά, κακός αθλητικός, αγωνιστικός χώρος, κάκιστος. Δεν μιλάμε για τον αγωνιστικό χώρο, δεν μιλάμε για αχλεοτάπητα και τέτοια. Καλά, ναι, δεν έχουν γιατρούς.
0: Καλά, εμείς είχαμε ένα γιατρό που μου σούρνε νερό παγωμένο και ψυχτικό.
1: Το ψυχτικό,
0: το ψυχτικό σου έκαιγε τη ζωή. Τόσο κοντά που με αυτό έκανε, είχα δερματίτιδα. Καλό μήνα, ο Γιώργος. Ετοιμασίες σήμερα για ορκομοσία στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών του ναυτικού. Πείτε μια καλή κουβέντα που 2 ώρες θα μας βγάλουν στο κρύο. Γιώργο, νομίζω ότι για να πας μόνιμος υπαξιωματικός στο ναυτικό δεν περίμενες να είσαι
1: να στην
0: κουασανερή της Τούνη. Θέλω να πω ότι...
1: Συγγνώμη, πού θα γίνει η ορκομοσία και θα την
0: κάνουμε? Όξο. Έξω από ένα καράβι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είναι και τόσο κρύο.
1: Αυτό ήθελα.
0: Άσε μας, Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Με κοντομάνικο θα είσαι.
1: Νορβηγία σας πήγανε.
0: Δεν ξέρω. Πού είστε, Φιόρδ. Πού θα πάει ο Γιώργος?
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, με το καλό να
0: πούμε. Όπως και να έχει, βέβαια.
1: Με το καλό. Έτσι.
0: Δεν έχει τόσο κρύο. Τι έπαθε ο Γιώργος? Δηλαδή, 1η Οκτωβρίου.
1: Να έπεσε απότομα.
0: Ένα ισοθερμικό βάλε, Γιώργο.
1: Και να σου πω, γιατί δεν έχουμε προλάβει να βγάλουμε και τα χειμωνιάτικα. Δηλαδή, δεν το περιμέναμε 1η Οκτωβρίου. Θα πρέπει να έχουμε βγάλει τα χειμωνιάτικα.
0: Τα έχω έτοιμα. Τα έχω έτοιμα.
1: Εσύ.
0: Ναι. Γιατί έχω μια ντουλάπα που
1: αυτό,
0: τα έχω για πάντα.
1: Άρα
0: εκεί.
1: Ναι, δεν έχεις ανεβάζω, κατεβάζω.
0: Δεν έχω τέτοια.
1: Δεν έχεις,
0: έχω
1: τέτοια.
0: Ένα σημείο που είναι.
1: Γιατί, ξέρεις γιατί δεν έχεις παιδιά.
0: Όχι, γιατί έχω ένα έξτρα δωμάτιο.
1: Γι' αυτό δεν έχεις παιδιά.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
1: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
1: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Και στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Win Sport FM 94,6.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέολα στο Flex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Να στο Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.

0: μια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, περίμενα να έρθουν οι Ράμπο.
1: Εννοείται. Όλοι οι γύμνοι στα χιόνια.
0: Φαντάμ, Βαντάικ, Σβαλτζενέικερ, όλοι. Καλημέρα, Γιάννη από Φορτηγό. Εδώ κάναμε έρπινγκ γυμνή πάνω στο χιόνι και ο Γιώργος κρυώνει με 20 βαθμούς.
1: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια. Βέβαια θα σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα του ακροατή μας. Πρόβλημα, δεν είναι ακόμα πρόβλημα, σε 1,5 μήνα θα είναι.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα μου γεννάει σε 1,5 μήνα, το πρώτο μας. Για πες καμία συμβουλή.
0: Δεν είμαι ο κατάλληλος. Μαρία βγαίνει.
1: Μαρία λέει, Μαρία, ναι, Μαρία, ναι, ναι, η γυναίκα μου. Λοιπόν, ναι. Κοίτα, δεν έχουμε να δώσουμε καμία συμβουλή για κανένα ζευγάρι που αποκτά ή θα αποκτήσει σύντομα το πρώτο τους παιδί. Στο δεύτερο ξέρεις, αν κάνεις. Λοιπόν, το μόνο που έχω να σου πω είναι το νου σου στη μαμά.
0: Κυριοδηγία, ναι.
1: Το νου σου στη μαμά, γιατί αν είναι η μαμά καλά, θα είναι όλοι καλά.
0: Okay.
1: Εντάξει, μην πέσετε όλοι με τα μούτρα στο μωρό. Και το μωρό δεν παθαίνει τίποτα. Θα τρώει, θα κοιμάται.
0: Έτσι ήσουν στο πρώτο παιδί ή στο δεύτερο πιο χαλαρή? Έτσι μια ερώτηση. Ή έχει διαφορές στην αντιμετώπιση? Ένα-δύο στην pole position.
1: Ναι, είσαι ρε παιδί μου, είσαι ρε, δεν είσαι πιο χαλαρός, αλλά επειδή ξέρεις.
0: Είσαι πιο σίγουρος.
1: Ναι. Έχεις μια αυτοπεποίθηση παραπάνω.
0: Τι κάνει έτσι, δεν ταράζεσαι.
1: Ναι, δεν ταράζεσαι. Βέβαια στο δεύτερο ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Okay.
1: Και έχεις μια σκοτωδίνη.
0: Στο τρίτο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει.
0: Over 2,5 πάλι, για ένα γκολ. Πάλι
1: ναι.
0: Έχασα.
1: Αυτό έχω να πω μόνο και το λέω πάντα ότι το νου σας παιδιά στις μαμάδες, γιατί είναι πολύ δύσκολη η πρώτη φάση.
0: Εκτός αν τα παρατήσεις όλα και φύγεις. Και δεν είσαι εκεί να το δεις αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: παίζει και αυτό.
0: Μπορείς να φύγεις, ναι. Όπως κάνουν πολλοί, και πολλοί δεν δίνουν και τις διατροφές.
1: Τώρα γιατί το κάνεις?
0: Όχι, λέω αλήθεια, τι γίνεται εκεί?
1: Αλήθεια λες, εντάξει.
0: Εσύ είπες το ρομαντικό, η μαμά, η οικογένεια δίπλα στο
1: δεν τζάκι. Δεν λέω το ρομαντικό, λέω ότι όταν γεννάει κάποια, συνήθως είναι δίπλα.
0: Θυμάστε τα βιβλία που εμείς και ο κόσμος, που ήταν μια οικογένεια και πάντα η μάνα έπλαινε τα πιάτα?
1: Ναι, και ήταν η γιαγιά και ο παππούς στη φωτογραφία.
0: Στη φωτογραφία καθόντουσαν.
1: Ο παππούς μακαρίτης πάντα.
0: Η γιαγιά ζούσε, παππούς μακαρίτης.
1: Και μια γάτα στο
0: ναι.
1: Η γάτα είναι πάντα πάνω στο
0: εμείς
1: τραπέζι.
0: Και ο
1: δεν
0: κόσμος
1: είναι,
0: είναι ένα οικογενειακό τραπέζι, πάντα η μάνα, η πυρέτρια πλένει τα πιάτα. Χαρούμε.
1: Αν και νομίζω ότι εμείς και ο κόσμος ήταν η γεωγραφία.
0: Ποιο ήταν, η μελέτη, ποιο ήταν?
1: Ξέρω εγώ,
0: ένα βιβλίο τέλος πάντων.
1: Επειδή θα έρθει μήνυμα.
0: Η μελέτη. Που είναι μια φωτογραφία, η μάνα πλένει πιάτα, η οικογένεια όλη περιμένει το φαΐ από τη μάνα μαζί με τη γιαγιά, βέβαια, και στάνταρ είναι η μάνα του πατέρα.
1: Φυσικά, η πεθερά.
0: Είναι η μάνα του πατέρα. Yeah. Παππούς σε φωτογραφία πεθαμένο. Μη ζήσει ο παππούς σε αυτό το σκετσάκι. Μη ζήσει ο παππούς. Και γράφω πάντα από κάτω. Καταστράφηκαν όλα γιατί χάθηκε αυτή η οικογένεια. Χάθηκε η πυρέτρια.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Η γυναίκα πήρε αμάχης και πήγε για δουλειά. Τέλος πάντων, έχω γκρινιαρέα γυναίκα, όχι γκρινιάρα, λέει κάποιος που τη στέλνει όλα. Τι να κάνω, είναι νιάρη, αλλά δεν αντέχεται, λέει Μαρία. Μαρία και Άλεξ, καλημέρα. Γιατί έχουμε γίνει τέτοια εκπομπή
1: δεν
0: λέμε ότι παίζει Ολυμπιακός στη Βίρτους, ότι θα
1: παίζει εθνική,
0: παίζει
1: με,
0: εθνική
1: την
0: με την Ολλανδία, το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε απουσίες, να δούμε πώς θα αντιδράσουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα τώρα που είναι τα φώτα πάνω μας μετά το διπλό.
1: Ναι, γιατί τραβήξαμε την προσοχή μετά το διπλό. Επί της Γερμανίας.
0: Και έχω τη σεβαστή και θα τη χειριστώ εγώ πρώτα την Ουράνια. Έτσι θα ζήσουν τα παιδιά μας.
1: Και είπε και ο Κλόπ, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τον γκολ της Ελλάδας.
0: Όχι, μπάλα πήγε μέσα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Άμα θέλει πάει και μόνη της.
1: Άμα θέλει. Είδα μία φάση τώρα από ένα τοπικό. Από ένα μάτσο τοπικού στην Αθήνα και είναι εκτέλεση πέναλτι.
0: Ναι.
1: Χτυπάει ο παίκτης. Δεν θυμάμαι τις ομάδες. Χτυπάει ο παίκτης. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Ξαναχτυπάει ο παίκτης. Αποκρούει πάλι ο τερματοφύλακας. Βγαίνει μπάλα έξω. Σουτ στο δοκάρι. Ξανά σουτ πάλι στο δοκάρι. Και παιδιά, δεν θέλει παιδιά, γιατί
0: είναι σφραγισμένο το τέρμα.
1: Έτσι,
0: μάλλον κάποιος είχε παίξει επόμενο γκολ. Έτσι πάνω αυτά.
1: Κάποιος είχε παίξει ένα-ένα.
0: Ένα-ένα, ναι. Μελέτη περιβάλλοντος ήταν το βιβλίο. Α, που αντικαταστάθηκε προσωρινά από την αυτή είναι η Ολυμπιακή παιδεία.
1: Και διαδέχτηκε λέει.
0: Η ευέλικτη ζώνη, τι είναι, ένας τρισένας με παγίδες.
1: Σηκώτη πιπέν, μας κοροϊδεύεις, έτσι.
0: Η ευέλικτη ζώνη, ωραίο θα ήταν
1: αυτό
0: σε βιβλίο. Κουτί, τέσσερις και
1: ναι,
0: ένα, κυνηγάς ένα.
1: Ναι. Mm-hmm. Καλημέρα στον Κουρμπελίν Πινέδα. Πώς θέλετε λέει, να το καρφώσω απόψε, εκτός περιοχής με το δεξί, στο γάμα, οριζόντια και μέσα, κεφαλιά με τρεις κόντρες, να τους κάνουν να το βάλουν μόνοι τους. Ρε όπως να είναι, ρε.
0: Ο Κουρμπελίν.
1: Ρε όπως να είναι, ρε. Ας μπει. Στο δεύτερο, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρεις, είσαι πιο χαλαρή και γι' αυτό τα δεύτερα παιδιά είναι πιο γιόλο από τα πρώτα. Μπορεί και να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Όντως, το δεύτερο παιδί δεν είναι ότι βγαίνει στον αυτόματο. Παιδιά, αυτό είναι λίγο. Δεν ισχύει για κανένα παιδί στον αυτόματο. Δεν μεγαλώνει κανένα παιδί στον αυτόματο. Απλά αυτό. Ξέρεις τι σε περιμένει. Αυτό. Κατά τα άλλα, είχαμε και το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει, λέει ο Κριστιάνο, με κυρία Ανίτα, καλησπέρα.
1: Κάπως έτσι.
0: Η κυρία εδώ, την πάρω εγώ στην τάρτα πάνω. Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει, με διαβάλλωνε και θα έρθει η ώρα που θα μιλήσω. Δεν το βουλώνω με το στόμα μου, θα δείτε.
1: Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε έτσι αντιληφθεί, στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Πορτογαλίας σηκώθηκε, έκανε ζέσταμα και μετά το λέει κάτι τώρα. Και δεν τα κάνεις αυτά. Πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια να μην παίξει ο Κριστιάνο ο Ρονάλντο σε παιχνίδι. Την επόμενη μέρα πήγε στην προπόνηση. Τους είδε όλους, βγήκατε. Ναι, παίρνει τον καφέ του, φεύγει. Και τώρα λέει κινδυνεύει με τιμωρία.
0: Έφυγε σαν μπαρίστα που δουλεύει σε ζώο στον Άγιο Νικόλα.
1: Ναι. Και άφησε και κάτι άπλυτα στον νεροκίνδυ. Βγήκαν από την Ομοσπονδία, δώσανε συνέντευξη τύπου και λέγανε ναι, είναι όλα καλά, είναι όλα εντάξει, είναι όλα ήσυχα, είναι όλα ωραία. Και στο καπάκι βγαίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media και λέει δεν είναι όλα εντάξει, θα μιλήσω
0: όταν θέλω να μιλήσω.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν θέλω θα σου πω το σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, υπάρχει ενδεχόμενο τιμωρίας από 1 έως 6 μήνες και πρόστιμο. Γιατί είχαμε εγκατάλειψη από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.
0: Είναι στημένο επεισόδιο να φύγει έτσι, γιατί αλλιώς δεν φεύγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον άφησα στον πάγκο.
1: Ναι. Το κάνανε επίτηδες, τον εξανάγκασαν σε αποχώρηση.
0: Ήξεραν την αντίδρασή του. Τον άφησα στον πάγκο. Το έχουν συνεννοηθεί. Δεν αφήνεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο. Ναι. Εάν δεν κάνεις ένα συμβούλιο. Παιδιά, τι θα κάνουμε με το. Δεν περπατάει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ. Έχει προσφέρει πολλά, τον αγαπάμε, τον είχαμε καπνό, του δώσαμε το χωράφι, του δώσαμε το τρακτέρ, τα άσπηρε, μας έζησε, έριξε ζημετοκονίες, μας βοήθησε, 5 χρόνια πήγε πήρες, δεν κάνει τίποτα, τρώει από τα έτοιμα. Και μαζεύτηκαν και λέει, άκουα, δεν θα το βάλουμε στην ορχήστρα, θα τον βάλουμε και θα του δώσουμε μικρόφωνο. Και αυτός σηκωθεί και θα φύγει, για κάτσε και εξευτιλίζεται. Αυτό έγινε, Μαρία. Μες στις άκρες. Δεν έβαλαν τραγουδιστή, τραγουδίστη του πανηγύρι. Οπότε, αυτή είναι η ανάλυση.
1: Γελάω γιατί όταν κάναμε εκπομπή με τον Βόγλη, κάθε βράδυ, με το που τελείωνε η εκπομπή, μου έλεγε ήσουν πάρα πολύ καλή σήμερα, την επόμενη φορά θα σου ανοίξουμε και το μικρόφωνο.
0: Α, υπέροχο. Έτσι κάνανε και στον Κριστιάνο.
1: Και κάποια στιγμή βλέπω στον ύπνο μου ότι δεν μου έχουν ανοίξει το μικρόφωνο και πάω έξαλλο. Άντε και αυτό.
0: Ωραίο.
1: Δημιούργησες προβλήματα ψυχολογικά.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό γίνεται τώρα.
1: Κλείνει παρένθεση. Η παράγραφος 2 του άρθρου 160 του κανονισμού ορίζει ότι η απουσία ή η εγκατάλειψη επιφέρει την αυτόματη προληπτική αποβολή του παίκτη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Και για προστήματα λέει εδώ πέρα και για αποκλεισμούς
0: και για εθήματα και προστήματα.
1: Και γενικά θα έχει αυτό το σύριαλ και άλλα επεισόδια, αλλά το λέγαμε και χθες ότι δεν αξίζει στον Κριστιάνο Ρονάλντο αυτό το τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας, γιατί
0: το
1: έχει
0: ορίζεις
1: προσφέρει...
0: και το τέλος σου πολλές φορές.
1: Έλα,
0: το ορίζεις.
1: Εντάξει,
0: θα
1: το
0: μπορούσε
1: ορίζεις.
0: Να πει μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο που συμμετείχε, παιδιά σας ευχαριστώ, τελειώνω να κάνω μια συνέντευξη τύπου, να κλάψουν, να χειροκροτήσουν όλοι και να κάνω προς τιμή του έναν αγώνα όπως
1: ωραία.
0: Κάνουν με το Μέση με τον Μπενί.
1: Λοιπόν, εφόσον δεν είπε ότι θα φύγω και τα λοιπά και έχει πει ότι θέλω λίγο ακόμα.
0: Τι θέλει, αφού περπάταγε στο
1: Μέση. Ωραία ρε παιδί μου, μιλάς όμως με τον άνθρωπο. Με συγχωρείς, αλλά
0: παίρνει απολόγια ο Κριστιάνο.
1: Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν το σηκώνεις να κάνει πώς το λένε, ζέσταμα και μετά τον ξανακατεβάζεις.
0: Για να γίνει αυτό, τους έχει φέρει όλους στα όρια. Δεν το έκανε ο προπονητής από μόνος. Ποιος θα πάει τώρα να το κάνει αυτό στον Κριστιάνο? Να έρθει τη νύχτα, αγαπούλα, ήρθα να δοκιμάσει. Να έρθει ο Κριστιάνο σπίτι σου. Με τη χορχίνα, 7 παιδιά συμμορία όλοι. Του γουαντέρα μου, έτσι. Θα φας και εσείς παλιάρες. Οπότε, τι κάνουνε τώρα? Τον εξωθούν σε μία.
1: Ακόμα και αυτό λέω, ότι δεν το αξίζει αυτό το πράγμα.
0: Ο ίδιος το
1: βρείτε κάτι άλλο.
0: Όχι, βρείτε κάτι. Καλά τον κάνανε. Έπρεπε ο Κριστιάνο να πει μόνος του, παιδιά, περπατάω. Ποιος ο Κριστιάνο, γιατί εγώ για τον Κριστιάνο έχω την εικόνα του πυραυλοκίνητου.
1: Ναι.
0: Περπατάω. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι βαρύδι μπροστά. Σας έχω δημιουργήσει πρόβλημα. Κάποια στιγμή ο οποιοσδήποτε άνθρωπος το καταλαβαίνει, ρε παιδί. Και να πει,
1: δεν, αυτός δεν το καταλαβαίνει. Ο εγωισμός του δεν τον αφήνει. Γι' αφού δεν το καταλαβαίνει, δεν, και πάλι.
0: Πορτογαλία είναι πάνω απ' όλα.
1: Πάμε σε μπρίκ.
0: Ακού, πώς που είναι η Πορτογαλία πάνω απ' όλα. Επειδή είναι η Βυρική.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
7: εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί απλή ενημέρωση.

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: κύριε Ζαφυράτου, στο ταμείο 3 παρακαλώ. Κάτι γίνεται με τα αεροπλάνα γενικά. Λίγο πριν πάω εγώ στο εξωτερικό, αλλά πλέον δεν έχω κανένα φόβο.
1: Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και μετά από αυτό που είδε, μαχαιρώνονται μεταξύ του οι πιλότοι.
0: Θα πω μέσα να αρχίσω την μπουνιά και ό,τι γίνει. Λοιπόν, χάος σε πτήση. Ένα στην Ajet, έτσι λέγεται αυτή η εταιρεία. Μπαίνει μέσα ένα και θέλει να πάει να δω από. Θέλει να πάει από το Λονδίνο.
1: Α, άλλο. Α, δεν θα μου πεις αυτό που μαχαιρωθήκαμε.
0: Όχι, άλλο. Και τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Παρενοχλεί σεξουαλικά μία κυρία δίπλα. Α πιάσω λίγο το πιωμένο. Get off me! Γίνεται. Και του λέει ένα τι κάνει και τον δαγκώνει στα χέρια των άλλων. Τον δαγκώνει στα χέρια, στα πόδια και στο κεφάλι. Πώς πρόλαβε να τον δαγκώσει παντού. Πρέπει να κάνει και τέτοιες κινήσεις. Μπουνιά σε έναν μπροστινό. Καλά, πιωμένος σε τραγική κατάσταση. Το πλήρωμα παρενεύει. Έχει αυτό που κάνουν οι ζώνες ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Με αυτό δεν είναι μεθυσμένος. Οι ζώνες ασφαλείας. Συνέχισε δαγκώνοντας κι άλλο μεθυσμένος. Οι ζώνες ασφαλείας. Συνέχισε δαγκώνοντας κι άλλο πελάτη.

0: ταξιδεύει ποτέ ξανά.
1: Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος, δεν είναι η εταιρεία.
0: Αν είσαι στα 40.000
1: στην άλλη εταιρεία θα είσαι καλύτερος. Όχι.
0: Και επιβεβαιώθηκα εγώ, γιατί το είπα στην παράσταση. Λέει είναι με το αεροπλάνο το 0,00001 να γίνει κάτι. Γιατί μου το έστειλαν.
1: Ναι, αλλά ήρθε. Και έγινε.
0: Μου το έστειλαν πολύ για το χθεσινό. Ναι, ναι, λέω, αλλά πόσο επιτυχία έχει άμα θέλει να αυτοκτονήσει ο πιλότος. Πόσο τις εκατό έχει αυτό. Έπεσα στο άλλο. Ναι. Έπεσα στο το συγκυβερνήτη που τον άρχισε στις μπουνιές. Τον άνθρωπο δεν εμπιστεύουμε, όχι το μέσο.
1: Το μέσο, ναι, μια χαρά είναι. Αλλά και το μέσο από άνθρωπο τσεκάρεται.
0: Ναι, αλλά τσεκάρεται και διπλοτσεκάρεται και παρατσεκάρεται. Εκείνη η Ινδύ που... Είχαν σκάσει ένα φωσμπά, παίζανε προ. Αυτή και έκανε έναν Snoop Dogg. Εκείνο το αμάξι που κάνει πάνω κάτω, έτσι κάνουμε το αεροπλάνο. Έφυγαν οι βλεφαρίδες και τα μπότοξ πίσω στα αυτιά.
1: Τίποτα, έγιναν καρούμπαλο πάνω.
0: Πότε ήταν, πριν 5 μήνες που μπήκανε μέσα και ο Ινδός ήταν smoke weed every day.
1: Είχαμε και το άλλο από την πτήση που μαχαιρώνονταν μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Εάν δεις επίσης κάτι να κάνει περίεργο το αεροπλάνο, κάποιες περίεργες στροφές, να μην προσγειώνεται, και δεις μαχητικό δίπλα σου ή κοντά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει έρθει για να τα στήσετε.
0: Ναι, ναι, έλα, τα πάμε στο λαιμό κάτω, βάρκισα.
1: Fly Dubai, λοιπόν, ο ήρωας πιλότος έσωσε τη ζωή 174 ανθρώπων. Πολλοί μιλάνε ότι απέτρεψαν μία νέα 11 Σεπτεμβρίου. Ο κυβερνήτης είναι σε σταθερή κατάσταση. Υποκράτης είναι ο συγκυβερνήτης. Τώρα έχουν βγει διάφορες ιστορίες, γιατί υπήρχαν και άλλοι δύο πιλότοι που φορούσαν πολιτικά στην ίδια πτήση. Τι συνέβη, πως είχαν πληροφορίες ή απλά έτυχε κτλ.
0: Πολλές φορές τυχαίνει και σε εμάς έχει τύχει.
1: Ναι,
0: και
1: πιλότος
0: και αεροσύνοδος.
1: Ναι.
0: Μεταφέρονται. Απλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εντός εισαγωγικών, οι υποψήφοι τρομοκράτες, δασκαλεύονται πάρα πολλά χρόνια. Εμένα με φοβίζει ότι ένας άνθρωπος έχει μια ζωή κανονική. Έχει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ούτε η γυναίκα του πολλές φορές δεν ξέρει τι είναι αυτός. Καλά, αυτό συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια, έτσι κι αλλιώς. Και αυτός ο άνθρωπος έχει στρατολογηθεί 15-20 χρόνια, έχει μια άλλη ζωή και περιμένει τη στιγμή του. Έτσι. One life. Και περιμένει τη στιγμή του. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάποιος που είναι με ένα σακίδιο και ουρλιάζει και κάνει κάτι στιγμιαίο. Ο άνθρωπος αυτός στρατολογείται πολλά χρόνια. Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα. Λίγο. Πολύ.
1: Και όσο βλέπουμε και λεπτομέρειες,
0: πήγε
1: να πέσει το αεροπλάνο 5.000 μέτρα, λέει, σε 30 δευτερόλεπτα. Μπείτε, ακούστε το βίντεο με τα μωρά που κλαίνε. Παιδιά, τα μωρά κλαίνε ούτως ή άλλως μέσα στο αεροπλάνο.
0: Και πόσο πάντα είναι πίσω από μένα.
1: Εννοείται.
0: Με χαλάρωσε μια φορά ένα μωρό που ήμουν εγώ φοβισμένο και με κοίταγε απλά με στα μάτια. Αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν διαολεμένο μωρό, γιατί όπου κοίταγα, με κοίταγε στα μάτια. Σηκωνόμουν, με ξανά κοίταγε. Και λέω, λες να μην
1: ήταν
0: υπάρχει.
1: Ήταν μάτια πίσω, κολλημένα.
0: Όχι, λέω, λες να μην υπάρχει μωρό.
1: Το βλέπει κι άλλο.
0: Να χάνω.
1: Το βλέπω μόνο εγώ.
0: Όταν χάνει το οξυγόνο, αρχίζει και βλέπει παλαιστήσει. Λες να αρχίσω να βλέπω κροκόδηλου υπτάμενου εδώ μέσα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάποιος πάει πρώτη μέρα στην καινούργια δουλειά.
0: Με το καλό.
1: Κατεβαίνω τον Κηφισό, πρώτη φορά λέει, και από ό,τι φαίνεται δεν θα φτάσω σε 9. Ναι. Νίκο, δύσκολο. 11 χιλιόμετρα λέει η ουρά στην Εθνική Οδό, στην κάθοδο. Κανένα αρδάκι δεν θα πει ότι η βενζίνη έφτασε τα 3 ευρώ. Όχι ακόμα, είναι ακόμα 2,30.
0: Ναι, εμείς
1: περιμένετε, θα φτάσει και τα 3 ευρώ.
0: Λες και εμείς πάμε και βάζουμε κρυφή βενζίνη από την τάκλα μα κάνει.
1: Ναι, στο 1,10.
0: Μας έχει διατακτική εδώ, επειδή είμαστε αρδάκια. Με 1,18 σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο έξω από τη Λάρισα.
1: Καλημέρα, λέει η Μαρία. Πώς ήταν τα νεύρα σου στην πρώτη εγκυμοσύνη? Πώς εγκυμονείτε εδώ πέρα?
0: Έκανε backflip. Πες ότι έκανες backflip.
1: Πώς ήταν τα νεύρα μου στην πρώτη εγκυμοσύνη? Ήταν μια χαρά τα νεύρα μου στην πρώτη εγκυμοσύνη. Και στη δεύτερη, μια χαρά ήταν.
0: Εμένα με φοβίζουν αυτοί που γυμνάζονται που είναι 6-7 μηνών και κάνουν γυμναστική.
1: Καλέ, μέχρι. Όχι.
0: Εγώ φοβάμαι.
1: Μια εβδομάδα πριν γεννήσω. Δεν έκανα backflip, έκανα πιλάτες, ας πούμε, κανονικά.
0: Αφού δεν είχες κανένα cash out, αλλά σου λέω ότι εμένα με φοβίζει.
1: Όχι, ίσα που κάνει πολύ καλό. Και στη γυναίκα και στο μωρό.
0: Ναι. Βγαίνει το μωρό τζαφιάντου, τον πλακούντα, κάνει σκηνάκια. Καλημέρα από το καταπράσινο φαρμακείο Αγία

0: Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Τα πίνουμε όλα. Μάλιστα. Ελπίζω απλά να είσαι επισκέπτης.
1: Ναι.
0: Να μην είσαι από τη μέσα πλευρά του πάρκου.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να σας είναι ενηλίκων, κοίτα. Το τελείωσα. Έχω αλλεργική ρινίτιδα. Πάτα, πάτα. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ πολύ. Κοιμήθηκα πολύ, Μαρία, κοιμήθηκα πολύ.
1: Εντάξει, εντάξει, θα διορθωθεί αυτό, περίμενε. Έρχονται και οι άχαστοι, περίμενε, θα διορθωθεί αυτό.
0: Όχι, δεν θα διορθωθεί.
1: Έρχονται
0: γιατί δεν
1: και
0: έχω...
1: τα Champions League και τα Europa.
0: Εκτός
1: θα διορθωθεί
0: αυτό,
1: σου λέω αυτά.
0: Α, θα τα τρώω φάπα και θα κοιμάμαι. Το πιάσα.
1: Όχι ρε, δεν έλεγα αυτό. Δεν εννοώ. Θα αρχίσουν οι αγώνες, αυτό. Βεβαίως.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς, αδειμονή να μπει για το δελτίο.
1: Καλά, αφού έχουμε κλειδώσει την πόρτα γιατί χτυπάει.
0: Έχω όμως Telecom που φέρνει τη νέα μέρα, Μαρία, με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού, προηγμένα εργαλεία, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης σε όλους, περισσότερες δυνατότητες, σε σύνδεση, ψυχαγωγίες, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Mm-hmm. Αμέ, και ναι, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις τον Μπολόνι Ολυμπιακός χωρίς γανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της διεθνούς εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας.
13: 16 πόντους και 6 rebound. Μοιράσαμε το χρόνο, κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά, δήλωσε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί στο EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 93-78 της Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Κορυφαίος με 23 πόντους, 5 rebound και 2 assist ο Όσμαν, καθοριστικός ο Ταϊρή με 20 πόντους. Η φανέλα στο τέλος πρέπει να είναι γεμάτη αίμα και υδρότα. Η νίκη και η ατμόσφαιρα ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα, τόνισε ο Αντρέα Τρινκέρι. Την πίστη ότι η Εθνική μπορεί να κάνει μεγάλες νίκες και στην Ελλάδα, εξέφρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέδευξη τύπου του απόψινου αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Φαβορή για το δεξιάκρο της άμυνας ο Σάλιακας, επιστρέφει ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που γυμνάστηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο απόψινό παιχνίδι με την Βίρτου στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Να μειώσουμε τα λάθη μας στο μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Μιλουτινόφ. Αναβάζει ρυθμός ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σήμερα η επιστροφή στις προπονήσεις, στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρας Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Αντίστροφα για την επάνωδό τους μετρούν στην ΑΕΚ Ρώτα και Στρακώσα που θα τεθούν το αργότερο ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη διάθεση του Μάρκο Νικολίτς. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κεντρινόμαυροι εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν στροφές και είναι πιθανό να φουλάρουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας Μπέιλι και Σα. Βαριά θλάση υπέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει εκτός για έναν μήνα. Χωρίς τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα θα συνεχιστεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προτιμά να γίνει ένα εσωτερικό διπλό. Από τη Δευτέρα αναμένει διεθνείς και επιστροφές ο Ιταλός τεχνικός με τον Γιαννούλη να είναι πιο κοντά στην επανένταξη, ενώ ρυθμούς ανεβάζουν Κώστα και Ελουστόντο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερή και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. Βόμβα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια, καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 41χρονο Superstar που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Ζόρζε Ζέσους τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο ο Τζόγκο. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η Μπεσίκτας νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
14: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν κάνω άλλες χορευτικές φιγούρες. Τέλος ο χορός για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Καθιστός.
1: Νομίζω ότι η δόση μας ήταν αρκετή για σήμερα. Αύριο πάλι. Θα κοιμηθείς πάλι καλά σήμερα? Ναι.
0: Μάλιστα, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι. Εντάξει, μετά τις 12 παρατέταρτο, εκεί, γύρω στις 12 η ώρα.
0: Μία μισή. Πρέπει να επανέλθω στον κακό μου ύπνο. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Μα είναι δυνατόν? Κοιμάστε. Έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στη χώρα μας, στον κόσμο. Και εσύ κάθεσαι και κοιμάσαι του καλοκαίρι.
0: Και τι θα κάνω στον ύπνο μου, θα τα λύσω πριν κοιμηθώ?
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε από το κρεβάτι.
1: Τι αισθησία είναι αυτή?
0: Αν μπορούσα. Μαρία Τζαφυρά.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, από εδώ τους από εκεί. Με Παναγιώτη Κεφαλά, πάντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Θα είναι και αύριο, έχω ενημερωθεί για το πρόγραμμα. Και φυσικά και στα δελτία. Και όλο τον κόσμο εκεί έξω. Έχουμε πολύ έντονη επικοινωνία. Έχουμε διάδραση.
1: Έχουμε
0: κέφι. Έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Έχουμε πολλές εγκυμοσύνες.
0: Περιμένουν πάρα πολλοί φίλοι που μας ακούνε μέσω ίντερνετ στη Θεσσαλονίκη το αποψινό παιχνίδι της Εθνικής. Είναι famous match, δηλαδή Ολλανδία-Ελλάδα.
1: Έγινε sold out και αυτό και το Κυριακάτικο της Γερμανίας μέσα σε λίγες ώρες.
0: Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Για πλάκα.
1: Μέσα σε λίγες ώρες.
0: Είναι και ο αντίπαλος μου, παίζει ρόλο και αυτό. Πέρα από τη δίψα να δεις την Εθνική, τώρα να δεις Ολλανδία και Γερμανία από κοντά. Είναι ωραίο.
1: Φαντάκι, θα δεις Κλοπ. Εντάξει. Λοιπόν, φαντάρος από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχει πάρει Ευρωλίγκα ο Θρύλος, λέει. Έχω δει Μουντιάλ. Έχει κάνει η Εθνική την πρώτη της νίκη σε γερμανικό έδαφος. Ακόμα να τελειώσω εγώ, λέει. Να έρχεται τέλος. Εντάξει. Βλέπεις το φως στην άκρη του τούνελ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάποιος λέει, μπορεί να κατάλαβα λάθος, αλλά
0: αλλά αυτό το φως στην άκρη του τούνελ.
1: Είναι τρένο, έρχεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο έξτρα πιλότοι, λέει, που ήταν στην πτήση, πρέπει να πήγαν προς το πιλωτήριο και κατάλαβαν ότι υπήρχε επίθεση. Ναι. Αυτό είπαμε, δεν ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Δεν είπαμε ότι ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα μηνύματα στο Instagram. Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Καλό μήνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Στα τοπικά λέει και στο αυτή να χτύπαγε. Ο γιατρός σου έβαζε ψυκτικό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα πρώτη. Α, όπα, Αποστόλης. Καλημέρα στον Αποστόλη. Θέλω την προσοχή σας, παρακαλώ. Καλημέρα, πρώτη δεκάτου του 26 σήμερα. Ένα. Δεκάτου 1 και 0, 1.
0: Ένα.
1: 2, 0 και 2 και 6, 10. Τρεις άσοι σήμερα είναι πύλη για νέα αρχή.
0: Οι τρεις άσοι δεν είναι άσο η Ελλάδα, άσο η...
1: Κάτσαν, τι άλλα παιχνίδια για σήμερα.
0: Τρεις άσους.
1: Ανοίγει πύλη σήμερα, λέει ο Αποστόλης. Ωραία.
0: Πύλη αξιού μόνο για Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί, λέγαμε, μπορεί. Ναι. Καλημέρα και από Μόκλο Σιτίας. Να απαιτήσει, λέει, ο Μπούσης περιορισμένο αγωνιστικό χώρο για τον Ανδρούτσο στην Εθνική. Τι παραπάνω έχει Ντόρτμουντ, δηλαδή. Προφανώς και κάνω πλάκα, λέει ο Μανώλης.
0: Επειδή Ντόρτμουντ δεν ξέρω αν ζήτησε... επίσημα έγινε. Έγινε επίσημα για τον Καρέτσα.
1: Δεν ξέρω, για να γίνει γνωστό, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, μπορεί. Εντάξει. Το κάνουν οι ομάδες τώρα.
1: Ότι ναι, σας δίνουμε τον παίχτη, αλλά μην τον χρησιμοποιήσετε.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Αλλά υπάρχει ρήτρα επίσημη που το ορίζει. Μπορεί να το ορίζει ένα συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο πιανού, του παίχτη.
0: Του παίχτη με την Ντόρτμουντ.
1: Και τι
0: την
1: νοιάζει την Εθνική, τι πάει να πει?
0: Αν υπάρχει συμβόλαιο που να λέει στην εθνική σου ομάδα έχουμε δικαίωμα να παρεύουμε.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να οριστεί. Είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα στον παίκτη,
0: ναι,
1: και στην ομάδα.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπάρχει, πιστεύεις, ειδική ρήτρα ότι.
1: Θα πρέπει να γίνει ανάμεσα στην ομάδα και στην εθνική.
0: Τριμερή.
1: Και στην ομοσπονδία.
0: Ναι, να υπάρχει.
1: Τότε τι νόημα έχει να παίρνει ένα παίκτη τον Καρέτσα π.χ. και να λες, εντάξει, θα τον πάρω, αλλά θα τον παίξω ένα τέταρτο.
0: Στο NBA, ας πούμε, στο μπάσκετ γίνεται αυτό. Υπάρχει.
1: Εντάξει,
0: με τις εθνικές ομάδες.
1: Στο NBA μπορείς να βάλεις και να βγάλεις, να βάλεις και να βγάλεις.
0: Όχι, όχι.
1: Να βγάλεις,
0: όχι. Αναλογικά με τις εθνικές σου ομάδες. Δηλαδή αυτό που ο Αντετοκούμπο που συμβαίνει, που έχει μια αντιμετώπιση διαφορετική. Υπάρχει συμβόλαιο για μη τραυματισμό. Πληρώνεις 3-4 εκατομμύρια ευρώ αν τραυματιστεί.
1: Καλά, αυτό
0: ρήτρα.
1: Ναι, άλλο για τους τραυματισμούς παίζει. Ναι, έχουν
0: και την ασφάλεια, ναι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην Ροναλντιάδα.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε. Μαρία, κάποιος παίζει με την εθνική του, δεν έπρεπε να πέφτει λόγος σε καμία ομάδα.
1: Τάξη.
0: Αν με ρωτάς. Αλλά
1: καταλαβαίνω
0: ζούμε,
1: τι λες, αλλά επειδή
0: ζούμε σε αυτό
1: ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που δεν είναι ο μέσος όρος.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ας πούμε, και ο Μέση αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
0: Και ο Καρέτσας έρχεται
1: και
0: από πίσω.
1: Όλοι καταλαβαίνουμε
0: λοιπόν,
1: τον λόγο.
0: Την Τρίτη, λοιπόν, τώρα γι' αυτό με την Ροναλντιάδα. Ένας φίλος του, ο Εντού Αγκύρε, ο Ισπανός δημοσιογράφος, είναι κολλητός του Κριστιάνο Ρονάλντο, τα είπε όλα. Ο Ζεσούς πρόδωσε τον Κριστιάνο. Λοιπόν, έκανε μια συνάντηση την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Ο Κριστιάνο. Τα είπε όλα ο φίλος του. Όπου άνοιξε το στόμα του. Ο Κριστιάνο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο προπονητής. Του είπε συγγνώμη ευθέως ο Ζεσούς από τον Κριστιάνο που τον απαξίωσε, που τον σήκωσε αυτό που είπε ζέσταμα και τον κάθισε. Mm. Του είπε θα βγω δημόσια και θα πω έκανα λάθος και θα ζητήσω συγγνώμη. Και πήγε στη συνέντευξη τύπου
1: και είπε
0: τόσα ψέματα που κανείς δεν πίστεψε. Και έπαθε πλάκα ο Κριστιάνο γιατί ένιωσε προδομένος. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει από πίσω. Έρχεται ο προπονητής και σου λέει κοίτα έτσι μου τα πράγματα. Δεν διαχειρίστηκα καλά, είμαστε εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Αν γίνει συνέντευξη τύπου και τα ξεκαθαρίσω όλα, είσαι εντάξει με αυτό? Ναι. Και πήγε στη συνέντευξη τύπου 3 ώρες αργότερα και άφησε τα πράγματα να αιωρούνται. Ναι. Δεν είπε τίποτα από αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το έπαιξε και σκληρός, λέγοντας ότι εγώ κάνω κουμάντο και το Κριστιάνο είναι απλώς ακόμα ένας παίκτης. Πήγαινε σπίτι και προχώρα παρακάτω. Προδοσία, λέει ο Αγκύρε.
1: Χρειάζεται να πούμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι απλά ακόμα ένας παίκτης.
0: Όχι βέβαια, δεν είναι απλά.
1: Εντάξει, αυτό λέμε ρε παιδιά. Αυτό λέμε. Εντάξει, δεν είπαμε να τον φέρνουν 4 ναι, σαν την Κλεοπάτρα ξέρω εγώ.
0: Ω,
1: να κάνει μπάνιο σε Γαλαγαϊδούρα.
0: Μητροπολίτης.
1: Μπράβο, ναι, όχι, δεν είπαμε αυτό. Αλλά εντάξει. Είναι στα τελειώματά του, είναι στη δύση του, δεν αξίζει. Και εν τω μεταξύ είμαι τώρα 2 μέρες και δικαιολογώ τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει.
0: Ναι, αλλά το δίκιο είναι.
1: Είναι το δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Άκου ο φίλος, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις. Εγώ ρε,
1: θα το πω. Τάφος ρε.
0: Είσαι καλά. Έκανε συνέντευξη τύπου ο φίλος. Για ελάτε εδώ. Ο Αγκύρε.
1: Ποιος λείπει.
0: Και είναι και ο δημοσιογράφος, μάλιστα. Έκανε εκπομπή και ο Μόργαν. Ο Μόργαν έκανε εκπομπή, ο φίλος του
1: Πίρς
0: Μόργαν. Είπε δεν έφυγε επειδή δεν έπαιξε. Mm-hmm. Θα τα πει όλα, θα μιλήσει.
1: Έτσι.
0: Talk to the hand. No, that's my man.

0: Καλημέρα από τα Καστανοχώρια της Πιερίας. Σας ακούω από το ένα αυτή στο ακουστικό και με το άλλο για να το έχω ελεύθερο να ακούω τι μου λένε. Μαζεύω κάστανα.
1: Ωραία.
0: Τσούβι Ζαφυράτο, ελάτε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ. Πω,
1: λοιπόν,
0: κάστανο. Ωραίο το κάστανο.
1: Ωραίο το κάστανο.
0: Σε
1: αγριογούρνο. Στη γάστρα με κάστανα.
0: Το πήγες σε ένα πολύ. Δηλαδή πήγες από το 0 100, επέλεξες το 100.
1: Ναι.
0: Μίλησε στη γλώσσα της καρδιάς.
1: Ναι.
0: Ό,τι είχε στην καρδιά είχε και στο στόμα τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Και να μαγειρεύετε το αγριγούρ 24 ώρες. Με στιφάδο, με μικρά, πώς το λένε, κρεμμυδάκια και κάστανα.
0: Χωρίς να το ξετομαριάσει, έτσι. Με χαμηλιόδοντες.
1: Και με τους χαμηλιόδοντες. Ναι, ναι. Το κεφάλι. Και τα αυτιά.
0: Χωρίς αγριογούρνο, αν κάποιος δεν έχει αγριογούρνο πρόχειρο. Είναι πιο εύκολο να βρεις μια σακούλα κάστανα.
1: Εντάξει, ένα μοσχάρι, ρε παιδί μου.
0: Με τριχιά. Θα το βάλεις μέσα.
1: Την τριχιά θα την κρατήσω.
0: Όχι, την τριχιά θα την πάω. Δεν βρίσκω τριχιά στο χωριό. Επιστρέφοντας και σε σκέτα κάστανα, Μαρία, σ' αρέσουν βρασμένα ή ψητά. Χωρίς αγριογούρνα. Και μοσχάρια. Άστα!
1: Μ' αρέσουν σε τσουρέκι μέσα.
0: Ξέρεις τι, όταν μαζεύουν κάστανα από το δέντρο. Ού, και ένα αγριογούρνο έπεσε. Το κούνι.
1: Κάπου εκεί κοντά δεν θα είναι και το αγριογούρνο.
0: Πού θα είναι το αγριογούρνο.
1: Τι σκέτα τα κάστανα θα φορτάσεις, μωρέ.
0: Μεγάλο κουρούνι είναι. Είναι πολύ μεγάλο κουρούνι, κύριε Γιώργο.
1: Έρχονται και τα μικρά. Και αν έρχονται τα μικρά πρώτα, μετά έρχεται από εμά από πίσω. Τρέξε, τρέξε.
0: Εκτός
1: και τρέξε
0: είναι...
1: πιο γρήγορα από το διπλανό σου. Αυτό
0: ναι,
1: έχει σημασία.
0: Το έχει σημασία.
1: Πάμε σε πρέπει.
0: Ναι. Και βρασμένα δεν είναι άσχημα. Αν δεν έχεις τώρα.
1: Ξέρετε,
0: περάσει η ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα βάλω εγώ το αγριογούρνο, ρε φίλε, 10 μέρες να μαριναριστεί. Θα πηγαίνω κάθε μέρα και θα.
1: Το αυτό που είπε η Μαρία.
0: Είσαι έτοιμο.
1: Θα πηγαίνει να ρωτά. Είσαι έτοιμο. Είσαι έτοιμο. Το αγριογούρνο επειδή είναι σκληρό κρέας.
0: Ναι, πολύ.
1: Είναι, ναι, θέλει πολύ μαρινάρισμα, του. Θέλει πολύ ψήσιμο. Ναι, θέλει, ναι. Ναι, όπως όλα τα κυνήγια, θέλει πολύ ψήσιμο, θέλει αυτό. Mm-hmm. Δεν είπα να το βράζει, ρε παιδιά, 24 ώρες. Mm-hmm. Λέει κάποιος, αν δεν φάω κρέας, είναι σαν να μην έχω φάει. Λέει, πιο κρατοφάγος δεν γίνεται. With that being said, ρε ζαφ, λέει, μέχρι και εγώ λέει τσουτσούριασα με το βασανιστήριο να το βράζει το αγριογούρνο 24 ώρες. Καταρχάς δεν είπα να το βράζει ζωντανό. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν είπα να το βράζει. Είναι να το μαγειρέψει. Κάνα 24ωρο θέλεις τη γάστρα για να μαλακώσει και να μπορέσεις να το φας. Αλλιώς όταν τραβάς εσύ από τη μία, εγώ από την άλλη, δεν θα γίνει κάτι. Έτσι. Λοιπόν,
0: να πούμε να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν.
0: Ο Τζιμ Κάρι παντρεύτηκε τρίτη φορά να ζήσει.
1: Επιτέλους,
0: έγινε στο κτήμα εκεί, στο κτήμα.
1: Στη Βάρη.
0: Ακριβώς. Ναι. Στο χρυσό κουρέλι.
1: Τρίτη, γιατί ήταν πιο φτηνά.
0: Ναι, mm-hmm. Μας πήγε 40 ευρώ το κεφάλι. Παντρεύτηκε τη Μινάρα, με την οποία Μίνα. Με την οποία διατηρεί εδώ και χρόνια αυτή τη σχέση. Mm-hmm. 64 είναι ο Τζιμ Κάρι. Εκεί που είχε πάρει τα βραβεία Σιζάν στη Γαλλία, είχε πει ότι την αγαπάει.
1: Μπράβο. Και αφού είπε ότι την αγαπάει, έπρεπε
0: να την παντρευτεί. Μπορείς. Δεν μπορεί τώρα να έρθουν όλοι οι Σαολίν. Τρίτος γάμος. Από το 87 στο 95 ήταν με τη Μελίσσα Γουόμερ. Εκεί έχει την κόρη του DJ.
1: 95.
0: Από το 87 στο 95. Μετά είχε τις πρωταγωνίστρες στο Dumb and Dumber, τη Λόρεν Χόλι, αν θυμάσαι, μια πανέμορφη κοπέλα που έπαιζε στο Ηλίθιες και Πανηλίθιες.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Και τώρα με τη Μινάρα, όπου θα είναι μαζί, λέει, θέλει να είναι μαζί για πάντα. Αν θυμάσαι, τη Λόρεν Χόλι που έβλεπε το όνειρο ότι φιλιέται με εκείνο το μεγάλο ανοιχτό στόμα.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Έχω να το δω.
0: Καλά, και σχέσεις είχε και με την Κάμερον Δίας, Ρενέ Ζελβέγκερ, ήταν πολλές σχέσεις. Αλλά για γάμο, λέμε, επίσημα να το πάρει, να γίνει λέντι, να μπει αρνή με κάστανο.
1: Να έρθουν τα συμπεθέρια, να το ευχαριστηθούν.
0: Ναι, ναι, ναι, να υπάρχει κραγιόν παντού. Παντού κραγιόν. Παντού κραγιόν. Σε κινητά, σε τσιγάρα, σε τασάκια, σε ποτήρια, σε κεφάλια. Ναι, αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο από Ιαπωνία. Καλημέρα από τον Κηφισό της Ιαπωνίας. Πάντα με Sport FM. Ορίστε. Ακόμα και στην Ιαπωνία έχει κίνηση. Οπότε μην λέτε εδώ για το δικό μας Κηφισό. Καλημέρα στο Μίλτο. Για το μάθημα που λέγαμε οικιακή οικονομία, λεγόταν με τη συγκεκριμένη φωτογραφία.
0: Με τη οικιακή οικονομία που δεν ήξερα τι κάναμε, ναι.
1: Καλημέρα στον Φάνη. Καλημέρα στο Δημήτρη. Υπάρχει ρήτρα, λέει, για τα φιλικά παιχνίδια. Στα επίσημα όχι. Λογικό.
0: Okay.
1: Λογικό. Καλημέρα στον Δημήτρη. Κάτι για Ντόρτμουντ άκουσα. Καλημέρα από εδώ, Δημήτρης από Ντόρτμουντ.
0: Γεια σου, ρε Μίτσο.
1: Καλημέρα στη γειτονιά. Καλημέρα και στον Νίκο. Την τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η βενζίνη είχε 1,10. Εντάξει.
0: Θέλετε να επανέλθουμε εκεί σε αυτές τις τιμές?
1: Ναι. Άμα είναι να πέσει η βενζίνη 1,10, πανάθα. Πανάθα for champion, εννοείται. Το συζητάμε.
0: Βλέπω το πρόσωπό σου από το γήπεδο της ΑΕΚ με χ. Άκουσες τι είπε?
1: Ρε, καλά.
0: Θα σου κάνουνε μουστάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά. Ρώτα τους αεκτζίδες άμα είναι να πέσει 1,10 η βενζίνη. Εντάξει, θα πούνε δεν πειράζει, ρε παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Το πήραμε.
1: Ας πάρει και Παναθηναϊκός.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Η χαρά του πρωταθλήματος πρέπει να μοιράζεται.
0: 3,50 θα σου πει αρκεί να το πάρω πάλι. Εγώ δεν έχω και αμάξι.

0: of the rest of your life.
1: Κάποιος ρωτάει τι θέλετε, βενζίνη 1-10 ή πανάθα πρωτάθλημα. Τώρα εμένα ρωτάς, αν είναι να τα βάλω απέναντι, εσύ τι θα προτιμούσες, βενζίνη 1-10 ή πρωτάθλημα πανάθα.
2: Εγώ δεν έχω κάτι να προτιμήσω. Εγώ είμαι σίγουρος για το πρωτάθλημα φέτος. Οπότε αφού είμαι σίγουρος για το πρωτάθλημα, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Ό,τι θέλει.
1: Τρίμπλα, καρέ.
2: Ό,τι θέλει, πάρε την ποδιά.
1: Πάρε την ποδιά.
2: Μα εγώ δεν έχω τι θες. Μα είναι τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, το λέει, παιδιά, το λέει. Το λέει.
2: Τι θα γίνει. Νίστρου παλέφαντο, γε κοινά με τα βγαίνει Νίστρου. Θα έχει πάρει 13 κιλά ο Νίστρου. Μάγουλα.
1: Θα έχει πέσει λίγο το μαλλί, λες.
2: Εννοείται.
1: Λίγο θα έχει αραιώσει, λίγο θα έχει αραιώσει.
2: Στα 40, 39-40 εκεί αρχίζουν όλα, ό,τι τρώσε σε τιμωρεί. Λοιπόν, μαγουλάκι, ήδη έχει τσιμπήσει ο coach. Ο coach έχει κάνει εδώ, Μαρία, σαν το Ρίγα το Βελεστιλί, το Θούριο. Έχει τσιμπήσει. Γι' αυτό φοράει τα φαρδιά. Τον βολεύουν οι φαρδιές μπλούζες. Αλλά θα τον δεις και με αυτή την γκρι φόρμα που φοράμε. Είναι μια γκρι που φοράει ο Κύραλη. Η φόρμα Κύραλη που είναι και για προτάσμα και για προβατίνα και για καφέ και για σινεμά και για όλα αυτή.
1: Εννοείται.
2: Ναι.
1: Καλημέρα σας, τα μάτια το μάγειρα από τη Ζυρίχη. Έχει δίκιο, λέει η Ζαφυρά, για το γρουν. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και επίσης δεν το μαγειρεύω. Πάω στα κατάλληλα μέρη και πάω και το τρώω. Άμα κάτσουμε να μαγειρέψουμε και αγριό.
2: Μα τι έχεις φέρει εδώ μέσα.
1: Θα το κρεμάσω τα ανάποδα να στεγνώξει.
2: Με τη διευκάτη. Να κάνω το ραφίκι, ξέρω τον πατέρα. Ζάρμπια, ζάνα, ζούς, μπανάνα. Ουι. Μάλιστα. Μάλιστα. €3 η βενζίνη, πρωτάθλημα εκάρα back to back. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό.
1: Έλα τώρα. Τώρα μην τους κάνετε έξαλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά τους έχω ήσυχους. Εντάξει, μας ενημερώνει ότι 2.30 λέει έχει εδώ στην Αθήνα. Για ελάτε σε κανένα νησί, σε κανένα βορειοανατολικό Αιγαίο να δείτε πόσο έχει πάει. Το πιστεύω, παιδιά. Το πιστεύω. Καλημέρα σε όλους, μόνο έκαλο μήνα λέει ο Τάκης. Καλημέρα στον Άγγελο από το Λίτς. Τσούβιλε, για χιλιάδες χρόνια κάποιες γεννούσαν στα χωράφια και μόλις τελείωνε το κετό συνέχιζαν τη γυμναστική. Όταν η σύζυγος έμεινε έγκυος πριν 18 χρόνια, ο γυναικόλογος της είπε ότι καλό θα ήταν να σταματήσει το τάι τσι, γιατί δεν ήξερε ο Χριστιανός από αυτά. Οπότε άστο καλύτερα. Εντάξει, Αγγελέ μου, μπορεί να γεννούσαν στα χωράφια.
2: Τι παράδειγμα.
1: Αλλά το ποσοστό θνησιμότητας δεν ήταν ίδιο με αυτό που έχουμε τώρα. Έτσι, και των γυναικών και των μωρών. Εντάξει, το έχουμε βρει τώρα, τα γυναίκες γεννούσαν στα χωράφια. Ναι, και συνέχιζαν μετά να μαζεύουν πορτοκάλια. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ναι, μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα στον
2: Too
1: Τάκη.
2: Long didn't dread.
1: Ναι, ναι,
2: πολύ, πολύ ωραία το είπες. Μεγάλο μήνυμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται και στον αέρα κιόλας. Καλημέρα στον Τάκη, καλό μήνα. Σωστός ο Ρονάλντο λέει, δεν με βάζετε, φεύγω.
2: Τάκη. Παίρνω και την μπάλα.
1: Έτσι. Και ορίστε μας. Καλημέρα στον Βασίλη, στον Φώτη.

0: Ορίστε, ορίστε. Μπορεί να γίνει κάτι να το πάρει από τώρα η Πανάθα για να πέσει η βενζίνη. Μόνο ΑΕΚ. Το βλέποντα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Βλέπουν το δάσο, δεν βλέπουν το δέντρο.
1: Κάστανα με πούμπα και νίκη με στην τούμπα. Τι έστειλε ο Θεός. Κάστανα με πούμπα και νίκη με στην τούμπα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Καλημέρα και στην Ηρώ.
1: Γεια σου Ηρώ, που σου έχουν διαλύσει το όνομα στη γενική.
0: Ωχ, καλά.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
3: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 100,3.
1: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπου νωρίτερα έχει σημειωθεί σύγκρουση πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι αυξημένη από τη Νέα Κηφισιά προς τα Κτέλανα τμήματα. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Στο Δήμο Μήλοποτάμου, από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ίσχυ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβή. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Και ήθελα να πω, επειδή μας έκοψε το break, και για Γερμανία, αν μπορώ και εγώ να βάλω δόντια έτσι και να μην εσύ.
1: Και να μην κλείνει το στόμα.
0: Να μην κλείνει το στόμα.
1: Πιστεύω
0: έτσι. Γνωρίζω τη γερμανική πραγματικότητα. Έτσι την είχα πάει τη Βέρντε. Λοιπόν, εσείς κυλέρες, από τότε που έχουν ανέβει τα νούμερα έχετε αποκτήσει και λίγο τουπέ. Ο Μαραθιανός βασικά λογικό. Οι υπόλοιποι καλμάρετε λίγο.
1: Ο Μαραθιανός το έχει στείλει το μήνυμα.
0: Εννοείται.
1: Ο Μαραθιανός το έχει στείλει το μήνυμα. Αλλά εγώ δεν θα τσιμπήσω. Γιατί
0: είχαμε τουπέ και από πριν.
1: Σωστό πρώτον αυτό. Και για δεύτερον, καλά κάνει και ο Μαραθιανός και έχει τουπέ. Εγώ είμαι με το Μαραθιανό.
0: Γιατί έχει
1: γιατί είναι το γούρι μου.
0: Α, είναι το γούρι σου.
1: Είναι το γούρι μου.
0: Είναι το γούρι μου.
1: Δεν είναι το αγόρι μου. Είναι το γούρι μου. Είναι το γούρι μου.
0: Αν ήσασταν ζευγάρι, θα ήσασταν κανονικά εκείνο το ζευγάρι.
1: Θα ήμασταν τσακωμένοι. Όχι, θα ήμασταν τσακωμένοι. Θα ήμασταν τσακωμένοι, εννοείται.
0: Για πατέρα κάνει ο Ακτύπης. Για όλα εγώ.
1: Ναι,
0: έχει την κρίνια, ναι.
1: Και δεν θα κάνει τίποτα.
0: Όχι!
1: Τίποτα.
0: Άμα δεν ήμουν εγώ θα τρώγα ταρνί.
1: Ναι.
0: Σαλάτες, πατάτες, πίτες, ναι, εσείς, ναι, τα ναι, πάντα, ναι, όλα καθαρισμοί. Και αυτός με το πινέλο. Πινέλο.
1: Γιατί. Γιατί.
0: Εντάξει, να επιστρέψει.
1: Γιατί.
0: Για το... Δεν βάζει λαδορίγανη πάνω στο αρνί με το πινέλο. Για ποιο λόγο πήγες. Γιατί πας από το 0 στο 100 κατευθείαν. Υπάρχουν και ανάμεσα μονοπάτια.
1: Όχι, αγριογούρνο με κάστανα, ρε.
0: Δεν σ' αρέσει το κάστανο. Με αγριογούρνο μας. Δεν είπε με ένα τσάτνεϊ. Έβαλε κατευθείαν ένα ζώο στο σαλόνι.
1: Και ζώο, σκληρό ζώο. Δεν είχα τη μάνα του.
2: Καλή επιτυχία στο θρύλο μας και στην εθνική μας. Ήρθε ένα μήνυμα. Ακούω χρόνια τον σταθμό.
1: Και έχει έρθει και το μήνυμα. Και 0,01 να πάει βενζίνη. Πρωτάθλημα δεν παίρνει ο Παναθηναϊκός, Τζουβί.
0: Θα σου χαράξω με κλειδί το αυτοκίνητο και θα φύγω. Πώς φάνηκε. Και θα στρίψω το κλειδί να πάει στην πλευρά, όπως μου έκαναν εμένα στο δικό μου.
1: Το
0: και...
1: είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είδα και τσαντίστηκα.
0: Και εγώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ντάξει. Αμάξι είναι.
1: Άμα
0: γαλατσουνάγανε εμένα ολόκληρο, τότε θα πονούσα.
1: Πάλι θα τσαντιζόμουν, να ξέρεις.
0: Αλλά είμαι αμάξι με κι εγώ. Εδώ πέρα στο κτίριο του μεταξύ έχουμε βάλει τώρα ένα πίνακα. Τότε 30 χρόνια.
1: Το είδα, τρόμαξα. Το είδαμε το που μπήκα μέσα. 30 χρόνια σπόρευε. Το ξέρω, εδώ ήμουν.
0: Του χρόνου δεν πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: 31.
0: Και τι, θα έχουμε.
1: Όχι, θα βάλουν χαρτί.
0: Και να βάζει ένα.
1: Θα το κάνει, τασία, μην ανησυχείς.
0: Δεν μπορεί εύκολα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Όχι, δεν μπορεί γιατί πρέπει να το χαλάσεις.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Τι θα κάνεις. Θα πρέπει να το κάνεις με μπογιά.
1: Το ξέρω.
0: Πώς θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει.
0: Θα πηγαίνουμε και σαν το Άνφιλντ, θα το βαράμε να μπαίνουμε μέσα.
1: Όσοι έχουμε κλείσει δεκαετία.
0: Εγώ
1: πώς θα κάνεις το Άνφιλντ, όσοι έχουν. Στο Άνφιλντ τα κουμπάνε όσοι έχουν πάρει.
0: Ο Χάρης μπορεί, δεν μπορεί.
1: Αλλά ο Χάρης πλάκα κάνει.
0: Μπορεί. Εσύ μπορείς.
1: Πώς δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ, μωρέ.
0: Ναι,
1: εγώ δεν μπορώ.
0: Εσύ μπορείς.
1: Εσύ
0: εγώ
1: μπορείς
0: δεν μπορώ, γιατί
1: ακόμα
0: είμαι 9 χρόνια.
1: Του
0: χρόνου θα μπορέσω να κάνω έτσι. Αλλά πώς θα το φτιάξω, πρέπει να το βάλετε 31 χρόνια. Θα το κατεβάσετε.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, έχουμε ακόμα 9 μήνες να το σκεφτούμε.
0: Περνάνε τα χρόνια, πέρασαν 30 λέμε ρε.

0: Πάντα θα έρθει τεχνικός που κάτι θα κουβαλάει και θα το χαλάσει.
1: Καλά, ναι,
0: εννοείται. Εννοείται.
1: Με τη σκάλα, θα το πάρει βάρνα.
0: Θα έρθει ένα τεχνικός με τη σκάλα και θα πει: παιδιά, έχω κάνει κάτι. Και θα γράφει: FM.
1: Καλημέρα, πρωτάθλημα. Η Πανά θα μας κασπάει 5 ευρώ η βενζίνη, λέει ο Γιώργος που έχει ποδήλατο. Ξέρω εγώ, μάλλον.
0: Εννοείται ότι. Ή είναι με τα πόδια. Ο άλλος το πήρε σοβαρά. Θα μου μπιπ μπιπ και θα σου βάλω το κλειδί.
1: Ω, άσε μαδρε φίλε, σιγά, χαλάρωσε.
0: Χαλάρωσε, φίλε, χαλάρωσε. Θα φωνάξει το μαραθιανό που έχει τουπέ. Θα σου πω εγώ τι θα πάθει. Λοιπόν, σου βαριέμαι και κρυώνω. Έχω 20 ευρώ τράπεζα. Δεν μπορώ να παραγγείλω κοντοσύβουλα να στανιάρω. Δώσε καμιά συμβουλή τι να κάνω να μπουστάρω.
1: 20 ευρώ τράπεζα. Πρώτη του μηνά, 20 ευρώ τράπεζα.
0: Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να τα χρωστάει. Λοιπόν, βρες πλούσιο τέρι.
1: Ναι.
0: Εάν δουλεύει.
1: Αλλά πρέπει τώρα να το βρει. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι πρέπει να βρείτε.
0: Πριν χαλάει ο καιρός γι' αυτό. Βρες τέρι με πετρέλαιο. Λοιπόν, βρες τέρι, πετρελαιοτέρι. Αλήθεια σου λέω, όσο δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός και είναι σε άνοδο, μπορείς να αλλάξεις και το 30, το κάνεις 31. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Κινείς βουνά.
1: Εντάξει. Αν δεν μπορεί να βρει τέρι, αν μόλις έχει χωρίσει, ας πούμε.
0: Όταν δεν έχεις λεφτά και δεν έχεις δουλειά, πάντα σε θέλει μια γυναίκα. Ναι.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου.
1: Νομίζω ότι
0: θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Έχουν γίνει οι γυναίκες πολύ συμφεροντολόγες.
0: Όχι, θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Θέλουν, κοιτάζουν τον άλλο αν έχει αυτοκίνητα, αν έχει δουλειά.
0: Κάνετε
1: αν έχει λεφτά, τις χειρότερες
0: επιλογές. Δεν υπάρχουν.
1: Τι 50-50 και τέτοια.
0: Αν δουλεύει το κεντρικός αμυντικός. Αν δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός. Αν δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι, αμυντικός, και να
0: δουλεύει
1: κεντρικός
0: αμυντικός. Εδώ είμαι εγώ για σένα. Πάρ' μια πέιση από τον 100.
1: Τα μπακ τι θα κάνετε, ξέρεις, θέλω μπακ.
0: Παίξε μια πέιση.
1: Άμα ο Ρώτα είναι τραυματίας.
0: Θα βάλουμε τον Βαγιανίδη. Λοιπόν, είναι φίλος μου, θα σου λέω. Θα βάλουμε, ξέρω εγώ, άλλον. 100, pay safe τον 100, γιατί έχει και μάτς το βράδυ, θα σου πει. Άκουμε και εμένα. Αλλά να πας νότια. Πρόσεξε τι εννοώ. Δεν θα πας Περιστέρι. Βέβαια! Θα πας εκεί που...
1: φίλε, εκεί ανεβαίνει το ΚΑΣ.
0: Όχι! Εκεί τα πρόσωπα που σε ενδιαφέρουν, Μαρία, έχουν λυμμένα κάποια προβλήματα.
1: Ορίστε, εσύ με τα 20 ευρώ κάνε ό,τι κάνω κι εγώ. Να βρεις πλούσιους φίλους.
0: Νότια. Θα πας...
1: Όχι τέρια και βλακίες τώρα. Είναι πολύ δεσμευτικά πράγματα αυτά.
0: Τέρι.
1: Πλούσιους φίλους, παιδιά.
0: Τέρι.
1: Αυτό.
0: Τέρι.
1: Αυτούς που δεν... που δεν σε αφήνουν να πληρώσεις ακόμα και όταν έχεις λεφτά.
0: Θα γυρίζεις σπίτι του για ύπνο, δεν έχει πετρέλαιο, λέμε. Τέρι.
1: Δεν πειράζει, να πάρει κουβέρτα.
0: Πρέπει να σπιτωθεί.
1: Να πάρει την κούνελο κουβέρτα.
0: Τώρα ξέρεις, γιατί.
1: Είναι... όχι την έχεις δει, που είναι ολόκληρη.
0: Την έχω δει, αλλά γιατί με κοιτάς έντονα.
1: Εντάξει, με κούνελο κουβέρτα. Ναι.
0: Λοιπόν, θα πας από άλυμο και κάτω.
1: Α, πλούσιο τέρι. Ακόμα καλύτερα.
0: Από άλυμο και κάτω, αυτά λέω.
1: Απλώνεται 7 του μήνα ο άνθρωπος, ρε. Α, έχεις μια εβδομάδα μου.
0: Από άλυμο και κάτω υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Γιατί εκεί υπάρχουν καταστάσεις ωραίες. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Και λείπει ο κεντρικός αμυντικός. Οι ομάδες φτιάχνονται. Τέρμα, αμυντικός, εξάρι, σεντερφόρ. Στον άξονα.
1: Να το. Ήμουν σίγουρη άμα κάνω ένα τρίγκ ότι θα τσίμπα ο κόσμος. Τσουβί, βρώμα με φτώχεια για τις γυναίκες αν ο λογαριασμός δεν είναι πενταψήφιος.
0: Δεν θα αναλάβει την ευθύνη όμως. Αυτός θα πει παιδιά εγώ αυτός είμαι. Αλλά 70 λεπτά στον ήλιο που λέγαμε στους άχαστους. Αυτοί μπορούνε γιατί δεν έχουν. Εγώ τι να κάνω. Εγώ ξέρω ότι το περιζήλι δεν γαριάζει τα μαύρα ρούχα. Μπορώ να σε φτιάξω pancakes και μπορώ να πάω στη λακή να ψωνίσω ό,τι μου πεις. Και κάστα να μαγριγούρνω. Μέχρι εκεί είμαστε όμως. Η απελπισία κάνει το κεντρικό αμυντικό επικίνδυνο. Ή η μπάλα ή ο παίχτης. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε σε break τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Πομπέος Μάγλος λέει να ξέρετε ότι οι καλοί σας συνάδελφοι του 6-8,
1: ναι,
0: εννοεί το, τις Λέρες,
1: ναι,
0: προσκαλούν όσους το παίζουν μάγκες 8 παρα 5 κάτω από το σταθμό για Μποκετίδια. 8 παρα 5 το βράδυ ή το πρωί.
1: Άμα είναι το βράδυ, δεν είναι τέλειος ο ταμπάκος. Τι κάνετε, παιδιά, για ποιο λόγο, τι κάνετε. Θα φύγεις, θα τον έχει δει, θα φύγεις για να πάρει το πάρκινγκ.
0: Και ένα μήνυμα, εντάξει, άσχετο, αλλά σιγά σιγά θα γίνεται σχετικό με τον καιρό. Είναι δυνατόν στην Ελάτη Αρκαδίας δωμάτιο χωρίς τζάκι 145 ευρώ τη βραδιά, ούτε να το κοιτάς. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη.
1: Τι θα κάνεις στο τζάκι,
0: σε ξενοδοχείο.
1: Θα ανάψεις το τζάκι.
0: Θα ανάψεις το τζάκι στο ξενοδοχείο.
1: Ε, παιδί μου, οκ, okay, αν είναι κάποιος αλέ και αν πας μια εβδομάδα, 10 μέρες και θες. Ανάψε το. Ή δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καθόλου.
0: Χωρίς τζάκι, λέει. Γιατί να έχει το τζάκι, τι, να το βλέπεις. Έχει προτζέκτορα. Σου λέει κατέβασε το app και βάλει το προτζέκτορα.
1: Βάλε αυτό το ψεύτικο που έχουν μερικοί που κάνουν κάτι φωτιές. Σαν το βίντεο κλιπ του Κουρκούλη. Παίζεις με τη φλόγα. Εγώ στο. Υπήρχε φλόγες κλαμπ στο Ηράκλειο.
0: Στην Ελάτη Αρκαδίας θα κάτσεις μέχρι τις 10-10.30 στην ταβέρνα.
1: Εννοείται που έχει τζάκι.
0: Θα σκάσεις τον ύπνο, ναι.
1: Τι θα κάνεις, θα κάνεις εκεί το σίδερο. Η ορεινή μέλισσα είσαι. Και ρίχνω πάνω στο τζάκι, παιδιά, τα μακαρόνια και έχουν πάρει μια βράση φρέσκο νερά και ο Λούι.
0: Μαρία, παίζω λίμπερο Δημήτρη. Καλά, μπράβο. Δυνατός και γερός να είσαι. Τι μου το λες εμένα, στο Γιωβάνοβιτς πες το.
1: Μην το λέτε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά θέλουν τζάκι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα που το λέτε. Τσουβί, επειδή ξέρω ότι έχεις το ίδιο πρόβλημα, βοήθεια. Από το Σάββατο στη Βύση μου έχει κολλήσει το είμαι στα πάνω μου. Όλα είναι τέλεια. Ο ερωτάς μωρό μου είναι κβαρατσχέλια.
0: Τέλειο. Τέλειο.
1: Και όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα. Μάλιστα.
0: Και αρώματα. Μάλιστα. Ωραία. Τι. Α, παρά 10.
1: Θέλει να μπει που άλλος πάρει για 10 κάστανα και να τα βάλει στο τζάκι. Θέλει να μπει που άλλος για διήμερο. Τράβα σε ξενοδοχείο δωρεάν και έχεις πόσο έχει πάει βενζίνη. Έχεις. Πώς θα χαλάσεις τώρα 80 ευρώ πήγαινε έλα βενζίνες.
0: Και βάλε και τα αδειώδια.
1: Και βάλε και τις προφυλάξεις.
0: Και βάλε και τα κάστανα.
1: Μην βάλεις.
0: Μην βάλεις διόδια.
1: Βάλε κάστανα. Βάλε κάστανα.
0: Δηλαδή αν είχε τζάκι θα ήταν λογική η τιμή. Ρωτάω, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, 145 ευρώ τώρα.
1: Τι κάνεις με τα κάστανα.
0: Περίμενε ρε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μήνες. Τι κάνεις εκεί.
1: Το ζεστέρ.
0: Όχι, δεν είναι λογική η τιμή 145 ευρώ. Δηλαδή Νοέμβρη μήνα που θα έχει πέσει και το πρώτο χιόνι, τι θα γίνει. Πώς θα πάει 200 ευρώ. Δεν είναι λογική η τιμή ρε φίλε. Δεν θέλω να τα αγοράσω. Τι θα γίνει. Πώς θα πάει 200 ευρώ. Δεν είναι λογική η τιμή ρε φίλε. Δεν θέλω να τα αγοράσω.

0: έκανα ένα τεράστιο μαγαζί.
1: Κατεβήκαμε τα σκαλιά και κάναμε το stand-up κάτω χαμηλά.
0: Στο Άρωμα, έχει σκαλιά.
1: Είχε κάτι σκαλάκια. Mm. Έχει πάει ποτέ?
0: Έχω πάει, ναι.
1: Έχω πάει.
0: Έχω πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να βρω και την αφίσα. Μπορεί να τη βγάλει. Μισό λεπτό.
0: Ορίστε. Ο Τζόνι λέει: γειτόνισα 50, ελεύθερη νοτίων προαστίων με 3 σπίτια. Πάω να τη πω ότι παίζω κεντρικό αμυντικό. Ναι, ξέρω εγώ. Και τι έχει να χάσει?
1: Δεν έχει να χάσει κάτι. 3-5-2.
0: Ορίστε. Ο Νίκος λέει: 200 ευρώ στα Τζουμέρκα, 28 το δωμάτιο. Τι μας λέει ο φίλος? Ξέρετε γιατί? 28. Γιατί είσαστε εσείς που λέτε: α, τις καλύτερες διακοπές το καλοκαίρι τις κάνεις στο βουνό. Να, πες το τώρα.
1: Τι το να?
0: Ορίστε, να λέω, 200 ευρώ. Πες το, πες το, πες το.
1: Τις
0: καλύτερες διακοπές τις κάνεις καλοκαίρι στο βουνό, ανέβηκαν οι τιμές.
1: Το παίζετε.
0: Δεν τα λέτε τόσο καιρό. Ορίστε, 200 ευρώ στα Τζουμέρκα. Πλήρωνε τώρα. Και 200 ευρώ, 500 θα πάει το Δεκέμβρη. Μια φορά σε σαλέ με τζάκι, 200 πλάς ευρώ, ήταν το τζάκι χάλια, κάπνιζε, ντουμανιάσαμε, θέλαμε και τζάκι. Μα τα βλέπεις. Ορίστε, εγώ έφυγα τριήμερο, λέει Πελοπόννησο, πλήρωσα όλα αυτά που είπατε και μας τράκαραν κιόλας χωρίς να αφήνουν χαρτάκι. Χαρτάκι. Καλό είναι να αφήνουν. Παιδιά, ναι, Χρήστο, κυκλοφορεί το βιντεάκι με τον Νίκο Ευαγγελάτο που είναι μέσα στο κοκπίτ.
1: Ναι, το είδαμε.
0: Με τους πιλότους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στην αρχή δείχνει που σπρώχνει ο ένας πιλότος τον άλλον και λέω: έτσι είναι τα παιδιά μου μόλις βγαίνουμε εθνική.
1: Μα
0: ταξίδι.
1: Μα ακούμπησε.
0: Εγώ θα σε ακούμπησε τελευταίο. Όχι, εγώ. Ήταν μα έτσι οι πιλότοι, μετά βγήκε το μαχαίρι. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Ευτυχώς.

0: τον πατέρα μου τον Χριστιανό, δεν θα το κάνεις έτσι, Ζεσούς. Θα έχεις πρόβλημα. Τον πατέρα μου δεν θα το ξανακάνεις έτσι. Τον κοροϊδεύσες. Καλά. Συνέχισε έτσι, Ζεσούς. Ψεύτης, Ζεσούς.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα δικαιώθω.
0: Αχ,
1: δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για το θέμα της Manchester City.
0: Αύριο.
1: Ναι, απλά μόνο τα έχουν βάλει τώρα και με τον Γκουαρδιόλα στην Αγγλία.
0: Τι σου πάγω.
1: Γιατί την έκανε διακριτικά. Διακριτικά.
0: Δεν ήξερε.
1: Τυχό.
0: Και έβγαλε και Netflix ντοκιμαντέρ. Δηλαδή ναι, ζει και τη ζωή του.
1: Και εγώ χώρισα και δεν υπήρχε πάθος στην
0: ποιο
1: ομάδα.
0: Πάθος, ρε. Ήταν, είχαν πλημελήματα.
1: Ήταν να τα χρέη το πάθος. Δεν ναι, είχε ναι. Πάθος. Δεν είχε πάθος. Λοιπόν, κριτική στον Γκουαρδιόλα. Αν γνώριζε, ήταν απατεώνας. Αν δεν γνώριζε, δεν έβλεπε μπροστά του. Οπότε διάλεξε Γκουαρδιόλα.
0: Να σου πω
1: ήξερες ή δεν ήξερες. Τι ήσουνα, απατεώνας ή άσχετος.
0: Μια πάξιμα δοκλέφτρα, τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει σου τα φέρτα. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό γιατί μπήκε τώρα στο sportpavlefm.gr ο Ζεσούς για τον Ρονάλντο Μαρία. Έτρεξε στο αεροδρόμιο για να τον μεταπίσει.
1: Μη φύγεις, θα φαρμακοθώ.
0: I feel it in my fingers, love actually. I feel it in...
1: Και πήρε και τα χαρτιά και του
0: έλεγε.
1: Όταν ένα αγόρι αγαπάει ένα κορίτσι.
0: Στάσου κάστανα.
1: Ωρε φίλε.
0: Σε παρακαλώ μην το κάνεις αυτό. Μη.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μην το κάνεις αυτό και του έσπρωχνε τις βαλίτσες.
0: Και το κοιτούσε ο Κριστιάν από το τζάμι και χύλισε ένα δάκρυ.
1: Ναι.
0: Πω, τι ζήσαμε.
1: Λύσα το κάνατε.
0: Ναι, έτρεξε. Το έχουν αυτό. Ήβηρες είναι.
1: Γιατί και εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι. Εντάξει, το όχι αυτό το νομίζω.
0: Στάνκογλου Μπισμπίκης. Στάνκογλου Κριστιάνο. Ναι. Αν σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές, όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα στο box και Magenta Pay. Μια νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Είδες, βλέπω από εδώ εκεί.
1: Μπράβο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Ναι. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Δεν έχετε πάθει κάτι, δεν ακούτε λάθος. Ακούτε σωστά. Sport FM Πάτρας 96,3. Έτσι με ωραία τραγούδια εναλλαγές από το Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει αυτή την ωραία μουσική που εμένα προσωπικά μου αρέσει και μου φτιάχνει και τη διάθεση.

Λοιπόν, μπήκε ο Οκτώβριος. Φαγωθήκατε όλοι γι' αυτό. Μπήκε. Όχι, να δούμε, θα καταλάβετε τώρα. Και περιμένοντας όλοι, καλός ή κακός, την αργία στην 28η Οκτωβρίου, που είναι Τετάρτη, βέβαια να ξέρετε. Είναι Τετάρτη, είναι μεσοβδόμαδη η αργία αυτή. Άλλοι περιμένουν τα Χριστούγεννα. Δεν είναι κακό και αυτό. Ειδικά που έχουν στολίσει στην πόλη, στο Ρίο, και στην γειτονιά μου στόλισαν εχθές. Θόδωρε Σαζαρουχλέικα. Βάλανε τα. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Άμα πρέπει να καλύψει τόσο αυτό και τα συνεργεία είναι και λίγοι και οι άνθρωποι κτλ. Ναι. Λοιπόν, 5η-1η Οκτωβρίου 2026 του Αγίου Ανανίου γιορτάζει ο Ανανίας, ο Νίνος, ο Θηρέσιος, η Θηρεσία, ο Ρωμανός και οι Ρωμανοί. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν.

Βλέπω πολλές παγκόσμιες ημέρες σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Και κάθε φορά τέλος πάντων που υπάρχει μια παγκόσμια ημέρα, πρέπει να σχολιάσει, να πει κάτι. Αλλά ειδικά για τους ηλικιωμένους, νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Είναι οι άνθρωποι τέλος πάντων οι οποίοι είναι η τρίτη ηλικία και σαφώς θέλουν περισσότερη προσοχή, κυρίως από τους δικούς τους ανθρώπους. Μάλιστα αντιλήφθηκα κάπου σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι είχε πέσει, λέει, μια ηλικιωμένη κυρία κάτω στη Λαϊκή Αγορά και ήταν γύρω 20 άτομα και ένας δεν πήγε να τη βοηθήσει. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί είμαστε έτσι σαν άνθρωποι. Όχι όλοι, αλλά αυτά μου κάνει τρομερή εντύπωση, ότι κατέβηκε ένας από το αυτοκίνητο για να τη βοηθήσει τη γυναίκα που είχε πέσει κάτω. Και γύρω εδώ δεν κάναν τίποτα, γύρω από την. Ήταν 20 άτομα. Τέλος πάντων, είναι η Παγκόσμια ημέρα της αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Για τους χορτοφάγους εδώ. Λοιπόν, η δύση του ηλίου είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Μειώνεται ακόμα περισσότερο η ημέρα. Και η σελήνη είναι 19,8 ημερών. Και βρισκόμαστε φυσικά 24 ημέρες, 25 βασικά, 24 μάλλον, πριν την αλλαγή της ώρας. Να κοιμηθούμε μία ώρα παραπάνω εκείνη την Κυριακή.

Λοιπόν, και όσο έχω αφήσει λίγο το να πούμε και για τον καιρό, γιατί πρέπει να, όπως λέμε εδώ κάθε φορά για τον καιρό, μέχρι να αφήσω λίγο να εξελιχθεί, να πούμε καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στην Αχαγιά, στο Λιμνοχώρι, Ριόλο, στο Λιμνοχώρι το λέω γιατί είδα κάποια παιδιά από το Λιμνοχώρι σήμερα. 6:30 ώρα το πρωί, ας μην σχολιάζετε τι κάνατε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Είναι και κάποιοι που ξενυχτάνε, δεν είναι σαν και εμάς που πάμε τις 12 η ώρα για ύπνο, είναι κάποιοι που ξενυχτάνε. Και πού αλλού, και απέναντι στην αγαπημένη μου Ναύπακτο και στη Μανάγουλη συγκεκριμένα. Και στα παιδιά στο Αντίριο εκεί. Του χρόνου τώρα παιδιά εκεί θα με βλέπετε, με τα μπάνια μου. Λοιπόν, άφησα λίγο να εξελιχθεί το, έτσι, το καιρικό μοντέλο που συνήθως βλέπω. Εγώ σας είχα πει ότι θα έχει αέρα από χτες. Το είπα, Θόδωρε, ότι θα αυξηθεί ο αέρας. Εγώ το είπα και αυξήθηκε ο αέρας. Και έτσι θα πάει και σήμερα και αύριο και ειδικά το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο συγκεκριμένα θα έχει πάρα πολύ αέρα. Το Σάββατο θα έχει πολύ αέρα. Οπότε κλείστε τέντες. Ό,τι έχετε τέλος πάντων, κλείστε το. Θα πέσει και η θερμοκρασία. Δηλαδή τώρα όποιος κυκλοφόρησε το πρωί, ήθελε ζακέτα για όποιον δεν το αντέχει τέλος πάντων αυτή τη... ή ένα ας πούμε μακρυμάνικο. Εγώ ας πούμε που έκανα τον ήρωα, την άκουσα. Δεν ήθελα με κοντομάνικο. Βέβαια δεν πάρκαρα μακριά αυτή τη φορά, οπότε ήταν κοντά. Αλλά με να φτάσω εδώ μαρτύρησα. Και κατέβηκα και λίγο κάτω Θόδωρο έτσι να πάρω και μαρτύρησα πραγματικά. Έκανε ψύχρα. Και αύριο έτσι θα είναι ο καιρός, καθαρός ουρανός, αλλά θα έχει αυτή την ψυχρούλα και αυτό τον αέρα που ναι, μας λίγο ναι, κρυώνουμε. Έχουμε το βράδυ, θέλω μπουφάν δεν θέλω, θέλω ζακέτα όμως. Οπωσδήποτε θα έχω ζακέτα πλέον. Εχθές και μετά τις, τι ώρα ήταν, 6:30, μετά ήθελα ζακέτα, δεν μπορούσα να κάτσω, πού να κάτσεις. Και ναι, δεν φαίνεται να έχουμε αλλαγή καιρού μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου που άφησα λίγο να κυλήσει το, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου δεν φαίνονται βροχές. Σήμερα φαίνονται βροχές αλλά δεν μας πιάνουν νομίζω, και αν μας πιάσουν έτσι οριακά πολύ ξυστά. Και έτσι αυτοί που φαντάζονται οι κακοκεράκηδες θα περιμένουν λίγο ακόμα να έρθουν οι βροχές και οι καταιγίδες και τα χιόνια. Και αν δούμε τώρα, γιατί πέρσι δεν πολύ είδαμε, είναι αλήθεια, χιόνια δεν είδαμε. Είδαμε όμως πολύ νερό πέρσι. Φοβερές, δεν είναι, έριξε πολύ νερό πέρσι. Ναι, αυτά και όσον αφορά τον καιρό. Για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έχει η αθλητική δημοσιογραφία σήμερα. Μετά τις 11 θα μιλήσουμε με έναν ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου Πατρών, που και αυτός έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στην τρίτη εθνική κατηγορία και μάλιστα ξεκίνησε και με το δεξί. Όπως και στο κύπελο, βέβαια με τον ίδιο αντίπαλο, αλλά δεν έχει να κάνει. Και θα μιλήσουμε και για βόλεϊ. Εχθές μου τηλεφώνησε ένας προπονητής βόλεϊ και μου είπε: λες για βόλεϊ. Ορίστε, τώρα θα λέω για βόλεϊ. Θα πω για σήμερα, θα έχουμε αθλητή του αθλητικού ομίλου Αιγαλέων.

Λοιπόν, η μέρα εθνική σήμερα. Συνεχίζονται έτσι οι αγώνες του Nations League. Φτάσαμε στην τρίτη αγωνιστική, στο δεύτερο όμιλο για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Ελλάδα-Ολλανδία. Απόψε λοιπόν όλα τα βλέμματα στρέφονται στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της εθνικής μας με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα, sold out, γιατί το έχουμε πει από εδώ και μέρες, και το παιχνίδι με τη Γερμανία και το παιχνίδι με την Ολλανδία. Μετά τις δύο εντυπωσιακές νίκες σε Βελιγράδι και Άουξμπουργκ, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να συνεχίσει με νίκες μπροστά στο κοινό της. Είναι στην πρώτη θέση η εθνική μας. Θέλει να τερματίσει τουλάχιστον μέσα στην πρώτη διάδα. Ή στις δύο, αν πάμε όπως είναι ας πούμε, ο στόχος αρχικός, ήταν οι δύο καλύτερες τρίτες, ώστε να φτιάξει έτσι και την πορεία της στο αποκλειματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και να είναι, έτσι ας το πούμε, πιο κοντά η επιστροφή της σε μια μεγάλη διοργάνωση. Τώρα, σίγουρα η ψυχολογία είναι ψηλά για την εθνική μας. Οι εμφανείς είναι πάρα πολύ καλές. Και παρότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Βαγιανίδη, ο οποίος τραυματίστηκε, στη θέση του κλήθηκε ο Τσάπρας, άλλα αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τον έμπειρο τεχνικό που θέλει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Η Ολλανδία, θυμίζουμε, είχε κάνει διπλό κόντρα στη Σερβία. Στην πρεμιέρα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Γερμανία. Στον πάγκο είναι ο Τσάβι. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας προπονητής. Όπου έχει περάσει βασικά ο Τσάβι, αυτό αφήνει το αποτύπωμά του, έτσι επιθετική ομάδα. Καλά, οι Ολλανδοί δεν έχουν και πρόβλημα, πάντα επιθετικά παίζουν και πίσω έχουν θεματάκια. Τώρα, εκτός πλάνων για τους Ολλανδούς είναι ο Χάπκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι στο Βελιγράδι, όπως και ο βασικός στόπερ, ο Φαν Κιχέ, και αμφίβολη είναι ο Μπρόμπεϊ. Και ο στόπερ Χέιντράουντα, αν τον είπα σωστά. Είναι κάτι περίεργα ονόματα και αυτοί οι Ολλανδοί. Γιώργο, μην με κρίνεις. Ξέρεις εσύ. Ναι. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Εγώ τους πιστεύω για σήμερα. Είναι η αλήθεια και το έλεγα και εκτός αέρα τώρα στο Γιώργο ότι πιστεύω θα κερδίσει η εθνική. Πιστεύω. Εντάξει, για μην κερδίζετε, αλλά πιστεύω θα κερδίσει. 10 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από τον Α και από τον Nova Sports Star. Επιλέγετε ποιο από τα δύο θα δείτε. Στον Α είναι ο Ισίδρος Πρίντεζης, στον Nova Sports Star θα είναι ο Χρυσοτυρακόπουλος. Και εδώ φυσικά ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM, έτσι και τον Sport FM Πάρτι αναμετάνε το βράδυ. 10 παρατέταρτο, Θόδωρε, είναι η εθνική μας με την Ολλανδία. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που έχουν ποντάρει, κάποιοι που αυτό και. Εγώ δεν ξέρω αν θα ποντάρω σήμερα, γιατί όποτε έχω ποντάρει έχω κερδίσει για την εθνική. Θα δω πώς θα πάει η εξέλιξη του αγώνα και έπειτα θα. Δηλαδή εκεί γύρω στο 30-35 θα βγάλω συμπέρασμα. Η αλήθεια είναι ότι στοιχηματικά πάντως, όπως το βλέπω και σαν απόδοση, ναι μεν φαβορεί η Ολλανδία στοιχηματικά, αλλά όχι και το ακλόνητο φαβορεί. Δηλαδή αρχίζουν και πιστεύουν λίγο παραπάνω οι στοιχηματικές εταιρείες στην εθνική μας. Εντάξει, το άλλο παιχνίδι, τι να πεις τώρα, έχει ένα 20. Ο Άσος με την στο Γερμανία-Σερβία και μάλιστα στη Σερβία τα ποσοστά ξεπερνούν και το 12% σαν απόδοση. Δεν νομίζω πάλι η Γερμανία, λέτε, να κάνει πάλι δεύτερη δύσκολο. Δεύτερη σερικέλα η Γερμανία στην έδρα της. Και με τη Σερβία τώρα που δεν με πείθει η αλήθεια και το είπα και στην πρεμιέρα. Δεν μ' άρεσε.

Φυσικά υπάρχουν και άλλα παιχνίδια σήμερα για το Nations League. Δανία, Πορτογαλία, στην ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο και αυτό. Και επίσης Ουαλία, Νορβηγία. Για την πρώτη κατηγορία αυτά, έτσι. Βέβαια, στο Δανία-Πορτογαλία, στη σκιά της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλία, σηκώθηκε και έφυγε από την κατέληψη στο προπονητικό κέντρο, πλέον να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο βαριάς τιμωρίας. Εντάξει, εκεί τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Βέβαια, τώρα τα λέμε όπως είναι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, ό,τι και να είναι ο Ρονάλντο, και θα μου πείτε τώρα είναι στα 41 του κτλ. Ναι, ο Ρονάλντο ήταν βασικό στην νίκη επί της Ουαλίας και με καλή απόδοση, και στο επόμενο με την Νορβηγία έμεινε στον πάγκο. Αυτό ήταν που τον ενόχλησε. Πήγε στα πολιτήρια, φαίνεται, έγραψαν οι δημοσιογράφοι, εμφανώς δυσαρεστημένος. Και την επόμενη βρέθηκε στο γήπεδο για την προπόνηση, αλλά δεν έκανε. Και μετά εκεί ήρθε η ρήξη με τον Ζεσούς. Ο οποίος ξεκαθάρισε πως θα βάζει την 11 τους παίκτες που κρίνει εκείνος σε κάθε παιχνίδι. Τώρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν, είναι υπέρ στον Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν γίνεται να έχεις τον Κριστιανό Ρονάλντο και να μην τον βάζεις. Εγώ αν είχα, ας πούμε, τον Κριστιανό, τον έβαζα. Εγώ όμως που δεν είμαι προπονητής. Α, τώρα εντάξει. Ο άνθρωπος θεώρησε ότι θύχτηκε γι' αυτό, ότι έπρεπε να ξεκινήσει, έπρεπε τέλος πάντων να... Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήταν, έμεινε στον πάγκο, αλλά τέλος πάντων. Βάλ τον λίγο και εκεί πέρα και εσύ να μην γκρινιάζει, ρε Ζεσούς, αφού το ξέρεις. Παιδιά, να πω ότι δεν το ξέρατε το Ρονάλντο, να πω εντάξει. Νομίζω είναι γνωστό ότι υπάρχει εκεί ένα εκνευρισμός γενικότερα. Και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, παραξενεύει. Στη δεύτερη κατηγορία, Ιρλανδία, Αυστρία και Ισραήλ, Κόσοβο. Και στην τρίτη, τέταρτη βασικά κατηγορία, 7 η ώρα, Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν και Μάλτα, Γιβραλτάρ. Με αυτά τα παιχνίδια δεν ξέρω ποιος κάεται να τα δει. Και νομίζω έχουν και τηλεοπτική κάλυψη κανονικά από τα κανάλια της Νόβα. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά τα παιχνίδια.

Πάντως αυτά τα παιχνίδια γενικά ούτε δεν ξέρω. Υπνοτισμένος να είσαι, δεν τα βλέπεις. Όχι, δεν θα κάτσω να δω ούτε 5 λεπτά. Θα μου πεις τώρα, Νίκο, όταν έπαιζε η Εθνική με το Γιβραλτάρ ή αν έπαιζε με τα νησιά Φερόε, δεν θα τα βλέπεις. Δεν τα βλέπα. Αλλά ναι. Τώρα όταν παίζουν αυτές οι δύο ομάδες μπροστά σε αυτό που σου παρουσιάζει η Εθνική, ναι, βλέπεις πλέον τη διαφορά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε έτσι ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τα υπόλοιπα, γιατί είχαμε εξελίξεις στον Απόλλωνα, να δούμε τα άλλα μπασκετικά νέα για να μπούμε στο ποδόσφαιρο στο δεύτερο μέρος.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
12: Οκτωμπιρ Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Barry's Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Barry's Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barryslight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Barry's Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάθος στους 96,3. Συνεχίζουμε, ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Στο hardball σήμερα έχουμε 4 η ώρα Διομήδη Σάργου ΣΑΕΚ από το Ed Sports 2. Σας λέω τις σημαντικότερες μεταδόσεις. Στις 6 η ώρα για τα προκριματικά το Euro K21 Ελλάδα-Λετωνία από το Ed Sports 2. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας εκεί της K21. Στην Ευρωλίγκα 7 η ώρα Χάπο Ελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης από το Nova Sports 4. 9:30 Virtus Bologna Ολυμπιακός από το Nova Sports Prime. Θα το ακούσετε από τις 9:30 εδώ. Θα συνδεθούμε 9:30 για να έχουμε και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο παράλληλα. 10 παρατέρατο το Ελλάδα-Ολλανδία φυσικά είπαμε από τον Α και το Nova Sports Start. 10 παρατέρατο Δανία-Πορτογαλία από το Nova Sports 2 και Γερμανία-Σερβία από το Nova Sports 3 επίσης 10 παρατέταρτο.

0: πατημένο.
1: Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Στον Απόλλωνα είχαμε εξέλιξη στην υπόθεση της Wild Card για την Elite League τη φετινή 2026-27. Ο Απόλλωνας Πατρών έκανε γνωστό ότι απορρίφθηκε βασικά η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει σχετικά με την απόφαση χορήγησης της ειδικής άδειας συμμετοχής. Ο Απόλλων, θυμίζουμε, είχε προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης Επιτροπής Ειδικής Αδειοδότησης ΕΟΚ και στη συνέχεια είχε προχωρήσει στην κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας προσωρινή δικαστική προστασία και επιδιώκοντας αποτραπή η δημιουργία τετελεσμένων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι ο Απόλλων δεν διαθέτει ένομο συμφέρον, καθώς η ενδεχόμενη αναστολή ή ακύρωση της επίμαχης απόφασης δεν θα σήμαινε αυτομάτως ότι η συγκεκριμένη θέση θα κατέληγε στην ομάδα. Τώρα, ο Απόλλων ωστόσο διατηρεί διαφορετική θέση επί του ζητήματος, όπως υποστηρίζει, ως δεύτερος επιλαχών είχε άμεσο και ουσιαστικό ένομο συμφέρον να αμφισβητήσει την νομιμότητα της διαδικασίας και παράλληλο ο Σύλλογος θέτει εκ νέου ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία λήψης επίμαχης απόφασης, υποστηρίζοντας ότι κατά τη συζήτηση της υπόθεσης προέκυψαν ζητήματα αναφορικά με την ύπαρξη πρακτικών. Τώρα η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ παραμένει το επόμενο στάδιο για τον Απόλλωνα και εκεί θα εξεταστεί η ουσία της προσφυγής και η νομιμότητα της απόφασης. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι γράφει η ανακοίνωση της πατρινής ομάδας.

Τώρα, ο Απόλλων Πατρών, διαβάζω την ανακοίνωση, ενημερώνει τους φιλάθλους του και το φιλάθλο κοινό ότι απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει το σωματείο μας σχετικά με την απόφαση χορήγησης Wildcard. Η απόρριψη στηρίχθηκε στην κρίση περί δήθεν, σε κεφαλαίο το δήθεν, έλλειψης ένομου συμφέροντος του Απόλλωνα, με το σκεπτικό ότι η ενδεχόμενη αναστολή ή ακύρωση της επίμαχης απόφασης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης από την ομάδα μας. Η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει τη θέση του συλλόγου μας ότι ως δεύτερος επιλαχών είχε άμεσο και ουσιαστικό ένομο συμφέρον να αμφισβητήσει την νομιμότητα της διαδικασίας. Ιδίως δε όταν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης προέκυψαν σοβαρά ζητήματα ως προς την διαδικασία με την οποία ελήφθη η επίμαχη απόφαση και τη μη ύπαρξη των σχετικών πρακτικών και έγγραφης απόφασης, λέει ο Απόλλωνας. Ο Απόλλων σέβεται, καταλήγει η ανακοίνωση, απολύτως τις δικαστικές αποφάσεις και συνεχίζει θεσμικά την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του. Πλέον, η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ αποτελεί το κρίσιμο επόμενο στάδιο στο οποίο θα κριθεί η νομιμότητα της επίμαχης απόφασης. Αυτή λοιπόν είναι η ανακοίνωση της ομάδας μπάσκετ του Απόλλωνα σχετικά με την είδηση που κυκλοφόρησε και η ίδια η ομάδα ανακοίνωσε ότι απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα.

Τώρα ο Απόλλωνας προετοιμάζεται για την έναρξη του πρωταθλήματος της National League 1. Υποδέχεται το Σάββατο στις 5 στο κλειστό της Περιβόλας τον Εθνικό Διστό μου στο παιχνίδι, το οποίο ανοίγει την αυλαία και σηματοδοτεί και την έναρξη φετινής αγωνιστικής περίοδου και επίσημα για το πρωτάθλημα. Η προπόληση έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια. 10 ευρώ θα κοστίζουν και υπάρχει μειωμένο εισιτήριο 5 ευρώ για παιδιά έως 15 ετών. Τώρα, όπως ενημερώνει ο Απόλλωνας, αθλητές και αθλήτριες των ακαδημιών μας, καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες, εισέρχονται δωρεάν. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας στην ενότητα apollonpatras.gr/tickets, οι φύλαθλοι μπορούν να εξασφαλίσουν ηλεκτρονικά άμεσα το εισιτήριό τους, επιλέγοντας παράλληλα τη θέση της προτίμησής τους. Εκδοτήριο στην Περιβόλα θα λειτουργεί στη μέρα του αγώνα, το Σάββατο δηλαδή, από τις 3:30. Η είσοδος των κατόχων εισιτηρίου αγώνα ημέρας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ανατολική είσοδο, δηλαδή τις κερκίδες Β και Γ. Όσοι έχουν εισιτήρια διαρκείας θα εισέρχονται αποκλειστικά από την δυτική είσοδο των VIP.

Ο Απόλλωνας περιμένει τον κόσμο της Πάτρας να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας. Μάλιστα, μέσω ανακοίνωσης ο σύνδεσμος φίλων του Απόλλωνα, οι Black Wolves, εξέδωσαν έτσι ανακοίνωση αναφέροντας ότι δεν δεχόμαστε να περάσει καν από το μυαλό μας ότι ο Απόλλωνας θα ξαναπαίξει για τέταρτη χρονιά στην τρίτη κατηγορία, αναφέρουν χαρακτηριστικά, στέλνοντας το μήνυμα ότι η στήριξη προς την ομάδα θα συνοδεύονται από υψηλές απαιτήσεις. Οι Black Wolves συνδέουν τον προβληματισμό τους και με την περσινή σεζόν, η οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, αποτέλεσε απογοήτευση σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί από το ρόστερ και τους στόχους της ομάδας, ενώ υπογραμμίζουν ότι η επιθυμία είναι η ομάδα να έχει βασικό στόχο την άνοδο. Δηλαδή, στηρίζουμε την ομάδα, αλλά με ξεκάθαρο στόχο την άνοδο.

line της ομάδας για τη σεζόν 26-27, γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου του 1999, ύψος 2,7 παρακαλώ, και αγωνίζεται στη θέση 5. Φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είχε πάει και στον Άρη και δεν αποκλείεται ακόμα μία μεταγραφική κίνηση εν ώψη και του αγώνα με το Περιστέρι, γιατί εκεί έχει στρέψει την προσοχή του πλέον ο Προμηθέας στον αγώνα με το Περιστέρι το προσεχές Σάββατο το απόγευμα στις 5 στο Δημήτρη Στόφαλος με πολλές εκπλήξεις. Τώρα βέβαια και ο Απόλλωνας και ο Προμηθέας παίζουν την ίδια ώρα στην Πάτρα. Υπάρχει και το αεραστεχνικό, την ίδια ώρα πάλι 5. Δεν ξέρω που θα πάει ο κόσμος σε όλα αυτά, αλλά okay, γίνονται και αυτά. Μπορεί να πέσουν ήδη την ίδια ώρα και μέρα, όπως έγινε τώρα.

Βλέπω υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο μετά από αυτή την είδηση. Το βλέπεις και εσύ, Θόδωρε, έτσι. Τώρα γίνεται ένας χαμός, απομακρύνεται κόσμος, έτσι ακυρώνονται τα δικαστήρια. Μετά από αυτό το απειλητικό τηλεφώνημα, είναι αποκλεισμένη περιοχή ούτως ή άλλως από την αστυνομία και τώρα θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για να δούμε αν ισχύει αυτό το τηλεφώνημα ή όχι, ήταν μια κακόγουστη φάρσα. Όσο αυτό μαζεύουμε και πληροφορίες, μπορείτε να ενημερώσετε και από το dt.gr για ό,τι προκύψει. Είναι, ξέρω, και το site που το ανέδειξε. Ναι. Πάμε και επίσης στο μπάσκετ. Να πω ότι σήμερα κλείνει 19 χρόνια ζωής ο αθλητικός όμιλος Δήμης. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, όλα τα χρόνια έχουμε

Ρένα Κουμιώτη, ε. Απίστευτες επιτυχίες, πιο παλιά έτσι, κυρίως σε ελληνικό κινηματογράφο, αλλά έπαιξαν γενικότερα αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε στην παρέα μας τηλεφωνικά τον Δημήτρη Γιαννακούρα, τον ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου Πατρών, να μας πει πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι με τη Λευκύμη. Και φυσικά θα έχουμε και βόλεϊ, έτσι, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, αθλητικό όμιλο Αιγιαλέων, να μας πει έτσι και για τον ΑΟΕ Αιγιαλέων, να μας πει όμως και για την προπονητική του, έτσι, γιατί είναι διπλός ο ρόλος, είναι και παίκτης και προπονητής, γιατί έχει αναλάβει και τις γυναίκες του Ερμή. Από εκεί και πέρα, στην Παναχαϊκή συνεχίζεται η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Παναγρυνιακό. Μια Παναχαϊκή η οποία, εντάξει, σαφώς και η νίκη είναι μονόδρομος, θα πάει στο Αγρίνιο με, εντάξει, με δύο σημαντικές απουσίες, αλλά θέλουν να πιστεύουν στην Παναχαϊκή ότι πλέον θα γυρίσουν το κουμπί, θα έρθουν τα αποτελέσματα. 4 η ώρα η σέντρα στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου, και ο Παναγνιακός από την πλευρά του έχασε στην Πρέβεζα στην πρεμιέρα, αλλά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζει αν θέλει να μείνει και να είναι ξεκάθαρος, γιατί είναι πλέον ο ξεκάθαρος ο στόχος της ανόδου. Πρέπει να μείνει ζωντανή, έτσι, να σβήσει και την ήττα που έκανε στο Αίγιο, όσο πάει να σβήσει βαθμολογικά, αν μπορεί. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε break και γυρίζουμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής, έτσι, της εκπομπής με ωραία τραγούδια. Έτσι, όδρε, Μάρη, πολύ ωραία τραγούδια σήμερα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
7: Sport FM

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Λέω φίλος στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, θα μπορούν να πάνε οι φίλοι της Παναχαϊκής. Λογικά ναι. Δεν ξέρω κάτι ότι δεν θα μπορούν. Θα το ρωτήσω όμως και θα σου απαντήσω. Ναι. Για τον ναι, για το πλήρες πρόγραμμα θα ενημερωθείτε, είπαμε. Μέσα στην εβδομάδα θα δείτε. Ήδη αρχίζει και διαμορφώνεται το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Μην να το πούμε και αυτό. Και ο Αλέξης σε λίγες μέρες εδώ θα είναι, έτσι, σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε, τι έλεγα τώρα. Α, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα με την... Απλά έχει γίνει εκένωση, τώρα θα γίνει και απαραίτητος έλεγχος και αμέσως μόλις ολοκληρωθεί θα σας ενημερώσουμε για το τηλεφώνημα που έγινε στο δικαστικό Μέγαρο. Γιατί τώρα υπάρχουν κάποιοι πυροτεχνουργοί οι οποίοι κάνουν έτσι να δουν τι... αν ισχύει αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να επικοινωνήσουμε, Θόδωρε, με τον ναι, με τον ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου που έχουμε υποσχεθεί, τον Δημήτρο Γιαννακούρα, ένα νέο παιδί και αυτό, ταλαντούχο, από την Τρίπολη, την Αρκαδία βασικά μου είπε, μου θύμισε ένα σύριαλ τώρα με το Αρκαδία και Τρίπολη. Ναι, θα μιλήσουμε για τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Λευκύμη, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Το πρώτο ήταν και εξελίχθηκε εύκολα με αυτό το 7-0 απέναντι στη Λευκύμη. Είχε προηγηθεί βέβαια και η μεταξύ του συνάντηση και στο κύπελο. Γιατί εντάξει, ο ΑΟ Λεβάντα είναι μια ομάδα αρκετά αδύναμη για την ώρα. Δεν είναι ακόμα έτοιμη. Ο Ατρόμητος όμως, εντάξει, καλά έκανε και έπαιξε και πήρε τη νίκη, που είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να πάρεις νίκες να... σε αυτά τα παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια με ομάδες, ας πούμε, που θα έχουν τον ίδιο στόχο με σένα. Για πάμε, καλημερίζουμε τον Δημήτρη Γιαννακούρα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό μήνα. Πώς είσαι?
1: Πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ξεκινήσατε το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με ένα, ας πούμε, εντυπωσιακό σκορ, αυτό το 7-0 απέναντι στον Αθλητικό Όμιλο Λεβάντε. Τι σημαίνει τώρα για σας αυτό, ή δεν κοιτάτε το σκορ, ή πόσο, ή αν θες, πόσο σημαντικό ήταν να ξεκινήσει έτσι η ομάδα, Νικηφόρα?
1: Κοιτάξτε, μια νίκη πάντα στην πρεμιέρα είναι πολύ σημαντική για μια ομάδα, πιστεύω. Είτε είναι με 7-0, είτε με 1-0, οι τρεις πόντοι είναι αυτοί που μετράνε για μένα. Σημαντικό είναι, κρατάμε την καλή μας εικόνα, τη συγκέντρωση που δείξαμε και τα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Και πάμε, συνεχίζουμε τώρα για τη δεύτερη αγωνιστική, ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Αυτά.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα, όταν ακούει ο άλλος 7-0, ξέρεις, αρχίζει και οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες για τον Ατρόμητο, είναι διαφορετικό, αλλά okay, να πούμε, το είπα κιόλας, ότι είναι μια ομάδα, ας πούμε, που καλά, πέρα ότι είχε τα προβλήματά της, άργησε να ξεκινήσει. Νομίζω ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια, γιατί ήταν δύο παιχνίδια, δεν ήταν ένα να πεις μεμονωμένο, και στα δύο παιχνίδια ο Ατρόμητος έδειξε ότι είναι μια κλάση, και θα συναντήσεις ίσως και άλλες ομάδες τέτοιες στον Όμιλο.
1: Σίγουρα, εμείς σας είπα τώρα, δουλεύουμε καθημερινά, είμαστε δύο μήνες στην προπόνηση, προσπαθούμε για το καλύτερο μέσα στο γήπεδο.
0: Τώρα, ας πούμε, έρχεται στην έδρα σας η Λευκύμη, που ναι, ας πούμε, τι διαφορετικό περιμένουμε από αυτό το παιχνίδι, τι πρέπει να προσέξει ο Ατρόμητος για να συνεχίσει με νίκη?
1: Πάνω απ' όλα συγκέντρωση. Κάθε φορά προσπαθούμε να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω τις κάθε ομάδες τη δυναμικότητά της. Οπότε όποτε μπαίνει ο καθένας μέσα, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν και μεγάλες παραστάσεις από γάμη, εθνική και τέτοια, πρέπει να είναι... δεν χρειάζεται να υποτιμούμε τους αντιπάλους.
0: Αυτό παίζει το ρόλο του Δημήτρη, ότι οι περισσότεροι δεν έχετε παίξει την τεχνική, δεν ξέρετε πώς είναι, και ας πούμε κάποιοι θα πούνε ότι εντάξει, έχει άγνοια κινδύνου αυτή η ομάδα και οι παίχτες της, ότι δεν ξέρουν, και πολλές φορές αυτό λειτουργεί και λίγο θετικά, όχι πάντα αρνητικά, λειτουργεί και θετικά.
1: Ναι, εννοείται αυτό, γιατί ο καθένας τώρα προσπαθεί να φτιάξει παραστάσεις, να πάρει παιχνίδια, γυαλίζει το μάτι, να το πούμε έτσι. Βγάζουμε μια νεανικότητα, μια σπιρτάδα. Δηλαδή, εγώ περισσότερα θετικό το βλέπω αυτό, παρά αρνητικά.
0: Κατά τη γνώμη σου, και τι στόχο έχει η ομάδα, πού πιστεύεις τι έχετε συζητήσει μεταξύ σας, τι έχετε πει, είναι παιχνίδι με παιχνίδι, ή έχετε πει ότι κοιτάξτε, δείτε, βάζουμε κάτω, παιδιά, πάμε να σωθούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
1: Κύριος στόχος της ομάδας νομίζω είναι πάνω απ' όλα να ευχαριστηθούμε κάθε παιχνίδι, που αυτό είναι και αθλητισμός στην τελική, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε κιόλας παιχνίδι με παιχνίδι να το ευχαριστιόμαστε, ναι. Γενικά μιλάω. Στόχος είναι να κάνουμε την καλύτερη εμφάνιση που μπορούμε, να δείξουμε σε όσους δεν μας υπολογίζουν ότι εμείς είμαστε εδώ για να μείνουμε στην Αμερική και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Είναι διαφορετικό το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής σε σχέση με όσα είχε συνηθίσει τώρα μέχρι σήμερα? Υπάρχει κάτι, ας πούμε, που σου κάνει εντύπωση ίσως?
1: Σίγουρα η προετοιμασία, οι προπονήσεις. Τώρα εντάξει, με το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος
0: δεν μπορείς να κρίνεις, ναι, φαντάζομαι.
1: Καταλαβαίνετε με το μεγάλο σκορ. Αλλά ξέρω ότι η δυναμικότητα των ομάδων, οι παίκτες, οι αντιπάλοι, όλη η οργάνωση και αυτά είναι πολύ διαφορετικό επίπεδο και είναι μια ευκαιρία για κάθε παίκτη να εξελιχθεί.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω, ότι η παρουσία του Ατρομήτου ούτως ή άλλως στην Τρίτη Εθνική και το ρόστερ του έτσι όπως είναι δομημένο από το Βασίλη Μπαλατή, που είναι ένα νέο προπονητή και ο Βασίλης, δίνει την ευκαιρία έτσι σε νεαρούς ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν, να πάρουν παιχνίδια και να, μάλλον όχι να εξελιχθούν, να αναδειχθούν, θα έλεγα καλύτερα. Νιώθεις ότι αυτή η ομάδα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα έτσι για να το, ας πούμε προσωπικά, για την προσωπική σου ποδοσφαιρική πορεία?
1: Εννοείται, όταν κάποιος παίρνει παραστάσεις σε μια παραπάνω κατηγορία, θεωρώ ότι προφανώς βελτιώνεται και έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα, δηλαδή μέσω όρη ηλικίας το πολύ 22 χρονών. Ο καθένας μας θέλει να δείξει ότι πρέπει να παίζει και σε παραπάνω κατηγορίες, ακόμα και οι προπονητές και όλοι. Ναι, αυτό.
0: Είσαι φοιτητής εδώ, κάνω λάθος?
1: Ναι, σπουδάζω στο τμήμα μηχανολόγων και αναστηγών μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Δεν ξέρω, είναι εύκολο ή μάλλον πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συνδυάσεις έτσι σπουδές, προπονήσεις, αγώνες και την καθημερινότητά σου, όλο αυτό?
1: Θεωρώ ότι με λίγο υπομονή, με ένα πρόγραμμα, δηλαδή άμα σου αρέσουν και τα δύο αντικείμενα, μπορείς να το συνδυάσεις κατάλληλα. Διόρεξη να υπάρχει, γιατί και οι σπουδές χρειάζονται στη ζωή, δεν είναι όλα ποδόσφαιρο, όλα καλά, όλα ωραία.
0: Ναι, εντάξει. Ήρθες για ένα σκοπό εδώ, έτσι, να το πούμε για αυτό. Ήρθες για τη σχολή σου και μετέπειτα έτσι για το ποδόσφαιρο. Αν μπορεί να συνδυαστεί, ακόμα καλύτερα. Καταλαβαίνω πώς το λες. Τώρα στην Πάτρα βλέπεις υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον με Παναχαϊκή, Πανεγιάλιο και τον Ατρόμητο πλέον, που βρίσκονται στο, ας πούμε, στο ίδιο ποδοσφαιρικό μετερίζει, κάδρο, όπως θες να το πούμε. Πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι για την Πάτρα να έχει περισσότερες ομάδες, ή αν μπορεί να αντέξει περισσότερες ομάδες σε εθνικές κατηγορίες?
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναδεικνύεται το ποδόσφαιρο στην Πάτρα, βγαίνουν και νέα ταλαντούχα παιδιά, όπως λέγαμε πριν. Αναδεικνύονται νέοι, γιατί παίζουμε σε μια πάνω κατηγορία. Εμείς σαν Ατρόμητος νιώθουμε πολύ ωραία που μπορούμε να ανταγωνιστούμε με ιστορικές ομάδες, όπως την Παναχαϊκή και τον Πανεγιάλιο. Δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε στο γήπεδο και να είμαστε όλοι με πολύ όρεξη. Τώρα αν η Πάτρα μπορεί να το διαχειριστεί, δεν το ξέρω προσωπικά. Αλλά ναι.
0: Κοίτα, δεν είναι και άσχημο, δηλαδή, να έχουμε πολλές ομάδες, γιατί δίνεται και ευκαιρία σε πολλούς παίχτες εδώ από την περιοχή να κάνουν το βήμα παραπάνω στην Τρίτη Εθνική. Έτσι, να έχουν περισσότερες επιλογές, θέλω να πω. Και αντίστοιχα και εσύ, ας πούμε, στην Τρίπολη, κάτι στην Αρκαδία, όπως θα πει, είναι, όταν είναι ο Παναρκαδικός κτλ. Όσο περισσότερες ομάδες έχετε, τόσες περισσότερες επιλογές θα έχετε.
1: Ναι, αυτό το μόνο αρνητικό που θα μπορούσα να δω είναι ότι μειώνεται η ποιότητα στις χαμηλότερες κατηγορίες, αλλά εντάξει, στα τοπικά εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό. Αν σου έλεγε κάποιος να περιγράψει το φετινό Ατρόμητο με τρεις λέξεις, ποιες θα επέλεγες? Μου πεις το κλισέ, λέξεις, ναι. Το κλισέ που λένε όλη η οικογένεια και τα λοιπά, γιατί ξέρεις, εγώ διαφωνώ λίγο με αυτό, με το όρο ποδοσφαιρική οικογένεια, ναι, γιατί η οικογένειά μας είναι τελείως διαφορετικό με το ποδόσφαιρο. Ναι. Η οικογένεια είναι οικογένεια. Ωραία.
1: Ναι, να πούμε ποδοσφαιρικές λέξεις δηλαδή.
0: Ναι, ό,τι θες. Ναι, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Τρεις λέξεις,
0: Εγώ αν έλεγα για τον Ατρόμητο, αυτό θα σου έλεγα, ότι υπάρχει νεανικότητα, θα έλεγα τη δίψα, γιατί έχετε παιδιά που διψάνε για διάκριση. Και το τρίτο δεν ξέρω αν θα έλεγες κάτι.
1: Νεανικότητα, δίψα και...
0: Σε βάλα δύσκολα. Α, προσδοκίες, ωραία. Τώρα, πες ότι είχε ολοκληρωθεί, μάλλον τι θα ήθελε ο Δημήτρης Γιαννακούρας να έχει πετύχει όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν.
1: Μια γεμάτη χρονιά, προφανώς, με παιχνίδια. Και προφανώς, ό,τι καλύτερο μπορεί να... Δηλαδή, η ομάδα να μείνει στη γάμη εθνική και να διεκδικήσουμε, ας πούμε, μια θέση στα play-off, που δεν είναι κάποιος στόχος, αλλά είναι μια, έτσι, που πιστεύω που μπορούμε να κάνουμε.
0: Γιατί όχι. Θα μου πεις γιατί όχι τώρα, έτσι. Όλοι μπαίνουν σε ένα μαραθώνιο στη γάμη εθνική. Κανείς δεν μπορεί να σου κλέψει τα όνειρα ή να ονειρεύεσαι και τα λοιπά, και κανείς μην ξεγράφει κανέναν, λέω εγώ.
1: Αυτό, το πιο σημαντικό.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία με τη Λευκύμη. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάποια πράγματα για τη Λευκύμη, αν έχετε παρακολουθήσει, αν έχετε μελετήσει, που θα κριθεί το παιχνίδι.
1: Έχουμε μελετήσει, δουλεύουμε τώρα στην προπόνηση και...
0: Φαντάζομαι θα είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι από το να ολεβάτε, έτσι.
1: Ναι,
0: καμία σχέση. Καλή επιτυχία.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.

4 την Κυριακή στο γήπεδο προσφυγικών Ατρόμητος Πατρών, αθλητικός όμιλος Λευκύμης. Ο Ατρόμητος, ο οποίος θέλει να κάνει το 2-2. Και όταν ξεκινά στη Γάμα Εθνική με 2-2, εντάξει, είσαι πιο άνετος, δεν είσαι χαλαρός, είσαι πιο άνετος, γιατί έχεις πάρει αυτά που πρέπει να πάρεις στην έδρα σου. Γιατί μη γελιόμαστε, παιδιά, στην τρίτη εθνική κατηγορία, άμα πάρεις τα παιχνίδια που πρέπει στην έδρα σου, έχεις σωθεί. Και αυτά τα παιχνίδια που πρέπει να πάρεις είναι αυτά που είναι στα μέτρα σου. Οπότε για τον Ατρόμητο αυτό το έχει κυκλώσει και αυτό το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στη Λευκύμη. Θα δούμε έτσι τι θα γίνει και σε αυτό το παιχνίδι. Το Παναγνιακό σε Παναχαϊκή, εννοείται θα το ακούσετε την Κυριακή μέσα από τη συχνότητα του Sport FM πάντα σε 96,3, ενώ θα έχουμε συνδέσεις και για το παιχνίδι του Ατρόμητου με τη Λευκύμη. Όλα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM. Βλέπω τώρα και στο μπάσκετ μία ακόμα ανακοίνωση από τον Απόλλωνα. Βέβαια δεν αφορά την ανακοίνωση που ήταν πριν σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα. Η αντίστοφη μέτρηση, λέει ο Απόλλωνας, για την έναρξη νέας αγωνιστικής περιόδου έχει ήδη ξεκινήσει και η οικογένεια του Απόλλωνα Πατρών Σέντο ετοιμάζεται για ακόμη μία χρονιά γεμάτη συγκινήσεις, προσπάθεια και μπασκετικές στιγμές. Η διοίκηση του συλλόγου ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι οι κάρτες διαρκείας είναι έτοιμες προς παραλαβή. Η διαρκής παρουσία και η στήριξή σας στις κερκίδες αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της ομάδας μας και τον παλμό μας κάθε αγώνα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τον προγραμματισμό της επίσκεψής σας, η παραλαβή των καρτών θα πραγματοποιείται ως εξής: στα γραφεία του Συλλόγου Αριστοτέλους 11 στην Περιβόλα και καθημερινά 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Σας περιμένουμε στα γραφεία μας για να παραλάβετε την κάρτα σας και να ετοιμαστούμε μαζί για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Άρα λοιπόν κυκλοφορεί, είναι προς διάθεση και οι κάρτες διαρκείας στην Περιβόλα στα γραφεία της ομάδας 9 με 4 κάθε μέρα.

Στον Πανεγιάλιο τώρα, μετά την νίκη απέναντι στην Παναχαϊκή, οι ποδοσφαιριστές είχαν ρεπό, πήραν ανάσες από όλα αυτά που πέρασαν την Κυριακή με την ένταση και όλη αυτή την ψυχολογία στα ύψη. Τώρα το ιατρικό δελτίο έχει ευχάριστα για τον Φόντα Καζακόπουλο. Ο Φωκαΐδης που είχε χτυπήσει στο ντέρμπι με την Παναχαϊκή, που είχε χτυπήσει το δοκάρι, είναι καλά και υπολογίζεται, δεν έχει κάτι. Σε καλό δρόμο είναι και του Κολοκοτρώνη, ο οποίος επίσης είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή. Πλέον όλη η προσοχή για τον Πανεγιάλιο στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Άρη Φιλιατών εκτός έδρας. Για τη Θεσπρωτεία, η αποστολή του Πανεγελίου θα αναχωρήσει το Σάββατο, ώστε να ξεκουραστεί από το ταξίδι και να παρουσιαστεί πιο έτοιμη. Και ο Πανεγιάλιος γνωρίζει πως θέλει σοβαρότητα και πειθαρχία για να έρθει αυτό το 2-2 στο πρωτάθλημα και να αξιοποιήσει, εξαργυρώσει, όπως θέλετε πείτε το, τη νίκη επί της Παναχαϊκής.

Είχαμε και την ανακοίνωση των διαιτητών στο παιχνίδι Παναγνιακός Παναχαϊκή στο Δημοτικό Γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ορίστηκε να το διευθύνει ο Δημήτρης Χουλιάρας από το Σύνδεσμο Διαιτητών Πρέβεζας Λευκάδας. Βοηθούς θα είναι με βοηθούς Στέργιο Βασιλάκη και Σπυρίδων Μέκιο από το Σύνδεσμο Διαιτητών Άρτας, ενώ παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο Δημήτρης Κωνσταντίνου επίσης από το Σύνδεσμο της Άρτας. Το παιχνίδι Ατρόμητος Πατρών Λευκύμη που θα γίνει στα προσφυγικά την Κυριακή στις 4 ορίστηκε ο Γιάννης Άγγελος Τουρουτσίκας του Συνδέσμου Διαιτητών Αρκαδίας, βοηθεί ο Δημήτρης

Δημήτρης ο Τρικατούλας από το σύνδεσμο Αρκαδίας και από την Ηλία ο Δημήτρης ο Κορδάς. Παρατηρητής ο Παναγιώτης Σταθόπουλος, ο συνδέσμου διαιτητών Ηλίας. Και τέλος στον αγώνα Άρη Φιλιατών Πανεγιάλιος, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 4 στο Εθνικό Στάδιο Φιλιατών, ορίστηκε να τον διευθύνει ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης του συνδέσμου διαιτητών Κέρκυρας. Βοηθή του ίδιου συνδέσμου Αλέξανδρος Αγιωτάτος και ο Σπύρος Γαρδικιώτης, ενώ παρατηρητής ορίστηκε ο Δημήτρης Οτάτσης του συνδέσμου διαιτητών Υπήρου. Μία η ώρα την Κυριακή θα παίξουν πάλι Ξουριακός Πας Πρέβεζα με διαιτητές από την Εψαχαΐας. Ο Κωνσταντίνος ο Βαβαρούτας θα είναι ο πρώτος διαιτητής. Βοηθή Δημήτρης Σωτηρόπουλος και Δημήτρης Σακελιάς. Και παρατηρητής ο κ. Μαζαράκης από την Κεφαλονιά Ιθάκη. Στις 2 η ώρα θα παίξουν ο Λεβάντου Πλαταριάς με διαιτητή επίσης από την Εψαχαΐας, τη Γλυκερία Πάπα Κωνσταντίνου, βοηθή Παναγούλιας και Σφυρής από την Ηλία, παρατηρητής ο κύριος Μποζίκης από τη Ζάκυνθο. Στις 3 η ώρα Τηλικράτης Άγιος Μαθαίος με διαιτητή τον Αντωνιάδη από την Κεφαλονιά Ιθάκη. Και έτσι κάπως θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής και μόλις γυρίσουμε θα ασχοληθούμε τώρα με βόλεϊ, έτσι την τελευταία την τελευταία γραμμή, έτσι με Παναγιώτη Παπαδόπουλο, με αθλητικό όμιλο Αίγια Λέων. Να μας πει πολλά ο Παναγιώτης για το βόλεϊ, γιατί θέλει και το βόλεϊ στήριξη, ειδικά στο βόλεϊ των αγοριών που βλέπουμε δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρα στους 96,3, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα μου λοιπόν μέχρι και τις 12, απέναντι μου ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Τώρα, πριν επικοινωνήσουμε, για επικοινώνησε Θόδωρο, να μιλήσουμε για βόλεϊ με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, τον αθλητή του Αθλητικού Ομίλου Αιγαλέων. Να πω ότι αναχώρησε και ο Δημήτρης ο Παύλου, αθλητής του Μήλωνα Πάτρας, όπως και οι δύο αθλητές της Παναχαϊκής, η Πέννη, η Πετρίτση. Και ναι, Θόδωρε, αυτό το τηλέφωνο, ναι, για να μην μπερδευτούμε, έτσι, για να μην μπερδευτούμε, αν υπάρχει κάτι. Τι έλεγα, για την Πέννη Πετρίτση και τον Λευτέρη Ζουνατζή, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν και τα τρία αυτά παιδιά την εθνική μας ομάδα στη Μεγάλη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Παιδών και Κορασίδων στην Πυγμαχία από σήμερα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία στην Μπούτβα του Μαυροβουνίου και οι τρεις αυτοί αθλητές, και έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν όμως, έχουμε στη γραμμή τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Νίκο και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Έχουμε χαμήλωση στη μουσική μονοθόδωρα. Ωραία. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είναι η αλήθεια. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Έχουν αλλάξει πολλά για σένα από τότε. Πήγες σε άλλη ομάδα καταρχήν από τότε που είχαμε μιλήσει.
1: Σε άλλες συνθήκες γενικότερα, αλλά όπως είπα και χθες, έτσι, με τις ίδιες συνήθειες. Πράγματι, μετά από χρόνια έτσι μακριά από την Πάτρα, είχα μια επιστροφή, δέχτηκε μια πρόταση εδώ από την ομάδα του Αιγείου, από την ομάδα του Αιγιαλέοντα, και ξεκινάει εδώ μια προσπάθεια που ουσιαστικά ήταν όνειρο ετών κάποιων ανθρώπων. Φέτος υλοποιείται με μια συσπήρωση δυνάμεων, θα πω εγώ, και μιας απρόσμενης συνεργασίας. Ήδη ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, που χρόνια γνωρίζετε ότι τρέχει το τμήμα με τόση αγάπη, φέρνει μαζί του ή έρχεται μαζί του μια επενδύτρια εταιρεία που ασχολείται στο χώρο της ναυτιλίας στη Μύκονο, μέσω του προσώπου της κυρίας Άννας Δρίβα, και φαίνεται ότι ίσως το όνειρο το δικό μας, το όνειρο κάποιων ανθρώπων, τους συσπηρώνει και μαζεύει πίσω πατρινούς αθλητές.
0: Ναι, το βλέπω, το είδαμε τέλος πάντων, αυτό που λες, το είδαμε ότι συγκέντρωσε αρκετούς. Μα έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολο, έτσι, και γενικά είναι δύσκολο το άθλημα του βόλεϊ, μιλάμε πάντα οικονομικά και χορηγικά, έτσι. Το να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο για σας.
1: Έτσι είναι. Δύσκολο δεν είναι.
0: Το κάνουμε εμείς δύσκολο σαν...
1: Πιο δύσκολο τους χορηγούς. Εννοώ ότι είναι λιγότερο δύσκολο από τα υπόλοιπα αθλήματα, τουλάχιστον το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά τα κίνητρα διαφέρουν. Και πόσο μάλλον στο αντρικό βόλεϊ. Συνήθως ανά την Ελλάδα, στην περιοχή μας δεν συμβαίνει τόσο. Το γυναικείο βόλεϊ έχει αθλητές, αθλήτριες εννοώ. Υπάρχει πληθώρα ομάδων, ακόμα και σε χαμηλότερο επίπεδο οι ομάδες είναι πολύ καλοργανωμένες. Λόγω του πλήθους των δελτίων που υπάρχουν, αφού είναι το πρώτο γενικό άθλημα. Αλλά γενικότερα στην περιοχή μας έχουμε θέμα όχι στο να δημιουργήσουμε αθλητές ή προπονητές, έχουμε θέμα στο να προσελκύσουμε, θα το πω χοντρά όσο για να ακούγεται περίεργα, τα χρήματα. Οπότε ναι, βλέπουμε μια προσπάθεια μετά από χρόνια που, εντάξει, μαζεύει μια παρέα αθλητών που ξεκινήσαμε μαζί, προφανώς είμαστε κι άλλοι και σιγά σιγά θα συσπηρωνόμαστε, και ήδη με τους υπάρχοντες αθλητές και προπονητές που ήταν εδώ τόσα χρόνια στην ομάδα του Αιγείου, δηλαδή μιλάμε για μια προσπάθεια πάνω από δεκαετή που κάνουν τα παιδιά και ο κ. Νίκος Ηλιόπουλος, να προσπαθήσουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο, είτε παίζοντας πολύ καλύτερο βόλεϊ, είτε ανεβαίνοντας κατηγορίες, θα το δούμε στο μέλλον. Εμένα δεν μ' αρέσει τόσο που να μιλάω για ανόδους, αν και γενικότερα αυτός είναι ο στόχος.
0: Μια τότε σου λέγα τώρα ότι ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, φαντάζομαι είναι ο πρωταθλητισμός.
1: Ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός ξεκάθαρα, και να δούμε πώς μπορούμε πάλι να επαναφέρουμε και το φιλάθλο κοινό, που ήδη από τα πρώτα φιλικά είδα ότι υπάρχει διάθεση να μας παρακολουθήσει. Δηλαδή έχουμε παίξει ήδη με τις ομάδες της Πάτρας, τον Ερμή και την Ολυμπιάδη. Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ότι τα γήπεδα ήταν γεμάτα και τις δύο μέρες. Ενώ ήταν πολύ έτσι πρώιμα ημερομηνιακά στις προετοιμασίες, ο κόσμος ενδιαφέρθηκε, ήρθε να μας δει, ήρθε να δει τις αντίπαλες ομάδες. Και θεωρώ πραγματικά ότι υπάρχει δίψα μετά από αυτά τα χρόνια. Γιατί και οι προσπάθειες των υπολείπων ομάδων είναι πάρα πολύ σεβαστές, και του Ερμή και της Ολυμπιάδης Πατρών. Και θα το δείτε και στη συνέχεια. Εγώ θεωρώ ότι όλες οι ομάδες των Πατρών φέτος θα πάνε καλά στην κατηγορία. Και οι υπόλοιπες δύο ομάδες, εμείς βέβαια λιγότερο, έχουν και αρκετά νέα παιδιά. Δηλαδή μπορεί στο μέλλον πραγματικά να δείτε και νέους παίχτες από αυτή την προσπάθεια, από αυτές τις προσπάθειες. Αλλά ναι, ο πρωταθλητισμός είναι προφανώς. Μακάρι να μπορέσουμε να φέρουμε την άδεια της κατηγορίας. Υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Και η ΑΕΚ που βρίσκεται στην κατηγορία είναι
0: ναι, καλή είναι δυνατή. Να πούμε ότι συμμετέχετε, επειδή για τον κόσμο δεν το ξέρει, συμμετέχετε στην Α2, έτσι. Ακριβώς, είστε στην πρώτη ζώνη μαζί με τον Ερμή και την Ολυμπιάδα.
1: Σωστό. Και ουσιαστικά την άνοδο παίρνει ο πρώτος, η πρωταθλητήρια ομάδα. Δηλαδή, όπως και να έχει, πρέπει να βγεις πρώτος για να ανέβεις. Δεν είναι εύκολη κατηγορία. Και είναι μια κατηγορία με αρκετές ομάδες για τα δεδομένα του βολή. Έχει μεγάλη διάρκεια και αρκετούς αγώνες. Οπότε ναι, θέλει σοβαρότητα και θέλει και διάρκεια. Πρέπει δηλαδή να παίξει καλά από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Η πρεμιέρα είναι στις 17 Οκτωβρίου, να πούμε, σε 16 μέρες τώρα, με εντός έδρας παιχνίδι με τους νέους Βίρονα.
1: Σωστό. Ναι, εγώ δεν έχω προσωπικά πληροφόρηση τι ομάδα είναι αυτή. Από όσο ξέρω δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει, αλλά όλες οι ομάδες αυτήν την κατηγορία έχουν ιδιαιτερότητες. Παίζουν χωρίς άγχος, θα παίξουν απέναντι σε ομάδες οι οποίες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, οπότε αρχίζουν και ρισκάρουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς πρέπει να είμαστε απολύτως σοβαροί από το πρώτο παιχνίδι, γιατί όλες οι ομάδες απέναντί μας θα παίζουν χωρίς κανένα άγχος, με μηδέν πίεση. Και εμείς θα είμαστε αυτοί που στην καθημερινότητα και στην προπόνηση και στον αγώνα θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί. Οπότε προσπαθούμε στην καθημερινότητα, γίνεται καλή δουλειά. Προσπαθεί η ομάδα να μεταφέρει επαγγελματικές συνθήκες και να πιέσει τους αθλητές να αποδώσουν. Για την ώρα τα πάμε καλά, μπορώ να πω. Έχουμε τουλάχιστον περίπου 2,5 εβδομάδες για την εκκίνηση. Κάποια σημάδια θετικά αγωνιστικά έχουμε πάρει. Εγώ είμαι χαρούμενος για την ώρα. Είμαι χαρούμενος.
0: Και επειδή λέγαμε πριν, γιατί μάλλον έλεγες, σημείωνες για το αντρικό βόλεϊ και γιατί οι κορίτσια, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν αρκετά. Τώρα στο αντρικό βόλεϊ υπάρχει μια δυσκολία και πολύ μεγάλη δυσκολία, πρόβλημα θα έλεγα, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί. Τι πιστεύεις, γιατί είναι θέμα, ας πούμε, έλλειψης ενδιαφέροντος από τα παιδιά, είναι η προβολή του αθλήματος, είναι οι υποδομές που δεν έχουμε, ή μήπως το βόλεϊ έτσι χάνει τη μάχη σε σχέση με άλλα αθλήματα?
1: Κοιτάξτε, το συζητάμε χρόνια αυτό. Εγώ θα πω που έχω ίδιος καταλήξει. Θεωρώ ότι πρωτίστως διαφέρουμε σε επίπεδο αυτή τη στιγμή από το μπάσκετ, που ουσιαστικά είναι δύο αθλήματα τα οποία κυνηγούν περίπου ίδια σωματοτυπικά πρότυπα, ας πούμε, σε αθλητές. Δηλαδή, καλός ή κακός, και το βόλεϊ ψάχνει ψηλά παιδιά, όπως και το μπάσκετ. Το πόσο έχουν πρωταγωνιστήσει οι εθνικές ομάδες, καθώς και οι ομάδες σε συλλογικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, στο μπάσκετ το γνωρίζουμε. Οπότε, αυτό αυτομάτως τραβάγεται πιο χαμηλά επίπεδα στρώματα του αθλήματος προς τα πάνω. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στο βόλεϊ. Δεύτερον, αυτό που σας είπα στην αρχή, είναι αρκετά δύσκολο να τραβήξεις έναν χορηγό ο οποίος δεν το έχει παίξει, ας πούμε, το άθλημα, το σπορ, και δεν θέλει να στηρίξει για ρομαντικούς σκοπούς. Διότι ακριβώς υπάρχουν και τα αθλήματα που μπορεί να διαφημιστεί ή επενδύσει. Οπότε, όπως λέω, παίρνουν από αθλητές, οφείλουμε και εμείς στο βόλεϊ να δημιουργούμε παράγοντες ή κάποιους αθλητές οι οποίοι θα γίνουν επιχειρηματίες και μεθαύριο θα στηρίξουν το σπορ. Αυτό νομίζω, ειδικά στην Πάτρα, έχει χάσει μια διασύνδεση και ίσως τώρα προσπαθούμε να την επαναφέρουμε, των χορηγών με το άθλημα, γιατί οι προσπάθειες και όλα αυτά τα χρόνια γίνονται και αθλητές βγαίνουν και αθλητές ξαναπαίζουν στην Α1. Δεν έπαιξε δηλαδή μόνο η δική μας φουρνιά με την κατάληξη της τότε ΕΑΠ στην Α1. Έκανε μετά προσπάθεια και η Παναχαϊκή, έβγαλε αθλητές. Η ΕΑΠ ξανά έβγαλε αθλητές, όπως και η Ολυμπιάδα, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν, οι οποίοι παίζουν στην Α1. Έχουμε παίξει δηλαδή πολλά χρόνια και όχι ένα-δύο, μιλάμε για σειρά ετών, 10-15 χρόνια στην Α1. Οπότε στο τεχνικο-τακτικό κομμάτι, μες στο γήπεδο, είμαστε καλοί. Μάλλον στο εξωγηπεδικό κομμάτι θέλουμε λίγο δουλειά, τόσο από εμάς, αλλά και από αυτούς που είναι εκτός. Μιλώ από τους δημοσιογράφους μέχρι και τους ανθρώπους που θα είναι εκεί, ούτως ώστε να καλέσουν, να γίνει η κλίση των ανθρώπων για να φτάσουν, ας πούμε, και στο βόλεϊ κάποια χρήματα για να έρθει η ανάπτυξη. Mm-hmm. Είχα σημειώσει έτσι άλλον έναν λόγο, τώρα μου διαφεύγει. Ναι, εγώ εκεί καταλήγω γενικότερα. Στο κομμάτι βέβαια των κοριτσιών τα πράγματα είναι διαφορετικά, δηλαδή είναι το άθλημα στο γυναικείο φύλλο με τα πιο πολλά δελτία.
0: Λογικό είναι, εντάξει. Άμα δείτε
1: και την πλατφόρμα του Ικούρος, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Και εντάξει, γίνονται επενδύσεις, υπάρχουν πολλές ομάδες, βγαίνουν αθλήτριες και κυρίως είναι γεμάτα τα γήπεδα τα Σαββατοκύριακα, ας πούμε, στις ακαδημίες. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, όσο πιο πολύ κόσμο προσελκύσεις, τόσο είναι μεγαλύτερη και η πιθανότητα να δημιουργήσεις αθλητές και αθλήτριες, αλλά και κόσμο που θα υπηρετήσει μελλοντικά αυτούς, είτε περνώντας στη διαιτησία, στον παραγωγισμό κλπ. Εντάξει, αυτά όλοι οι αθλητάθροποι τα αντιλαμβάνονται. Είναι, ναι. Είναι εύκολο δηλαδή να το καταλάβει κάποιος.
0: Βέβαια, εσύ έχεις πλέον και διπλό ρόλο, έτσι, γιατί είσαι και αθλητής, έτσι, ενεργεία και, ας πούμε, ασχολείσαι και προπονητικά.
1: Εντάξει, εμένα ούτως ή άλλως το κομμάτι της κατάστασης θα με πήγαινε προς τις σπουδές εκεί, δηλαδή με το που τελείωσε και την Γυμναστική Ακαδημία στην Αθήνα, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, θα μπορούσα να γίνω και προπονητής. Ερχόμενος εδώ, με κάλεσε ο παλιός μου προπονητής που έχουμε και άρεσε σχέση, ο κ. Χριστόπουλος, είναι τεχνικός διευθυντής του ΕΡΜΗ, και συζητήσαμε έτσι να κάνουμε μια κοινή πορεία και μου άρεσε, προφανώς με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει. Θέλω βέβαια συγχρόνως να παίξω και αρκετά χρόνια ακόμα, αν είμαι υγιής και αν μου το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου. Είμαι άρρωστος με αυτό, έχω μικρόβιο με το αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ μεγάλος, ενώ 34-35 είμαι, αλλά έλεγα από μικρός ότι αν είμαι υγιής και μπορώ, θα ήθελα να παίξω πολλά χρόνια. Ακόμα και μακάρι να παίξω και εδώ και να βοηθήσω, ας πούμε, όποια ομάδα θέλει να κάνει.
0: Έχεις αναλάβει το γυναικείο τμήμα,
1: του ΕΡΜΗ. Και έχω αναλάβει το γυναικείο τμήμα του ΕΡΜΗ. Ουσιαστικά ήταν ένα τμήμα το οποίο πέρσι πήρε την άνοδο στην υπεύθυνη κατηγορία. Βασίζεται σε ομάδες, αθλήτριες δηλαδή, που έχουν βγει και από την ίδια την ομάδα, και θα κάνουμε και εκεί μια προσπάθεια κυρίως να εξελίξουμε τις αθλήτριες και να το απολαμβάνουμε στην καθημερινότητα. Ναι. Και εντάξει, γενικότερα και η προσπάθεια του ΕΡΜΗ είναι πολύ αξιόλογη και φιλότιμη. Οι άνθρωποι εργάζονται πάρα πολύ καθημερινά και φέρνουν παιδιά στο γήπεδο, πραγματικά τα απομακρύνουν από εξαρτήσεις, αλλά και πέραν αυτού, γύρω από την ομάδα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και γνώσεις τεχνικές πάνω στο άθλημα, δεν είναι απλά εμπειρικοί, συνοδεύονται από ανθρώπους οι οποίοι διοικούν χρόνια την ίδια την ομάδα. Και γενικότερα είναι μια έτσι υγιής φωλιά, θα έλεγα, για το βολή.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, ούτως ή άλλως, άμα δεν υπάρχει συνεργασία και μεταξύ των ομάδων της περιοχής εδώ, δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζω αυτό ότι αρχίζετε τεράστια, και το καταλαβαίνετε κουβέντα. Πλέον όλοι ότι
1: τεράστια
0: θέλει.
1: Τεράστια κουβέντα πραγματικά. Και δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι η μόνη λύση είναι αυτή. Ακόμα και βάζοντας και ένα πλάνο μεταξύ των ομάδων. Δηλαδή δεν μπορούν ούτε όλες οι ομάδες να κάνουν πρωταθλητισμό, ούτε όλες και όμως όλες οι ομάδες να παράγουν αθλητές. Καλώς ακόμα αυτή τη στιγμή έχουμε στην ίδια κατηγορία τρεις παρτινές ομάδες που μεταξύ τους μόνο να συγκρουστούν δεν μπορούν. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Ερμής κάνει μια προσπάθεια που θα κοιτάξει να σώσει την κατηγορία
0: με νέα παιδιά. Ναι.
1: Επειδή τα παρατηρώ καθημερινά τα παιδιά, πολλούς νέους αθλητές οι οποίοι όμως έχουν και δυναμική να παίξουν σε πολύ καλό επίπεδο. Και το λέω αυτό μετά την έτσι, πορεία μου αυτά τα χρόνια. Τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στον Ερμή μπορεί να έχουν και καλύτερη προσόντα από ό,τι είχα εγώ στη δικιά τους ηλικία. Οπότε θέλω να πω ότι είναι θέμα δουλειάς. Εφόσον τα κατάφερα εγώ και έπαιξα 10 χρόνια, αυτά τα παιδιά ίσως μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα από μένα, εάν προσευτούν. Και το λέω γιατί τα βλέπω στην καθημερινότητα, παιδιά, τα παρατηρώ. Και θεωρώ άμεσα, δηλαδή για μένα, ίσως θα πρέπει άμεσα να γίνει και μια συνένωση τουλάχιστον δύο ομάδων στο αντρικό τμήμα.
0: Και θα φέρει ωφέλη γενικότερα.
1: Ακριβώς. Η ομάδα να πηγαίνει για πρωταθλητισμό και να υπάρχει ίσως και μια άλλη δεύτερη ομάδα που θα παίζει στο τοπικό πρωτάθλημα για να παίζουν οι πολύ νεαροί αθλητές. Δηλαδή για μένα είναι μονόδρομος αυτό. Δεν χωράει η πόλη δύο προσπάθειες ομάδων για να πρωταγωνιστήσουν. Πρέπει να γίνει κάποια επιλογή. Αλλά εντάξει, μακάρι να είμαστε όλοι καλά και συνετοί να μπορούμε, ας πούμε, να το ρυθμίσουμε μελλοντικά. Αυτό θα είναι ευχάριστο πονοκέφαλος.
0: Παναγιώτη, άλλο άθλημα παρακολουθείς? Δηλαδή ανοίγεις τηλεόραση, βλέπεις κάποιο άλλο άθλημα?
1: Ναι, συνήθως παρακολουθώ μπάσκετ. Ειδικά μέχρι και πέρυσι που τα βράδια δεν είχα, ας πούμε, κάτι. Δηλαδή με το που γύριζα την προπόνηση κατευθείαν θα άνοιγα, έβλεπα μπάσκετ, παρακολουθώ τις ελληνικές ομάδες.
0: Α, Ευρωλίγκα δηλαδή.
1: Και, ναι, και είναι και το... και πρωτάθλημα βλέπω.
0: Α, και πρωτάθλημα.
1: Θα δω, ναι. Και επίσης είναι το άθλημα το οποίο μάλλον επειδή ταιριάζει αρκετά με το βόλεϊ, το οποίο με κρατάει. Δηλαδή η κάθε φάση έχει κάτι να σου δώσει, το ποδόσφαιρο μου είναι πιο βαρετό, αλλά βέβαια από κοντά έχει άλλη χάρη. Ναι. Οπότε ναι, παρακολουθώ το μπάσκετ και μπορώ να πω ότι και το αντιλαμβάνομαι, δεν το ξέρω, αλλά το αντιλαμβάνομαι σαν άθλημα. Οπότε το παρακολουθώ με ευχαρίστηση.
0: Καλή επιτυχία σε σένα, στην ομάδα σας. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε, να βλέπουμε. Και τι να πω, υγεία, έτσι, πάνω απ' όλα υγεία.
1: Αυτό ακριβώς. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντηση. Επιτυχίες στις εκπομπές σας και στις καλύψεις σας. Και θα τα λέμε συχνότερα.
0: Ναι, θα τα λέμε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ, καλή δύναμη.
0: Και εγώ, γεια.

Ήταν ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο αθλητής του αθλητικού ομίλου Αίγια Λέων και προπονητής στη γυναικεία ομάδα του Ερμή Πάτρας. Να πω για το Taekwondo, διεθνής αποστολή βλέπω για την Αστραπή Πατρών. Η ομάδα δίνει το παρόν στο Albania Open G1. Είναι G1 αυτό, είναι βαθμολογούμενο τουρνουά στα Τύρανα. Με 4 δυναμικούς αθλητές να ρίχνονται στη μάχη του τερέ. Μιλάμε φυσικά για τον Αποστόλη Παναγόπουλο, τον Ανδρέα Ρουγκάλα, την Ανδρομάχη Μανολοπούλου και την Ζωή Κούτροπούλου. Στο πλευρό τους θα βρίσκεται ο προπονητής Χρήστος Βασίλης Αντωνακόπου.

Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Η Ήλιδα κέρδισε τον Ήφυτο στον πύργο για το κύπελλο ΕΣΚΑΗ και προκρίθηκε με 62-34. Και εν όψη και της έναρξης πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑΗ, η Ήλιδα παίζει τη Δευτέρα με τον Αστέρα Τέμενης εντός έδρας στις 9 παρατέταρτο, ενώ ο Ήφυτος θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο της υποχρεώσης στο πρωτάθλημα της Β' ΕΣΚΑΗ. Επίσης να πούμε ότι είχαμε χθες εμβόλυμη αγωνιστική στην Τρίτη, στη Μάνο στην Εψηλίας. Να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα πριν κλείσουμε. Εάς Γαστούνης ΠΑΟ Βάρδας 0-5, Ολυμπιάδα Διγενής Χαριάς 3-2, Προοδευτική ΠΑΟ Κακοβάτου 3-1, Λευκός Αστέρας Κουροχωρίου Κουρτέση 0-0, Ζαχάρο Πέλοπας 0-1 και Δόξα Νέας Μανολάδας Ατρόμητος Καβασίλων 3-1. Στη βαθμολογία σε τρεις αγωνιστικές, ΠΑΟ Βάρδας και Δόξα Νέας Μανολάδας έχουν 9 βαθμούς, Ατρόμητος Καβασίλων 6, Πέλοπας 6, Διγενής Χαριάς, Προοδευτική Κουρτέση, Ολυμπιάδα με 4, 3 ο ΕΑΣ Γαστούνης, 1 Ολυμπιακός Ζαχάρος και το Σκουροχώρι, 0 βαθμούς για τον ΠΑΟ Κακοβάτου. Στην προσεχή εβδομάδα έχουμε την, όχι, βασικά το Σάββατο έχουμε το Πέλοπας Ολυμπιάδα και την Κυριακή Ολυμπιακός Αστέρας, Κουρτέση, Δόξα Νέας Μανολάδας, Ατρόμητος Προοδευτική, Διγενής, Σέας Γαστούνης και ΠΑΟ Βάρδας, ΠΑΟ Κακοβάτου. Αυτά, κλείνουμε από τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο και τον Νίκο Παπασταφανάτο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ,

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου, στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών.

0: Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας δύο αποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Τώρα FM Patras 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Γαλλίνας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν χρειαστεί επίσκεψη αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα στο nova.gr. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Τα λέμε αύριο.

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick,
9: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης. Θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Αν η Ελλάδα μπει δυνατά, θα τους δυσκολέψει. Σχολίασε ο τερματοφύλακας της Μπρέντα Κώστας Λάμπρου, μιλώντας στους 94,6 σέντρα στις 14. Κάλυψη από Αλφα και Νόβα Sport Start, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Το 3-3 στην EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολόνια. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρζόκα, ο Τζόζεφ δεν υπολογίζει το Μιλουτίνοφ. Τζαμπόλ στις 9.30, κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Χαμόγελα στο Παναθηναϊκό Άκτορ για την νίκη και την εμφάνιση κόντρα στη Βιλερμπάν και στροφή στην αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center με τις γνωστές απουσίες οι πράσινοι, αφού ο Ζέλκο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σλούκα, Ναν, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ και Φαλ. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει. Κοντά στην επιστροφή του ο Ρώτα σε καλό δρόμο, 300 ελπίδες ότι θα προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς ο Βαργκά. Χωρίς προβλήματα η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανεβάζει ρυθμό ο Κρίστιαν Σένο, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή. Σε εξέλιξη εργασίες για να τοποθετηθεί νέος χλωοτάπητα στο ΆΚΑ. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ο οποίος επιλέχθηκε μετά την εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαφίλ. Την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση η Παυλένκα και τάχα άλλη στον ΠΑΟΚ. Πιθανότατα δεν θα δώσει κάποιο φιλικό μέσα στη διακοπή ο δικέφαλος του Βορρά. Σε προχωρημένο στάδιο επαφές για την επέκταση του συμβολέου του Τσιφτσί, ενώ ακολουθούν Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδης. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21 σέντρα στις 6. Τηλεοπτική μετάδοση από Εκδίο Σπορ, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενίσχυση για τον Προμηθεία Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Anthony Arms. Ο 28χρονος έχει ύψος 1,98, αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier στις 3 παίζουν ΠΑΟΚ Χάντ και μία ώρα αργότερα Διομήδη Σάργους ΑΕΚ με μετάδοση από ΕΡΤΔΙΟ Σπορ. 11 σύλλογοι από τους 24 που έχουν καταθέσει πρόταση θα διεκδικήσουν θέση στη νέα μορφή της EuroLeague, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Μάρκα. Σύμφωνα με όσα γράφουν οι Ισπανοί, πρόκειται για τις Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Παρί, Χάπολ, Τελαβίβ, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν, ΠΑΟΚ, Νάπολη, Ντουμπάι, BC, London Lions και Μάξιμα Ρώμα, ενώ σε αυτές προσθέθηκαν επίσης Άρης, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Μπεσίκτας και Ζενίτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
11: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Όλα καλά.
2: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που μπήκα πρώτο στο στούντιο από όλους σας.
0: Ναι. Okay.
2: Πρώτο σου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι. Σάββατο Κονδροθήμιο, Ηρακλή Αντίπα, Γιονίδη Δεσίλα, Νέαρχο Χιλιαζόπουλο στον ήχο. Ο κ. Πάνο Κεφαλά είναι στην οργάνωση παραγωγή. 2-10-95-79-283-45. Θα τα συζητήσουμε όλα. Και αν δεν ήταν ο κ. Μπόγκα χθε, έχω να το λέω από χθε, θα είχε περάσει το στοιχηματολόγιο.
2: Εγώ που άγγιξα.
1: Είναι ο μοναδικό που έχει χάσει στοίχημα από παίκτη, τον οποίο δεν έχει ποντάρει. Δεν είναι ότι κάτι έχασε, έχει ποντάρει, χάσει τον Μπόγκα και έχει χάσει.
0: Να θυμίσουμε, ήταν μια τριάδα με Φραντσίσκο, 16,5 over, πέρασε, over το match. Και θέλαμε over 20,5 πόντους rebound του Λεσόρ. Τελείωσε τα 20. Έχει πάει να μαζέψει ένα rebound και το παίρνει μέσα στα χέρια ο Μπόγκα.
2: Ένα, και αυτός μπορεί να έχει ένα
0: συμβόλαιο.
2: Κάτι, με τα rebound που μαζεύει.
1: Θυμάμαι τη φάση, γιατί χάρηκα. Γιατί χάρηκα.
0: Γιατί χάρηκε.
1: Διότι πολλοί στο φάνταστο δικό μας εδώ είχαν το Λεσόρ. Εγώ δεν τον είχα και λέω.
0: Α, είχες, ναι, ναι.
1: Όχι, εγώ η ίδια περίπτωση. Ναι. Λέω να μην κάνει μεγάλο τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Μην πάρει πολλούς πόδους για να μην με πλησιάσουν.
0: Συγχάρηκες. Εμένα με κοίταζαν στο άκρο σου, λέει τι κάνει το
1: τέλος. Δεν το ξέρω, φίλε, αν ήξερα ότι θα πληρωνώσουν, χαλάλε ένα rebound. Τώρα σιγά θα παίρνει μια μονάδα στην αξιολόγηση παραπάνω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν.
1: Και σου λέω, τι είναι αυτός ο τρελός εδώ για ένα rebound, τι χτυπιέται, αφού το πήρε η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να φανταστούν.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα 2-10-95-79-283-45. Τι κάνετε.
1: Καλά, είμαστε και σήμερα.
2: Έχει πράγμα.
1: Έχει
2: πράγμα.
1: Έχει εθνική πρώτα απ' όλα στις 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία.
2: Χρονικά να τα πάμε.
1: Ναι, φίλε. Α, χρονικά. Ωραία. Χρονικά λοιπόν το πρώτο που έχει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι το Διομήδης Άργους ΑΕΚ στις 4 η ώρα hardball.
0: Όχι, ρε, χρονικά ήθελε.
2: Όχι Διομήδης Άργους.
1: Διομήδης Άργους.
2: Γιατί το θύμισε αυτό.
1: Χρονικά μου είπες, άντε την 6 ώρα μετά έχει Ελλάδα-Λετωνία προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω το 21.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει και ένα Αζερμπαϊτζάν
0: Χριστάι. Αυτό θα δούμε.
1: Ναι, μια χαρά είναι αυτό.
2: Όχι ο Διομήδης, ο Διομήδης είναι μια χαρά ήταν. Είχε περάσει ο Διομήδης. Ο
0: αεροπός κάτι έδεσες. Για κάποιο σύστημα τώρα που έχει βγει σύστημα που είχε χάσει παλιά.
2: Ο αεροπός έδεσες.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει 9,5 ώρα βεβαίως στο Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και έχει και πολλά παιχνίδια. Μάλλον όχι πολλά, έχει όμως παιχνίδια για την EuroLeague και για την Nations League, θα τα πούμε όλα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Έχει και ένα ωραίο Δανία-Πορτογαλία την ίδια ώρα με εμάς, αλλά πρέπει να έχουμε λίγο το βλέμμα μας προς τα εκεί. Να
2: δούμε Κριστιανό.
1: Έχει γίνει λίγο εκεί.
2: Δεν θα είναι τώρα εκεί, δεν θα γίνει κάτι.
1: Τι αντιδράσει, κάτι μπορεί να έχουμε όμως.
2: Τι θα κάνουν οι Δανείοι, θα κλαίνουν οι
1: Δανείοι. Όχι. Μπορεί ένας Πορτογάλος να βάλει ένα γκολ όμως και να σηκώσει μια φανέλα και να έχει από κάτω τον Κριστιανό. Λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: Για να γίνει χαμός πρέπει το Μάζαρ 3-0.
1: Ακόμα καλύτερα, θα γίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι εξωαγωνιστικά έχει ζουμάκι αυτό.
0: Έχει.
2: Μα μόνο εξωγονιστικά έχει ζουμάκι.
0: Το δημιούργησε ο Χριστιανό, μόνος του, για να τα λέμε όλα.
1: Απορώ.
0: Έτσι.
2: Έχει γίνει χαμός όμως.
0: Ναι, καλά.
2: Εντάξει, με φίλοι, είναι. Πάντα πρέπει
0: κάποιος. Εμένα δεν με συγκινούν αυτά.
2: Πάντα πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει πότε πρέπει να το σταματήσει.
0: Ναι, ναι, άλλο λέω για τους χαμούς. Δεν με συγκινούν με αυτά.
2: Γίνεται, δηλαδή. Δηλαδή. Και εμένα δεν με
0: συγκινούν. Το καταλαβαίνω, ναι. Το ξέρω τι γίνεται, αλλά. Οκ. Εντάξει. Ξέρω εγώ.
2: Ο καθένας με τα βιώματά του.
1: Εγώ άλλο λέω.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και να έχει επιλαχθεί, να έχει ενοχληθεί.
2: Γιατί να έχει ενοχληθεί, γιατί έφυγε ο Ρονάλντο από την Πορτογαλία.
1: Όχι. Αν είσαι ο Ρονάλντο.
2: Εντάξει, ότι εγώ είχα σταματηθεί μικρό ότι έφυγε ο Ανασόπλης.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω
2: να πω. Στεναχωρήθηκα.
1: Να μιλήσουμε σωστά. Ναι. Ο Κριστιανό.
2: Ναι.
1: Είσαι ο Κριστιανό. Σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, ότι δεν σε σέβονται, δεν οτιδήποτε.
2: Και επειδή δεν έπαιξε μια φορά αλλαγή.
1: Εγώ μαζί σα είμαι ότι είναι 100% λάθο η
0: συμπεριφορά. Ο Γκάλης είχε σταματήσει έτσι. Ο Γκάλης έτσι σταμάτησε τον μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά αυτό θα
0: που δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε στο αμπελόκηπους και έφυγε.
2: Ναι, αλλά θα είχε προηγηθεί.
0: Δεν ξέρω ότι είχε προηγηθεί με τον πολίτη, αλλά φαντάζομαι και τώρα μπορεί να έχει προηγηθεί κάτι.
1: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Είσαι ο Κριστιανό, είσαι ενοχλημένος, καλός, κακός, για μένα κακός. Ναι. Λες παιδιά, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα περάσαμε. Αντίο. Δεν το κάνω όλο αυτό τώρα. Πηγαίνω να προπονήσω με καφεδάκι και δεν προπονούμε. Δηλαδή, οκ, ρε φίλε.
2: Να το κορυφαίο είναι ότι έχει πει ο Ζεζούς. Ότι γιατί τον ρώτησαν ότι δεν προπονήθηκε ο Ρονάλντο και λέει όχι, ήταν λες στο γυμναστήριο, σήμερα θα προπονηθεί κανονικά. Βέβαια το σήμερα ήρθε το ιδιωτικό αεροπλανάκι, προσγειώθηκε στην Κοπεχάγη για να το πάρει.
1: Λέω, λες παιδιά, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μετά από είπε και
0: όλες διαφορές στις εποχές, τώρα πάω για τον Γκάλη. Ο Γκάλης έφυγε με ένα ταξί από το γήπεδο.
2: Θα βρήκε τον Γιώργη.
0: Πήγε στο σπίτι από τους αμπελόγιους που πήρε ένα ταξί. και ο Κριστιάνο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα εποχή, είναι και θέμα αποθηκότητα.
2: Όχι, είναι και θέμα χώρα, αδερφέ.
0: Είναι πολλά.
2: Είναι πολλά γιατί.
1: Δεν είναι θέμα χώρα. Ο Σάλε, πώ ήταν άνθρωποι και τι με το ελικόπτερο.
0: Ο Σάλε.
2: Ναι, αλλά μπορεί ρε παιδί μου.
0: Στο Άγκα.
2: Άρα το να φύγει από του αμπελόκηπου. Δηλαδή του αμπελόκηπου. Δηλαδή γιατί να έχει ιδιωτικό.
0: Θα μπορούσε να έχει όμω το ιδιωτικό σου αμάξι. Το να σε πάρει μια.
1: Ο Νίκος
0: Ογκάλης. Θα σε έπαιρνε οδηγό. Θα έπαιρνε ταξί. Ο Νίκος Ογκάλης.
1: Όντω μεταξύ είχε φύγει.
0: Ο κορυφαίο Νίκος Ογκάλης. Νομίζω μεταξύ είχε
2: φύγει. Μεταξύ. Ρε παιδί μου, αν αυτό γινόταν στο NBA και ήταν να φύγει από το Χιούστον για να πάει, ρε παιδί μου, και να το, το σπίτι του
0: Ιωάννη Σίμπερ. Είναι υπερβολικό, είναι από μόνο του.
2: Ναι, θα έψα
0: πει, είναι υπερβολικό όλο αυτό από μόνο του, αλλά εντάξει. Μεγάλο παίκτη, τεράστιο.
2: Έχει πήγει ο προπονητή του μετά στο αεροδρόμιο.
0: Τα διαρκεία σου μου στέλνει, φίλε, τι έχει γίνει.
2: Τι σχέση έχει με τα διαρκεία τώρα.
0: Διονύση, έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο τα διαρκεία μου, λέει ένα φίλο. Τι λέμε. Να καταλάβω.
2: Πάντω θα έχει ακόμα και πολύ ψωμή η ιστορία.
1: Ναι, ναι.
2: Αρχίσανε τα ανφόλιο στην εθνική προπονητή.
0: Για να σου πω και τώρα.
1: Αυτά είναι τη εποχή. Αυτέ ήταν τα
3: διαρκεία. Εγώ λέω είναι και θέμα.
0: Όχι.
2: Εγώ τρελαίνομαι.
0: Περίμενε, ποια είναι τη εποχή.
2: Τα unfollow. Υπήρχε unfollow επειδή έφυγε ο Αναστόπουλος και πήγε στην Αβέλα.
0: Τα unfollow υπάρχουν. Να κάνει unfollow. Άλλο λέω. Να κάνει unfollow γιατί έφυγε την εθνική σου επειδή έφυγε ο Κριστιάνο.
2: Καλά, μπορεί να μην την έχει κάνει Πορτογάλο. Μπορεί να την έχουν κάνει πώ την ακολουθούσε λόγω του Κριστιάνου. Εντάξει. Με τρελαίνει το γεγονό ότι μπορεί να είναι κρίσιμο ματ και να περιμένουν όλοι με τα κινητά να τραβήξουν το φόλ για να την παραγυρίσουν. Για ότι θα το έχω στο κινητό. Πώ γίνεται αυτό.
3: Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι και χορηγή, είναι και τέτοια, είναι πολλά πράγματα.
2: Πολλά.
3: Αλλά άλλο θα πω. Εξαλώ, φεύγεις όπως είναι να φύγεις και τα λοιπά. Ακόμα και έτσι, μουτρωμένος, κακομαθημένο παιδί, ακόμα και έτσι. Τι θα πει, κάποια στιγμή θα πω την αλήθεια. Αυτό δεν το μπορώ να πω ποτέ.
2: Πάντως έχει δίκιο ο Διονύσης.
0: Έλα.
2: Φωνάζεις.
3: Μα με έβγαλε και τα ρούχα
0: μου. Ναι, φωνάζει, φωνάζει.
3: Ο Χριστιανός.
0: Είναι κλασικός βόρειος, παιδί μου.
2: Ναι, παιδί μου.
3: Λοιπόν, πάμε, πάμε, διαφημίσατε.
2: Πάμε.
3: Άντε.
2: Βάλε ένταση, Διονύση.
4: Winsport FM 94,6. Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Η χειρότερη ατάκα Σάρων λέει είναι το αν ανοίξω το στόμα μου. Ανοίξε το.
1: Ανοίξε το, φίλε. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και ξαναλέω, είναι σαν τους γάμους που λέει και ο παπάς. Όποιος έχει κάτι να πει να το πει τώρα, αλλιώς να σοπάσει για πάντα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από τρία χρόνια θα πεις, α, εμένα αυτό δεν μου φέρθηκαν.
2: Και τώρα για να σοπάσουμε εμείς, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι. Φημώνει το δίπο, έτσι το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπω.
2: Όχι, απλά να μην περιμένει ο κόσμος.
0: Κουβέντα θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Πάμε, πάμε, στον πρόεδρο.
1: Κρίς δεν μπέρκε, είχα καιρό να ακούσω.
0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
1: Έλα,
3: τι κάνετε, καλή εκπομπή.
1: Έλα, ρε, ρε.
3: Λοιπόν, να συνεχίσω την κουβέντα που κάνατε. Ξέρεις, στο παρελθόν, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές. Και αν θέλεις ομαδικό επίπεδο, είτε μπασκετμπολίστες είτε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο, αν θέλεις, εγωισμό.
1: Ναι.
3: Ο εγωισμός βέβαια είναι αναλόγως πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Γιατί ο εγωισμός είναι ότι, γιατί ας πούμε να είσαι καλύτερος και να μην είμαι εγώ, ώστε να έχεις περιθώρια βελτίωσης. Δυστυχώς το ποδοσφαιρικό τους εγώ, ή αν θες το μπασκετικό, όταν μιλάμε για ομαδικά αθλήματα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι όταν μεγαλώσουν και φύγει η πρώτη νιώτη που λέμε, ότι πρέπει να παίξει καθαρά εμπειρικά και ότι κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
1: Εντάξει, δεν είναι το. Κοίτα, ο Κριστιανό.
3: Ακού, ακού, ακού. Να σου ολοκληρώσω, μια που είπατε για τον Ρονάλντο.
1: Είναι υπεραθλητής.
3: Έχει. Ναι, υπεραθλητής, ωραία.
1: Γιατί δούλεψε πολύ αυτό, δεν έχει τόσο το ταλέντο όπως το έχει ο
3: Ρονάλντο. Αυτό ακριβώς.
1: Απλά είναι προϊόν δουλειάς, σκληρής δουλειάς.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα όχι στρατιωτική πειθαρχία, μιλάμε.
3: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως. Πλέον στην ηλικία του 41 και.
0: Εάν έχεις στρατιωτική πειθαρχία, δεν έχεις μόνο με το κορμί σου και την εκείμνασή σου. Έχεις πειθαρχία και στους γύρους. Και ακούς και τον προπονητή σου, ακούς δεν κάνει όπως κουσταρώνεις. Άιντε.
3: Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω, παιδιά. Ότι όσο μεγάλος αθλητής κι αν είσαι που λες, είτε είναι έφυγε το ταλέντο, βλέπε Μέση. Γιατί για μένα καλύτερος είναι ο Μέση επειδή είχε το ταλέντο. Δεν το δούλεψε όπως ο Ρονάλντο που λέτε. Ο Ρονάλντο δούλεψε άλλα πράγματα. Κάτε με, που είδα και το Μέση στο Καραϊσκάκι, έτσι.
1: Δούλεψε ο Μέση, ήταν το σουλούπι του τέτοιο.
3: Ναι, ήταν, δηλαδή, ναι ξύλο, αλλά κοίταξε να δεις πιο πολύ το δούλεψε ο Ρονάλντο, αλλά σαν έφυγε το ταλέντο, επιτρέψε μου η ταπεινή μου γνώμη να θεωρώ το Μέση.
1: Άρη, άλλο το ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δούλεψε. Γιατί όταν
3: όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εγώ άλλο ήθελα να καταλήξω ότι όταν λοιπόν μπαίνεις σε ένα ομαδικό άθλημα, δεν είσαι τίποτα εάν δεν σε βοηθήσει η υπόλοιπη ομάδα. Ακόμα και ο Νίκος ο Γκάλης που αναφέρατε. Τεράστιος παίχτης, έτσι. Αλλά είχε από πίσω ρε αδερφέ και μια πεντάδα η οποία έκανε την πρόμη και τη δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Δεν ήταν εντελώς έτσι.
2: Εντάξει, κοιτάξτε.
3: Δεν με κατάλαβε, να καταλάβεις αυτό που σου λέω.
1: Υπήρχε ο Λυπηρίδης τώρα δεν.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
3: Όχι, εντάξει, δεν υπήρχε ο Λυπηρίδης, δεν φίλε, αλλά υπήρχε ο Γιάννης.
2: Μισό λεπτάκι. Ο Γκάλης.
3: Υπήρχε ο Χρυσόδουλου που ήταν. Αλλού θα καταλήξω ότι ακόμα και ο Ρονάλντο.
2: Περίμενε, Άρη. Αυτό πάνω από αυτό που λες. Τεράστιος ο Γκάλης, έτσι.
1: Ευρωπαϊκό δεν πήρε.
2: Ευρωπαϊκό δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε ευρωπαϊκό. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό σπορ. Θες και συμπαράσταση.
1: Εντάξει,
2: αν δεν την έχεις.
1: Γιάννη θα το περνάει, θα διγνώ τον τσακωμό.
2: Οκ. Αν δεν την έχεις όμως συμπαράσταση, δεν είναι πινκ-πονκ.
1: Πολύ δεν παίζει.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην σας κρατάω και τον χρόνο άλλο, τα άλλα 30 δεύτερα αν έχω. Σχετικά με την εθνική, θέλω να πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περιμένω σήμερα ένα πολύ κλειστό παιχνίδι από την εθνική. Η εκτίμησή μου. Πολύ κλειστό, όχι να ταμπουρωθεί, αλλά κλειστό. Έξυπνο παιχνίδι, να παιχτεί στο χώρο του κέντρου. Και από τη στιγμή που έχουμε αυτούς τους παίκτες μπροστά, μήπως καταφέρουμε σε στημένο ή σε κόντρα να μπει γκολ.
1: Θα δούμε.
3: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα η εθνική το παίξει έτσι, έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει.
1: Οι Ολλανδοί και στα δύο παιχνίδια σκόραναν και στα δύο παιχνίδια δέχτηκαν γκολ.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Καλή επιτυχία, να δούμε και τον μπασκετάκι. Τώρα μας βάλανε και την ίδια ώρα η Ερακλή να κάνουμε σαν τώρα τον μπάσκετ με τον ποδόσφαιρο.
2: Ναι, μου, εντάξει.
3: Έλος δηλαδή. Τι έχουν κάνει.
1: Έγινε.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Πάμε.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα, καλησπέρα το
2: κόκκινο
4: βροχερό Σικάγο.
1: Πάντα σε καταλαβαίνω, δεν
2: πάντα, πάντα, πάντα,
1: πάντα, πάντα, πάντα, ρε παιδί μου.
2: Τι έγινε?
4: Είμαστε κοντογειτονιώτες.
2: Γι' αυτό.
0: Τι κοντογειτονιώτες.
2: Είναι...
0: Στο Σικάγο,
2: έχω, ναι, εγώ έχω μεγαλώσει στο...
0: Στο Ελληνόης.
2: Στο Ελληνόης, ναι, δίπλα εκεί, παρά έξω. Εντάξει.
4: Στο Ελληνόης.
2: Ναι.
1: Είναι Πάτρα
2: είναι,
1: πίσω,
2: είναι, α, θα μπορούσαμε όμως να το Ηλινόης Ηλία, ναι. Αυτός είναι Πάτρα.
0: Το Νόης τι?
2: Ηλινόης Ηλία να το κάνουμε έτσι. Ναι. Κατάλαβες, αυτός είναι την Πάτρα.
1: Κυλιακός
2: απλά λεχανό. Μένει Σικάγο.
1: Βάλε Κυλιακό
2: και εσύ από την Αθήνα είσαι.
1: Βάλε Ηλινόης
2: Ηλία. Σταυρό από την Αθήνα είσαι.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Λίγα βάλε δεν είσαι.
1: Άλλο λέω.
2: Και ο φίλος μας είναι από την Πάτρα και μένει στο Σικάγο.
1: Γνωστός ως Σταμπούλς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, καλή αρχή, σιδεροκέφαλη. Με τις αλλαξοκολλιές που κάνατε μου χαλάσατε το πρόγραμμα.
2: Του βγήκε το πατρινό τώρα, ηρέμησε.
0: Έλα,
1: ηρέμησε στην Πάτρα.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Γλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Αχ, τι έπαθα!
14: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
16: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
17: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
18: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
19: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
20: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
22: Πώς είπατε?
23: Κρύο!
3: Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
23: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
24: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
25: Αυτός έχει ρόδες.
26: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
24: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
25: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
27: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
28: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
27: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
29: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τσιμέντο.
1: Ναι. Πλακάκι. Ναι. Παλιό στεγανοτικό. Ακόμα και σε αυτό. Ναι. Το Elastoflex ST από την Elastotet, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
3: Όπως οφείλω ότι δεν θυμάμαι ότι είχε ξαναπαίξει το.
1: Είχε ξαναπαίξει και είχαμε πει και ο Χακ Κρίστενμπεργκ.
3: Ναι, ναι, ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Ουγάρα έρχεται μόνο.
3: Ο φίλος εδώ, έξυπνος, θα τον ακολουθήσω.
1: Ναι.
3: Γιατί θα παίξω σκόρερ, λέω σήμερα, ένα εικοσάρικο. Άμα παίξει.
1: Ναι, και να σηκώσει φανέλα.
3: Όχι, να δείξει το 7, να
1: όχι,
3: κάνει
1: όχι,
3: την
1: πλάτη. Να σηκώσει φανέλα και να γίνει Χριστιανό με χ.
3: Εντάξει, εσύ το έχεις κάνει λύσα.
2: Λοιπόν.
3: Τι άλλα, αμέσως αποκαθήλωση να δώσουμε τη φανέλα.
1: Εντάξει, φίλε, γιατί πρέπει να την κρεμάσουμε στο.
3: Τα ξέρω, ρε παιδί μου. Ήμου.
1: Και άμα την κρεμάσουμε, δεν την αποσύρουμε. Τέλο πάντων, γιατί στην ποδόσφαιρα δεν την κρεμάς. Ναι. Πρέπει να γίνει αμέσως.
2: Να πω ότι. Επειδή έχουμε και νεότερα από την προπόνηση που τελείωσε του Παναθηναϊκού. Οκ, για τον. Λίγο να πούμε για του παίκτε που είναι τραυματίε. Πρώτον, τα μπόρτα. Δευτέρα θα αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα, να έχει μια συμμετοχή δηλαδή σε μέρος του προγράμματος.
1: Mm-hmm.
2: Και ο στόχος είναι να μπει σταδιακά προκειμένου την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Άρα από Δευτέρα να βγάλει μέρος του προγράμματος και την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Πάει καλά του Κοντούρη το πρόγραμμα που κατάσταση μετά το αιμάτωμα το οποίο έχει. Και Πέμπτη ή Παρασκευή μπαίνει και αυτός με την ομάδα. Έτσι, αυτά τα δύο. Τώρα ο Κρίσης είναι κανονικά προπονητή. Άρα ξαναλέω, τα μπόρδα Δευτέρα μέρος προπόνησης. Το στόχος είναι την Πέμπτη να μπει με την ομάδα. Και ο Κοντούρης ο στόχος είναι Πέμπτη ή Παρασκευή να μπει με την ομάδα. Λοιπόν, αυτά.
1: Να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο φίλος μας ο Λεάο 3.50.
2: Όλο θα ήταν να σκοράρει για να βγάλει Why Always Me σαν τον
1: σαν παλατέρι.
2: Όχθε μου.
1: Όχι, αλλά αυτό που είπε ο Ηρακλής να δείξει τη φανέλα με το 7.
3: Ναι, δίνει, είναι ωραίο.
1: Και μετά την πάρτι του με την πλέον του 7. Το έχω εγώ, είναι. Φαντάζει τώρα τι υλικό θα δώσει παγκοσμίως.
3: Ο Λεό παιχτάρα.
1: Ελαφρύς όμως.
3: Θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα πράγματα.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, δεν ήταν συγκεντρωμένος.
2: Τι εννοείς, τι σημαίνει ελαφρύς, δεν το έχω καταλάβει εγώ για
1: εσένα. Παιδί μου, λίγο ξέρει, δεν είχε τον άλλο, δεν ήταν αποσυλλομένος, δεν ήταν δουλευτάρας. Ήταν λίγο πώς να σου πω.
2: Τεμπέλης.
1: Όχι ακριβώς τεμπέλης. Πολύ φανφάρα, ρε παιδί μου, πολύ κορδελάκια.
2: Μάλιστα.
3: Κορδελάκια.
2: Κορδελάκια.
1: Όχι, εσύ τι, όχι.
2: Δηλαδή, πώς θα τον έλεγες.
1: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά. Ο Κουαρέσμα θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε.
2: Πολύ παίκτες.
1: Γιατί ήθελε, έκανε το κάτι παραπάνω, ήταν.
2: Πολύ
1: παίκτες. Έπεσε για την εξέδρα, για την πάρτι του.
3: Τώρα που είπες, θυμάστε τον γκολ που είχε βάλει με το φάνατο, ανάποδο το φάνατο.
1: Το εξωτερικό. Νομίζω ότι παίχτη να χρησιμοποιεί τόσο το εξωτερικό όσο το Κουαρέσμα δεν θυμάμαι άλλον. Ενώ.
2: Αυτά που λέγαμε του Σαμαρτέα χθες μαζί δεν τα λέγαμε.
1: Το
2: πρωί τα λέγαμε, συγγνώμη. Λέγαμε για το Σαμαρτέα, επειδή θα μπορούσε με βάση το ταλέντο του και την ποιότητά του να.
1: Και εγώ τι είπαμε για το Σαμαρτέα.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω το Διονύση.
2: Είναι τόσες εκπομπές.
3: Όχι, δεν είναι τόσες, είναι και κοντά πλέον.
2: Είναι κοντά.
3: Δεν ήταν δηλαδή, τα λέγαμε το άλλο να πει, τα λέγαμε το πρωί.
2: Ναι. Το Σαμαρτέα λέγαμε ότι τρομερή ποιότητα, αλλά. Το είπε και ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ότι εγώ φταίω.
1: Έκανα πολύ το έχουν κάνει στον εαυτό του.
3: Εδώ γράφει ένα φίλο ότι ο Μόντριτς παίζει ακόμα, λες, στην Εθνική και προσφέρει.
1: Φυσικά προσφέρει.
3: Προσφέρει ο Μόντριτς. Και αλλά ο Μόντριτς δεν θα φεύγει ποτέ.
1: Εγώ λέω το εξής όμως. Ο Μόντριτς, ακόμα και αν τον βγάλει ο προπονητής στο 60 στο 70.
3: Και να μην το βάλει.
1: Δεν κάνει μούτρα.
2: Γεια σου Μιτσάρα, ο Μίτσο το γαματερό λέει Ανδρούτσος γκολ σήμερα.
3: Γκολ Ανδρούτσος.
1: Μακάρι, αλλά.
3: Θα το βάλω. Τρομερή μορφή.
1: Αλήθεια, πώς το βλέπετε το σημερινό.
2: Εγώ βλέπω νίκη Εθνικής. Το ξανά από το παλιό πριν. Νίκη Εθνικής.
3: Χι 1-1 το βλέπω.
2: Νίκη Εθνικής. Και κάπως μου έχει κάτσει. Σκόρερ τετή.
1: Να σας πω κάτι ωραίο. Ποιος σε.
2: Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βέβαια.
1: Στη διπλή ευκαιρία το άσοχη.
2: Πόσο δίνει.
1: Δίνει 1.70, είναι αξιοπρεπέστατο.
2: Πολύ καλό.
1: Και ειδικά άμα το βάζουμε και με γκολ, ξέρω εγώ.
3: Καλά δηλαδή, το έκανες εσύ, τι να βάλει η
1: Με ένα γκολ, παιδί μου. Δηλαδή να σου πω για κερδίσει ένα 0 ή ένα μην είναι απλά 0-0.
2: Ναι.
3: Κάτω το over μισό δεν θα σου δίνει. Το 1,70 σου πάει 1,75.
1: Κάτσε να δω, περίμενε. Ναι, ένα over με over 2,5 πάει στο 2.
2: Ναι.
3: Και με over 2,5 θα πάει στο 2,80.
1: Όχι, 1,70. 1,70 το κρατάμε.
2: Μου έχει κάτι τετέ αν ξεκινήσει ότι θα, επειδή θα είναι και ψηλά η Ολλανδία, θα βγει στον ανοιχτό χώρο κτλ.
1: Τώρα... Και εκεί που θα βγει τετατέστα θα βγει ένα μπογκά να κάνει τάκι να δω. Θα του χαλάσει το στοίχημα.
2: Τι πάθαμε χθες.
3: Συνηθισμένα τα βουνά σε κρίνες αυτά τώρα. Τώρα αυτό δεν έχουν γίνει άλλα κι άλλα.
2: Έλατε. Λοιπόν. Πάμε στο φιλό.
1: Και όχι αμάλ χρησιμοποιεί πολύ εξωτερικό, είναι αλήθεια. Χαίρετε.
0: Τι κάνουμε.
2: Καλά είμαστε.
3: Καλά λέμε.
0: Χαιρετώ τον τουρίστα. Γεια σου Ηρακλή. Γεια σου και εσένα του Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι, ξέχασα το όνομά σου.
2: Γεια σου Ηρακλή. Γεια σου έναν του Παναθηναϊκού. Γεια σου τουρίστα.
3: Νόμιζα ότι θέλει και τουρίστα του Δεσίλα.
1: Εν τω μεταξύ, εάν βάλουμε τις μέρες που λείπω εγώ για ταξίδια.
0: Δεν είναι ο Δεσίλα, το έχουμε πει.
1: Και όλοι εσείς. Δεν σας πιάνω, δηλαδή τα 10 χρόνια τα δικά μου δεν πιάνω μια χρονιά δικιά σας.
2: Επαγγελματικά ταξίδια εμείς. Επαγγελματικά.
0: Ο τουρίστας ένας είναι και μοναδικός. Όπου εκεί βόλε γυναικεία.
2: Αυτά είναι τα επαγγελματικά ταξίδια του Σταυρού.
3: Βόλε γυναικών.
2: Να στα πω εγώ γιατί τα έχω ζήσει. Γιατί έχω πάει εγώ σε ένα τέτοιο. Το 8, το 7. Βόλε γυναικών. Beach volley μάλλον. Περίμενε, βόλε γυναικών που πάνε στα Σαντορίνες και όλα αυτά.
3: Ναι, ναι.
2: Okay. Beach handball.
1: Περίμενε.
2: Beach handball. Μιλάμε για διοργάνωση τώρα την έχει. Πρέπει να την έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου.
1: Δεν έχω πάει. Πάρει και χρυσό μετάλλιο η Ελληνική.
2: Έχω πάει σε beach handball.
3: Μισό λεπτό. Δεν σκάει μπάλα κάτω.
2: Όχι. Έχω πάει σε beach handball. Πρέπει να είναι διοργάνωση που έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου. Δεν ξέρω πώς το κάνει.
3: Γιατί δεν το λένε. Σε beach δεν το λέτε πόλο στην άμμο.
1: Σε beach handball πρώτα απ' όλα δεν έχω πάει ποτέ.
3: Δεν μπορεί. Πώς
2: έχει πάει beach ποδοβόλε και τέτοια ιστορία.
1: Σε βόλε έχω πάει.
3: Βόλε του αρέσει.
1: Για δουλειά έχω πάει όμως. Έκανα μεταδόση, συνεντεύξει και τέτοια. Δεν πήγε να.
0: Ναι, δουλειά το λέμε τώρα.
1: Δουλειά είναι.
2: Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Είναι ίδιο πράγμα να πας μια
3: Μασαλία.
2: Στη Μασαλία που θα είναι η Μάο Μάο που λέγει ο Μελισανίδης.
1: Τι να κάνουμε,
2: με την καλή να το λέω έτσι. Η Μασαλή. Ή να πας στο Ελσίνκι με μείον 15. Το να πας τώρα στην παραλία σου.
1: Κάτσε
2: βόλε. Τα ποντάκια σου.
3: Μείον 32.
1: Ναι. Περίμενε, παιδιά.
2: Ναι.
1: Δουλειά είναι όπου γίνει η διοργάνωση. Εσύ μπορεί να πας όπως λες τώρα στο Καζακστάν, μπορεί να πας όμως και στο Λονδίνο και στη Βαρκελόνη και τα λοιπά, που είναι μια χαρά ταξίδι. Εγώ λοιπόν έχω πάει στη Σαντορίνη, αλλά έχω πάει και στην Κοζάνη, έχω πάει και στην Άρτα, έχω πάει.
3: Τι έχει η Κοζάνη?
1: Στο Αγρίνιο.
2: Τι έχει το Αγρίνιο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν είναι Σαντορίνη.
2: Τι έχει? Καλά, προφανώς.
3: Έλα, αγόρι μου.
0: Ηρακλή.
1: Επίσης, πέρυσι παράδειγμα δεν πήγε σε κανένα. Ούτε στους άνδρες ούτε στις γυναίκες.
0: Οπότε, δουλειά το λέμε τώρα ότι μας συμφέρει, δεν είναι?
2: Όχι, εντάξει.
3: Λοιπόν, και να στο πω και διαφορετικά.
1: Και για να κλείσω.
3: Τι να δεις στη Βαρκελόνη σε μια μισή μέρα.
1: Και για να κλείσω.
2: Έλατε.
1: Πέρυσι δεν πήγα και πρόπερσι παράδειγμα που πήγα. Έτσι, είναι Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Ουσιαστικά μόνο την Παρασκευή έλειψα από τη δουλειά.
2: Γιατί τη Σαββατοκύριακο
0: δεν
2: δουλεύει. Για να
0: μην χρειαστώ το χρόνο.
2: Άρα έχει δίκιο ο φίλος.
1: Άρα και εγώ ήμουν φίλη και δούλευα.
0: Ο Λάμπρος οδηγός. Εγώ έτσι τον λέω.
2: Ο Λάμπρος.
0: Ο οδηγός. Ναι. Και την άλλη φορά πήρα και ζήτησα συγγνώμη που μου κλείσε γραμμή. Γιατί είχα μπει σε ένα τούνελ.
2: Ναι.
0: Δεν σας έπαιρνα, αλλά
1: ήταν
0: αφορμή τα στοιχήματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν ξέρω θα σας στεναχωρήσω, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, το βλέπω το παιχνίδι 0-2.
2: Okay.
0: Σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα.
2: Ναι.
0: Όπως προχθές είχα προαίσθημα που έπιασα την Ολλανδία 1-2 και την Ελλάδα 1-2, βέβαια στο 94, δεν έχει σημασία.
2: Ναι.
0: Σήμερα έχω το προαίσθημα ότι θα βγει 0-2 το παιχνίδι.
2: Okay.
0: Το έχω... δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, είναι εδώ... αυτό βλέπεις.
3: Η προσγείωση.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Ηρακλή, και κάτι άλλο όσον αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είμαι εγώ.
2: Έλα,
0: και το ξέρει και ο τουρίστας εκεί πέρα, ο καλοφαγάς.
1: Αυτό το δέχομαι. Το δεύτερο χαρακτηρίζει το δέχομαι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, το φίλι το παίρνει κανονικά, θα το πάρει ο... ο Μανόλο.
2: Ποιος?
3: Ο Ιμανόλο.
0: Το φίλι.
3: Ο Φίλης τώρα κλείθηκε στις ελπίδες. Λόγω των προβλημάτων που προσέστηκαν δεν ήταν αρχικά. Δηλαδή ήταν και στις προπονήσεις τις πρώτες που έκανε ο Ολυμπιακός στη διακοπή. Αλλά είναι παίχτης ο οποίος θα παίζει σίγουρα στο κύπελο. Και για μένα η άποψή μου είναι ότι αν και συνεχίζει να δουλεύει, ότι θα πρέπει να πάρει και σε κάποια παιχνίδια ή να μπαίνει αλλαγή, να μπαίνει και στην πρώτη ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Γιατί έτσι και εγώ τον έχω δει, δηλαδή το παιδί έχει σούτ, έχει τσαμπουκά.
2: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή το έχει το παιδί, δεν ξέρω τώρα, αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος. Εμείς οι προπονητές της εξέδρας, κατάλαβες, εμείς που τα ξέρουμε όλα, που λέμε δίνω στο τάδε τόσα, εμείς οι κορδόπεδα.
2: Ναι.
0: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή να σε καλά. Να σε καλά.
0: Γεια σας. Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Καλή συνέχεια σε σένα.
3: Να σε καλά, φίλε μου.
2: Λοιπόν, όχι, δεν ήθελα να πω και το ξέρω.
3: Ενώ στην Κοζάνη, αδερφέ, σε μια μισή μέρα μπορεί να κάνει σχόλια.
1: Μια χαρά πέρασα. Θέλω να σου πω ότι δεν διαλέγουμε πρόσημου.
3: Ω, προκύπτουν.
1: Φυσικά.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
3: Έχει και τσέλιε το μενού.
2: Ξέρεις, για το καλοφαγάς που λέει, αυτό ήθελα να πω ο Σταύρος. Έχω τύσει σε τραπέζι με Σταύρο.
1: Μου έγραφε φωτογραφία προχθές από αυτό το τραπέζι, να ξέρει.
2: Και. Πώ το λένε. Χατζημητρίου. Και άλλου. Είμαστε ένα τραπέζι. Ο Χατζημητρίου με τον Σταύρο στην πρώτη.
1: Όχι, εγώ στο κέντρο, μίλαζα.
2: Στο κέντρο που εκεί έρχονταν οι παραγγελίες. Και εγώ στη μία γωνία. Και έλεγε ο Χατζημητρίου.
1: Όχι, δεν έλεγε, δεν μιλούσε ο Χατζημητρίου. Μόνο.
2: Ναι, ή ο Σταύρος. Θυμάμαι να υπάρχει ροή.
1: Ο, αυτό δεν υπάρχει.
2: Να υπάρχει ροή. Άκου. Ερχόντουσαν. Περίμενα να το πω για να το πει. Ερχόντουσαν τα φαγητά λοιπόν και μέχρι να φτάσουν σε μένα.
3: Ήταν άδεια.
2: Σχεδόν. Ναι. Με αυτό πήγα και παρήγγειλα μετά. Δηλαδή έφυγα από το τραπέζι και παρήγγειλα να φάω.
1: Άκου.
2: Πήρα σουβλάκια.
1: Ναι, ισχύει εν μέρη.
2: Μιλάμε τώρα για δυνατά πυρουνιά.
1: Ναι, ερχόντουσαν στο κέντρο, ναι. Εγώ έκοβα και μοίραζα. Ο Διονύσης, επειδή συνοδευόταν και ήθελε να το παίξει.
2: Όχι, καθώς, όχι.
1: Ναι, λάθος.
2: Απλά ήθελα να φάμε την ισχύα μου. Ναι. Τι τρώγανε τώρα.
1: Εγώ λοιπόν λέω.
2: Χωρίς αύριο, σαν να είχαμε αύριο πυρηνική καταστροφή. Εγώ λέω, σιγά-σιγά.
1: Επειδή ξέρω πώς τρώει ο Χάτζη.
2: Αυτό ξέρεις πώς τρώει ο Χάτζη.
1: Και λέω, πάρε στο πιάτο σου παράδειγμα. Τι έγινε. Έκοβα, έδινα. Μοίραζα μπάλα για να φάμε. Αυτό σου λέει χαλάρα, αυτό είναι όλο χαλάρα. Αλλά
2: δεν ξέρω τι να τσιμπάμε τώρα.
1: Ναι, αν μείνει χαλάρα.
2: Κατάλαβε τώρα.
1: Ναι, αν μείνει χαλάρα.
2: Το παίρνανε.
1: Δεν θα βρει ψίχουλο.
2: Θα το φάσου λέει γι' αυτό. Εντρεπόσουνα τώρα.
1: Όχι, όχι, πάρε τίποτα. Ο Χάτζη του Μαξίνη είναι πρώτο. Ο Χάτζη, εάν είχε πάρει φωτιά μπροστά του, του βάζα να τρώει. Και επειδή έκοβα σου λέει στη μέση, τι ερχόταν, πίτα, τι ερχόταν να του κάνει. Λοιπόν.
3: Απαραίτητη διευκρίνηση.
1: Ναι.
3: Ο Χάτζη παλαιά εποχή.
2: Να πούμε δημοσιογράφος, ήταν εδώ στο Σπόρεθμο πολλά χρόνια, χάντμπολ και τα
1: λοιπά. Και ήταν στην άκρη και έλεγε, ερχόταν ο ενωσύρι μαγαζί, τώρα σερβιτός με πετσέτα στο χέρι και τέτοια, έτσι κυρίλε. Και ερχόταν ο άνθρωπος ευγενής και έλεγε, είναι όλα εντάξει, όπως πρέπει, έχετε κάποιο
2: κάτι. Υπάρχει ροή.
1: Και λέει ο Χάτζη, μια χαρά, αδελφέ, ροή να υπάρχει, ροή, μόνο αυτό έλεγε.
2: Βάλει διέλμα.
1: Εάν, περίμενε, εάν. Έπιανε φωτιά μπροστά του, δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι, γιατί ήταν σκυμμένος και μόνο.
2: Ναι, εσύ σου να
1: χαρά. Εγώ μοίραζα μπάλα, φίλε. Ναι, κι εγώ, αλλά μοίραζα.
2: Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ωραία.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να προχωρήσουμε στο φίλο που πήρε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Θα ήθελα να μιλήσω, καταρχήν να πω συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας και καλά. Την επιλογή θεμάτων που συζητάτε, ειδικά αυτές τις μέρες, και θα ήθελα να συνεχίσω κάτι το οποίο έγινε χθες, αν δεν κάνω λάθος, προχθές με το παιδί που
2: και τις δύο ημέρες.
1: Ακριβώς, και μπράβο σας. Εγώ θέλω να συλληπιθώ το νέο το παιδί, νέα ψυχή, αλλά και αυτό που μπράβο σε όλο τον κόσμο που έχει συγκινηθεί για αυτό το θέμα, και θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να πω και για μια άλλη ψυχή που έφυγε, και δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία η καημένη έφυγε από Κεραυνό, ναι, το 2026 μέσα στην Ηλιούπολη.
2: Όχι, εγώ δεν το έχω
0: πει. Τώρα τι τύχη, δηλαδή, τι τύχη μπορεί να έχεις, ρε φίλε.
1: Πραγματικά, επειδή υπάρχει και σχέση αθλητική, γιατί εκεί μέσα κάνουμε παιδιά μπάσκετ.
0: Δεν έχει να κάνει τώρα.
1: Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, ότι όλη αυτή η ιστορία, το σχολείο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει Αλέξη Κεραυνό. Παραδόθηκε έτσι το σχολείο, δυστυχώς, και δεν ξέρω πόσα σχολεία, εγώ γι' αυτό το λέω, η γυναίκα θυσιάστηκε, καλά, περιττώ να πω ότι αν γινότανε 5 λεπτά πριν, θα είχαμε εθνική τραγωδία, εκείνη την ώρα βγαίνανε 50 και 100 παιδάκια, πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου, στο δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης, το ξαναλέω. Είναι αμαρτία από το Θεό να φεύγουν έτσι άνθρωποι από αμέλεια, και θεωρώ ότι έγινε στο έλα μωρέ τι μπορεί να γίνει, και όμως έγινε. Όπως και το παιδάκι έφυγε από ένα ατύχημα το οποίο έπεσε σε ένα τείχο ένα μέτρο δίπλα του, έτσι ακριβώς έγινε και για τη συγκεκριμένη κυρία. Δυστυχώς χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Δεν έπαιρνα προσωπικά τηλέφωνο γιατί δεν ήθελα να πω κάτι αν δεν γινόταν κάτι, τουλάχιστον να μην ενδεχομένως να μην κολλήσουμε πάνω στην ανέμνηση της γυναίκας, αλλά αυτό θέλω πλέον να ακουστεί για το σχολείο, για τα σχολεία μάλλον, που πολλά παιδιά, πάντως, τα παιδιά μας μάλλον,
2: μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα το πώς έχει εξελιχθεί η ιστορία, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, διότι πολλές φορές δημοσιεύονται πράγματα που δεν ισχύουν.
3: Έχει βγει, γιατί και εγώ Google, γιατί το ήξερα και βλέπω ότι οι σελίδες ευρέθηκαν.
2: Έχουν πάρει λίγο πίσω την είδηση. Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι...
0: Εδώ, παιδιά, περιμένετε, κάτσε, γιατί σε αυτό τώρα που λένε τα παιδιά, μήπως είναι παραπληροφόρηση.
2: Αυτό λέμε.
3: Δηλαδή, εγώ μπήκα και σε site που είχε την είδηση, και καλό site, το οποίο όμως έβλεγε, μου έβγαλε 404 μετά.
0: Αλήθεια. Άρα μήπως εδώ υπάρχει fake news.
3: Ναι, μήπως, ναι.
1: Fake news για ποιο πράγμα?
2: Ότι πώς εξελίχθηκε
3: μα στέλνουν κιόλας ότι η κυρία στην Ηλιούπολη ζει. Εδώ τώρα κάποιο φίλοι.
0: Άμα ζει η γυναίκα,
3: ναι. Αυτό λέω.
1: Έφυγε από τη ζωή χθες.
3: Ναι, βγήκε εδώ σαν είδηση, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο με το γκουγκλάρι, αλλά όταν πατάς πάνω στην είδηση...
0: Ήταν λάθος, μας στέλνουν πολύ ότι ήταν λάθος σε άρθρο και ότι έχουν πάρει όλοι πίσω την είδηση, δεν πέθανε η γυναίκα. Μα δεν πέθανε η γυναίκα, δηλαδή για όνομα
1: Θεού.
0: Αλλά πώς γίνουν αυτά, πώς γίνουν αυτά έτσι τώρα.
2: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι...
3: Τι να σκορδιούν, ξέρω
2: ότι... Το θέμα είναι, μακάρι να είναι...
0: Να είναι καλά η γυναίκα.
2: Αλλά και πάλι ότι υπήρξε χώρος χωρίς Αλέξη Κεραυνό και τα λοιπά. Αυτό είναι που
0: πάνε εκείνη η προβλέψη. Άλλο κομμάτι, να το δούμε, ναι. Απλά τώρα το κυρίαρχο να είναι καλά η γυναίκα, έτσι, και να είναι fake news αυτό.
1: Προηγουμένως είπα αυτό το πράγμα, ότι δεν το λέω για τη γυναίκα που... δεν επικεντρώνομαι μόνο στη γυναίκα, για όνομα του Θεού, που ήταν μια πάρα πολύ καλή στα καθηκοντά της, γιατί...
0: Άρα κάτσε, περίμενε, είναι η γυναίκα από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι fake news, έτσι, να είναι καλά η γυναίκα, και από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει λίγο όλα αυτά να τα δούμε στην Ελλάδα, φίλε, δεν μπορείς να... Δηλαδή σχολείο είναι, έχει παιδάκια, έτσι. Ναι,
3: όχι, και μάλλον...
1: Δίπλα υπάρχει το κολυμβητήριο Ηλιούπολης που έχει Αλέξη Κεραυνό. Γιατί υπάρχει η πισίνα που είναι δίπλα, ακριβώς μεσοτυχιά, χωρίζει ένα δρομάκι.
3: Παιδιά,
1: και δίπλα
3: ζει
1: είναι το γυμνάσιο Ηλιούπολης.
0: Ζει η γυναίκα.
3: Ναι, μην τα στείλετε τώρα από την Ηλιούπολη.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά,
3: να είναι καλά και να γυναίκα. Το ξεπεράσει.
0: Απλά σίγουρα αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Όπως επίσης πρέπει να μας προβληματίζει πώς γίνονται τα fake news τόσο εύκολα, έτσι.
3: Ξέρω, ρε φίλε, μα πλέον στη δημοσιογραφία, για να μην τρελαθούμε τώρα, Διονύση, και το βλέπεις, ας πούμε, και καλά, και στα αθλητικά είναι και μικρό το κακό. Άρα, μα έγραψες εσύ πρώτος ότι πήρες τον αντίπα ή ο αντίπας πήρε του Δασίλα. Ωραία, το γράφει ένας και το παίρνουν 40. Και δεν αλλάζουν και κόμμα. Και κόμμα δεν αλλάζουν.
0: Έγινε.
3: Που άμα πήγαινε ίδιο κείμενο στον Νικολέδη θα με σκότωνε. Άσε με τώρα.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: ναι. Καλησπέρα.
4: Μιχάλης, τι κάνετε?
3: Γεια σου Μιχάλη.
4: Καλά.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Μιχάλης, τι κάνετε?
3: Γεια σου Μιχάλη.
4: Καλά. Να ακούσω, έχουμε ξαναμιλήσει.

0: έβρεθη. Δεν μπάνα βρόνταγε, δεν μπάνα άστραφτε. Ρε παίζαμε και δεν μπαθάμε τίποτα. Αποτύχει βέβαια έτσι. Το λέω, γι' αυτό είναι γενικό το
1: λάθος. Πολλά πράγματα μπορούμε.
0: Πολλά πράγματα. Όπως και τα παιδάκια που στα Τέμπη, μπορείς να τύχει στο παιδί. Σε μένα.
2: Εντάξει, άσε εκεί τώρα είναι ολόκληρη.
0: Όχι, η αναλγησία εννοώ. Ναι. Μια αναλγησία γενικότερα σε πράγματα. Δεν το συζητάμε, φταίνε άλλα πράγματα. Δεν πάμε να τα πούμε τώρα, τέλος πάντων. Να επανέλθω στα αθλητικά μας λιγάκι. Η εθνική τώρα είναι, τα αποτελέσματα είναι όλα μέσα. Έτσι.
1: Λογικό. Σε τέτοιο okay. Μάθημα ναι, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να το...
2: Καλά, προφανώς.
0: Νομίζω ότι άμα πάμε λίγο σφιχτά και στην αντεπιθεσούλα, γιατί εντάξει είναι πιο ποιοτική. Εμείς έχουμε ποιότητα στην αντεπίθεση, να το πούμε λίγο πιο έξυπνα. Νομίζω έχουμε πολύ σοβαρή τύχη. Να μην πάμε πολύ χαλάρα και μπάτε στα ίσα.
1: Όχι, και εγώ αυτό που έχω πει, φίλε, είναι λέω ότι η ισοπαλία είναι μια χαρά αποτέλεσμα, αλλά δεν σημαίνει ότι να παίξεις για την ισοπαλία. Αλλά αν το μάτς 80 είναι χ,
0: Ας πάει. Μπράβο. Δεν είναι
1: κακό. Όταν έχεις κάνει δύο διπλά, σε παίρνει. Δηλαδή δεν είναι. Παίζεις με Ολλανδούς και Γερμανούς μέσα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Λέω ότι θα σου έρθουν, ξέρεις, μικρές ομάδες.
0: Όντως. Και αυτοί οι Σέρβοι είναι, πιστεύω ότι έχουν χάσει την έγκλη που είχαν κάποτε οι Σέρβοι. Ενώ έχουν ταλέντο, δεν έχουν ομάδα ποτέ. Δεν είναι
2: και μεγάλα παιδιά.
0: Ναι, όντως. Και αυτό. Λοιπόν. Παναθηναϊκός. Την μπάλα είμαι όχι υπερευχαριστημένος, υπερυπερευχαριστημένος. Και οι κινήσεις και σιγά να απαλληθεί και ο Κρίστιανσεν για αυτά και τα μπόρτα, πάμε έτσι όπως πρέπει να πηγαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει φόβος, όλα καλά για θεία. Πιστεύω ότι είμαστε πρώτο φαβορί.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
8: Καταλάβατε.
9: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: περισσότερα.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Regency, το αληθινό.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.

0: Το σπίτι σε έχει βολέψει.
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με αφαίρεση 3 βαθμών και πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Βόλος Έλαμπετ από την Επιτροπή Δεοντολογίας για δηλώσεις περί χειραγώγησης αγώνων που είχε κάνει ο Σούντγκρεν το διάστημα που αγωνιζόταν στην ομάδα για κατάφορη αδικία. Έκανε λόγο ο Αχιλλέας Μπέος, προσθέτοντας πως είναι σίγουρος ότι ο σύλλογος θα αθωωωθεί στα δικαστήρια. Διακόπτουμε το δελτίο, διότι έχουμε δίπλα μας τον Διονύση Δεσίλα. Θα μας μεταφέρει μια είδηση μόλις τώρα.
5: Μια είδηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη Παναθηναϊκού, του Γιάννη Αλαφούζου. Θα έχει καθήκοντα, στα οποία καθήκοντα θα εμπεριέχονται τα πάντα εκτός από τα ποδοσφαιρικά θέματα, στα οποία σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Είναι γνωστός ο Σοφοκλής Πυλάβιος, νομικός, με εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και φυσικά έχει μια σταδιοδρομία που συνδέεται με τον Παναθηναϊκό.
4: Πολύ ωραία. Διονύση Δεσίλα, σε ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε στο δελτίο. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague. Μακάμπι Τελαβίβ είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τόνισε εν ώψη του αυριανού μάτς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους υπόλοιπους παίκτες μου. Το σχόλιο του Σέρβου για τον Λευτέρη Μαντζούκα. Το 3 στα 3 στη EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βίρτους στην Πολόνια στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Τζόζεφ δεν υπολογίζει το Μιλουτίνοφ Τζάμπολ στις 9.30. Κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης. Θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Αν η Ελλάδα μπει δυνατά, θα τους δυσκολέψει. Σχολίασε ο τερματοφύλακας της Μπρέντα Κώστας Λάμπρου, μιλώντας στους 94,6. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Αλφα και Nova Sports Start, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Χωρίς προβλήματα η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Τη Δευτέρα θα δοκιμάσει να βγάλει μέρος του προγράμματος στο Ταμπόρδα, ο οποίος στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να γυμναστεί κανονικά, όπως και ο Κοντούρης, σε εξέλιξη εργασίες για τοποθέτηση νέου κλωοτάπητα στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Leicester η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει. Κοντά στην επιστροφή του ο Ρώτα, σε καλό δρόμο, 300 ελπίδες ότι θα προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς ο Βάργα. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ο οποίος επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση Παυλένκα και τάχα άλλη στον ΠΑΟΚ. Πιθανότατα δεν θα δώσει κάποιο φιλικό μέσα στη διακοπή ο δικεφαλός του Βορρά. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από τη Διοσπορ, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Anthony Arms. Ο 28χρονος έχει ύψος 1,98, αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ. ΠΑΟΚ και Άρης συγκαταλέγονται μεταξύ των ομάδων που θα διεκδικήσουν τις 8 θέσεις για τη νέα μορφή της EuroLeague, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα, ενώ οι υπόλοιπες υποψηφιότητες που έχουν προεπιλεχθεί είναι Βαλένθια, Παρί, Βίρτους Μπολόνια, Χάπολ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Νάπολη, Ντουμπάι BC, Λόντον Lions και Μάξιμα Ρώμα, ενώ σε αυτές προσθέθηκαν επίσης Χάπολ Ιερουσαλήμ, Μπεσίκτας και Ζενίτ. Την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη φέρονται να εξετάζουν Τότεναμ και Λίβερπουλ. Όπως υποστηρίζει η αγγλική ιστοσελίδα, οι εμφανίσεις του διεθνούς θεματοφύλακα με τη Χάλ έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον των δύο ομάδων που τον έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Πούμε την καλησπέρα μας στο κάνει δεύτερη ώρα εκπομπής. Την καλησπέρα μας στο φίλο από το Σάνον στην Ουαλία, που γράφει νομίζω Κώστας ο Γάλλος.
1: Ναι.
0: Πάλι εδώ στο φίλο από την Ουαλία, τον Ανδρέα.
1: Να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως στο δελτίο, όσοι δεν άκουσαν. Έχουμε προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού Γιάννη Λαφούζου. Θα έχει καθήκοντα στα οποία θα υπάρχουν τα πάντα εκτός από τα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα, γιατί εκεί στα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα ο σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Εντάξει, Πυλάβιος, ο οποίος επιστρέφει, είχε μια σταδιοδρομία και στο ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό, που έχει συνδεθεί και άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό, και θα αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος, σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα και στο Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, στο Βύρον από τα Χανιά. Σε ρωτάει, ρωτάει εμένα να στο μεταφέρω. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Για το Αλμάτι, μάλλον ναι. Τρίτη με Παρασκευή θα πάει η ομάδα.
2: Ναι, λες και δεν τα βλέπει ο Διονύσης. Πρέπει ναι. Να
0: πάντα σου λέει ο Άρχιπας ναι. Τα βλέπει.
2: Ναι. Θεωρεί ότι τα αγνοεί ο Διονύσης.
1: Το
0: κάνουν και το πρωί. Ηρακλή, ρώτα τον.
1: Ναι, ανάλογα. Τρίτη με Παρασκευή, μάλλον. Πάμε στον Σωτήρη Ταμπακό. Πάμε γιατί υπάρχει το μάτι της Εθνικής να μας πει τι γίνεται εκεί, πώς θα παίξει η Εθνική και ό,τι ρεπορτάζει.
2: Πάμε Θεσσαλονίκη λοιπόν. Έλα, δηλαδή Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
2: Όλα καλά.
3: Πολύ καλός γύρος, όλα μια χαρά όλα. Κάναμε μια προσπάθεια να προσγειωθούμε, δεν τα κατάφερε ο πιλότος λόγω του υψηλού ανέμων και
1: αλήθεια.
2: Έχει χάσει το χρώμα του Διονύση.
1: Είχαμε τέτοια.
3: Ναι, κανονικά.
1: Για πες.
3: Ήταν έτοιμο να προσγειωθεί και το σηκώσει ξανά από το.
1: Αλήθεια.
3: Είμαστε στο
0: Χαλκιδόνα και στα Γιάννη μας συγκεκριμένη αυτή.
3: Για προσγείωση.
1: Όλα έτοιμα.
3: Και μια κίνηση ανεβήκαμε ξανά για να προσγειωθούμε μετά από 15 λεπτά.
2: Μπορείς να μην το λες όσο ακούει ο Διονύσης γιατί έχει χλωμιάσει.
3: Όλα καλά όμως, όλα καλά.
2: Έτσι, τέλος καλό, όλα καλά.
3: Είχε να αποθέσει ο πιλότος μετά το διπτήσιο.
1: Τι θα έκανε, θα την όρισε.
3: Τι
1: γίνεται πρωί. Τι ώρα τώρα έφτασες.
3: Ναι, πριν από λίγο, ναι.
1: Τι μας λες ο καιρός καλός τότε, αφού δεν μπορούσε να προσγειωθεί αρρωστά.
0: Είχε αέρα, ρε φίλε. Μπορεί να χιλιακάδα, δεν μπορεί να έχει χιλιακάδα αέρα.
3: Και μάλιστα άλλαξε και ο άδεμος, όπως μας ενημέρωσε το να της πείσει ο πιλότος. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να το προσγειώσει.
2: Εδώ και εσύ ρωτάς παραπάνω, καλά να πάθεις, κανείς.
1: Όλα καλά.
2: Έχει πει το ζήτημά
3: του,
2: θέλω να έχει λεπτομέρειες.
1: Τι γίνεται.
2: Λοιπόν.
3: Προσγειωθήκαμε, φτάσαμε, καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο από την Αθήνα, θα έλεγα. Όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι στο ΑΟΚ που είχε πάρα πολύ καλό καιρό, χιλιακάδα, και στην Αθήνα ήταν πολύ συνεφιασμένος, βροχερός ο καιρός, κάτι τέτοιο είναι καιρό, δηλαδή χιλιακάδα, καλός ο καιρός. Καλός από την Αθήνα πάντως. Και βέβαια το μάτς σε λίγες ώρες, της έντρας 10 παρατιάρτο, το μάτς της τρίτης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League, η Ελλάδα που έχει πολύ καλή ψυχολογία, ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 2-2. Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν συνειδητοποιημένοι ότι ακόμα δεν έχει κρυφθεί το παραμικρό και ότι υπάρχουν με το σημερινό ακόμα 3 παιχνίδια, στο σύνολο 4, για να ολοκληρωθεί η δικασία στο UEFA Nations League. Η εθνική μας θα διεκδικήσει το κάτι περισσότερο, δηλαδή την πρώτη τέταρτη θέση στον όμιλο, αν κάνει αποτέλεσμα σήμερα κοντά στο Οράνιε. Είναι πολύ πιθανό η ομάδα να είναι σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Το γήπεδο κατάμεστο από το βράδυ της Δευτέρας. Γνωρίζαμε αυτό. Περίπου 30.000 φίλοι ξέρετε στο γήπεδο. Μάλιστα να πω εδώ ότι υπάρχει σχετική ενημέρωση από την Ομοσπονδία. Θα ανοίξουν οι θύρες του γήπεδου στις 7 και 4. Συνεπώς ο κόσμος να μην πάει τελευταία στιγμή για να αποφευθεί και η κίνηση στο γύρο στις γύρω περιοχές της Τούμπας,
1: ναι.
3: Στους γεωδρόμους.
1: Ναι.
3: Κρατάμε και αυτό. Έλεγα ότι ο προπονητής Ιβάν Γιωβάνοβιτς σήμερα μίλησε αρκετά στους ποδοσφαιριστές το πρωί για την Ολλανδία. Είδαν σε highlight ότι πέτυχαν με την Σερβία το 2-1 στο Βελιγράδι και την ισοπαλία με τη Γερμανία της Ολλανδίας με τους Γερμανούς στην πρεμιέρα, ήταν χαλάξη διεθνής. Είναι μια ομάδα η Ολλανδία διαφορετική σε σχέση με την Γερμανία. Δηλαδή θέλουν πάντα να έχουν την κυκλοφορία της μπάλας, να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού, καθορίζουν πολλές φορές τον ρυθμό, παίζουν γρήγορα, παίζουν με το πλάι, είναι πολύ διάστατη ομάδα και με πολλές πάσες και από τον άξονα και από τις δύο πλευρές. Υπήρχε σχετική ανάλυση.
2: Λίγο σταθεροποιήσου κάπου, Σωτήρη, γιατί σε χάνουμε.
4: Τον χάσαμε.
0: Από τον αέρα είναι.
2: Σωτήρη, μας ακούς? Σε πολύ λίγο.
1: Τι για τον αέρα, τον πήρε ο αέρας. Τι για τον αέρα.
0: Ναι, τον πειράζω. Να πω εδώ μόνο σε ένα φίλο που ρωτάει, εσύ που πήγε στο Αλμάτι, πως είναι, εμείς ο Ολυμπιακός δεν πήγαμε στο Αλμάτι. Γιατί ήταν
1: Αστάνα.
0: Ακόμα, η Μεγάλη Αστάνα στην πρωτεύουσα, γιατί ήταν ακόμα χειρότερες οι συνθήκες.
1: Μεγάλη πόλη είναι από όσο έχω δει. Πολύ μεγάλη.
0: Και χώρα είναι μεγάλη.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Ναι.
0: Το...
2: Σε έκταση εννοείς.
0: Ναι, ναι, σε έκταση. Εμείς πήγαμε στην Αστάνα γιατί στο Αλμάτι ήταν χειρότερες καιρικές συνθήκες από το μείον 32, αλλά εμείς πήγαμε χειμώνα.
1: Ναι, για πάμε, χειμώνα. Για πάμε.
3: Δεν ακουγόμουν.
1: Έλα, έλα, χάθηκες κάποια στιγμή.
2: Πάμε, πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
3: Α, δε, άρα, να πω την ενδεκάδα από την αρχή, γιατί άρχισε να μιλάει για τους παίκτες.
2: Ναι. Ναι, δεν σε ακούγαμε, είναι αλήθεια.
3: Ωραία, ωραία.
2: Ακούγαμε μόνο τις προτροπές σου για να πάει ο κόσμος νωρίς στο γήπεδο κτλ.
3: Ναι, α, ωραία, ωραία. Σταύρο ενδεκάδα με Τσουτάκι στην εστία, δεξιά ο Σάλιακας στην πρώτη συμμετοχή στην ενδεκάδα, επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς λόγω του τραυματισμού. Την απουσία του Βαγιανίδη, αριστερά ο Τσιμίκας, δύο κεντρικοί αμυντικοί Μαροπάνος και Ρέτσος. Στα χαφ επανέρχεται όπως όλα δείχνουν ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή στο μάτς στο Augsburg. Παρτενέρ του θα είναι ο Ζαφίρης ή ο Ανδρούτσος, ίσως να έχει ένα προβάδισμα ο χαφ του ΠΑΟΚ. Μέσω επιθετικά τώρα, αριστερά ο Τζόλης. Στην κορυφή ο Παυλίδης, αυτοί οι δύο είναι σίγουροι. Και μετά, πίσω από τον, δηλαδή, στην παρτενέρ του Παυλίδη,
2: ναι,
3: μετανάζουν πολλές φορές.
2: Σε 9, τέλος πάντων, ναι.
3: Θα είναι είτε ο Κοστούλας είτε ο Ιωαννίδης. Και δεξιά, ο Καρέτσας, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει μια διαχείριση στον εξτρέμ της Dortmund. Πάντα υπάρχουν οι σχετικές αναφορές πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Υπήρχε σχετική λογογραφία και με την Borussia Dortmund. Και επειδή έχει παίξει 2-90 λεπτά ο Καρέτσας, ενδέχεται να μην είναι βασικός σήμερα το βράδυ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι, μπορεί να επιλέξει ο Γιωβάνοβιτς να αγωνίσει το μάτς και να γίνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο, στο ξεκίνημα για παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Να μείνει στον πάγκο και να αγωνίσει στο δεύτερο μήχρονο ο Καρέτσας. Αν δεν αγωνίσει ο Καρέτσας, υπάρχει η λύση του Τετέη για αυτόν τον ρόλο. Να πάει δεξιά ο Τετέη.
1: Ναι.
3: Ο Τετέη παίζει περισσότερο στην εθνική από τα αριστερά, έχει παίξει όμως και από τα δεξιά. Αυτές είναι επιλογές. Σε αυτό το 4-4-1-1, επιθετικούς δηλαδή, όταν η εθνική είναι σε φάση επίθεσης και όταν αμήνεται χαμηλώνει ο ένας από τους επιθετικούς για να γίνει 4-2-3-1 διάταξη. Αυτό είχαμε δει και στο μάτς με την Γερμανία. Πάνω κάτω σε γενικές γραμμές δηλαδή αυτή θα είναι και η προσέγγιση με την Ολλανδία. Είναι απαιτητικό το παιχνίδι, θα πρέπει να έχει ισορροπία η ομάδα στο παιχνίδι. Όσο μπορεί να μην δέχεται πίεση από την Ολλανδία. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι κοντά οι γραμμές, να δουλέψουν οι αλληλοκαλύψεις, οι καλές τοποθετήσεις, να περιοριστούν τα λάθη και να ψάξει να βρει τις ευκαιρίες της εθνική ομάδα το γκολ. Αυτά είναι οι γραμμές. Νομίζω ότι μετά από κάποια καλά αποτελέσματα, ένα καλό σερί, πολλές φορές η εθνική δεν παρουσιάζει ένα λόγο συνέχεια. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Ελπίζω να μην συμβεί σήμερα και για να μην γίνει αυτό θα πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη, να είναι πειθαρχημένη στο πλάνο, να αποφύγει τα λάθη και σε αυτή την περίπτωση η εθνική θα μπορούσε να δει μας πράγματα με την Ολλανδία. Γι' αυτό και είμαι λίγο επιφυλακτικός, γιατί μετά από επιτυχίες πολλές φορές ξέρετε, γίνεται κάτι και δεν τα καταφέρνει η ομάδα. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι μια καλή περίοδος συνολικά και σε θέμα ψυχολογίας και αγωνιστικά η φόρμα να καλεί, θεωρώ ότι μάλλον θα βγάλει και σήμερα καλό πρόσωπο. Υπάρχει αυτό το χρόνο με την κόπωση, είναι λογικό. Και ακολουθεί και ακόμα ένα μάτς την Κυριακή. Και ο προπονητής το καταλαβαίνει αυτό και θα κάνει μια σχετική διαχείριση, πάντως με λίγες αλλαγές.
1: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Είναι. Καλό μάτς. Να πάμε για καλά.
3: Θα τα πούμε βεβαίως.
2: Ακριβώς 10 πατέταρτο λοιπόν. Ελλάδα-Ολλανδία από την Τούμπα.
1: Γεια σου, Σαμπάκη. Να είσαι καλά.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: δάχτυλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κύτταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος.
4: Έλα.
3: 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. guitarolive.gr. Προπόληση more.com.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Η Winsport FM 94,6.

Σαντορίνη Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλτέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση που έρχεσαι λίγο νωρίτερα για ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών αλλά και χρηματικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας στον Βόλο. Είναι για την ιστορία με τις δηλώσεις που έκανε ο Σούντγκρεν σε ένα βίντεο podcast, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, για χειραγώγηση αγώνα.
1: Τα πάντως πιστεύω θα είναι φέσιμη.
0: Λογικά ναι, περιμένουμε να δούμε, αλλά πάντως έχει επιβληθεί αυτή η στιγμή που μιλάμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας, ξαναλέμε, στο Βόλο. Λοιπόν, αφαίρεση 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο. Ο Σούντγκρεν, ο οποίος είχε πει πάρα πολλά πράγματα σε εκείνη την συνέντευξη, για πολλά και διάφορα, δηλαδή δεν μιλούσε μόνο για μια συγκεκριμένη περίπτωση.

0: σήμερα λοιπόν, εκτός από την εθνική μας ομάδα που αγωνίζεται στην Τούμπα κοντά στην Ολλανδία, έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην
1: Βεβαίως.
0: Ιταλία.
1: Βεβαίως.
2: Άλλο ένα εκτός έδρας.
1: Ναι. Και απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει ακόμα νίκη και φυσικά καταλαβαίνω ότι θα θέλει νίκη.
0: Λογικό είναι. Πάμε λοιπόν στην Ιταλία, πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου Νίκο.
3: Τι κάνετε, τι
2: καλά,
3: κάνετε.
2: Καλά, εσύ.
1: Είσαι ρε Νικολά.
3: Εδώ.
1: Το εδώ είναι λίγο...
3: στην Πολώνια.
2: Πού να είναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ο οποίος ψάχνει το 3-3, ψάχνει ένα εκτός έδρας παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα όπως είπε ο Γιουράκης που δεν έχει κάνει νίκη.
3: Ναι, αλλά έχει η Διονύση δείξει πολύ στενάρια αντίσταση και απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα. Όπου εκεί okay, είπαμε παιδί μου ότι ίσως και η Φενέρ να το είχε υποτιμήσει λίγο το παιχνίδι, να μην ήταν στο 100% της, αλλά είδαμε ότι είχασε και πάρα πολύ δύσκολα απέναντι στην Ολύμπια την Τρίτη, στο τοπικό ντέρμπι με ένα καλάθι στο τέλος του χολ. Και παρότι okay, δεν έχει ταλέντο, δεν έχει ιδιαίτερες βλέψεις για να είναι ψηλά στη φετινή διοργάνωση, δείχνει μια μαχητικότητα και μια αθλητικότητα.
2: Δεν έχει να χάσει.
3: Μπράβο, ναι, που σε συνδυασμό με το ότι ο Ολυμπιακός είναι κουρασμένος, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Στις τελευταίες προπονήσεις έχει γίνει τρομερή συντήρηση, κάποιοι παίκτες που παίζουν λίγο παραπάνω δεν προπονούνται καν. Συν του ότι παίζει για πρώτη φορά φέτος στην Ευρωλίγκα μπροστά στο κοινό της και μάλιστα όχι στο γήπεδο που την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, το Unipol Forum, αλλά στη φυσική της έδρα, την Παλαντόντζα, που είναι λίγο στρούγκα να το πω έτσι. Ξέρεις, βάζουν δυσκολίες στο παιχνίδι, βάζουν δυσκολίες, αλλά το νούμερο ένα ζητούμενο νομίζω ότι είναι η κόπωση και το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός ένα πέμπτο παιχνίδι σε 8 ημέρες που έχει απαιτήσεις. Γιατί θυμίζω την Πέμπτη την προηγούμενη παίζει στη Βιτόρια, ταξίδευσε, έπαιξε Super Cup, δύο αγώνες σε 24 ώρες, ξαναταξίδευσε για το Κάουνας, ξαναέφυγε το Κάουνας να πάει στην Πολώνια. Όλα αυτά δεν είναι και τόσο εύκολα να μπορείς να τα αποκριθείς, αλλά είναι όντως μια ευκαιρία να γίνει ένα 3-3 απόψε σε ένα θεωρητικά πολύ πιο εύκολο παιχνίδι από τη Τρίτη στο Κάουνας, για να βάλει βενζίνη αρκετή στο ρεζερουάρ με το καλησπέρα της διοργάνωσης στον Ολυμπιακό. Τρία διπλά είναι τρία διπλά, έτσι, όποια και αν είναι.
1: Ναι,
3: στο τέλος στην οικονομία της
2: διοργάνωσης. Τα... στο Κάουνας δεν νομίζω ότι θα περάσουν πολύ.
3: Ναι, αυτό λέει λογική. Αυτό λέει λογική. Έτσι όπως βλέπουμε τη φετινή Ζάλγκυρης, γενικότερα είναι μια δύσκολη έδρα. Πόσο μάλλον είναι όταν είναι τόσο ενισχυμένοι με παιδιά τα οποία και τη διοργάνωση ξέρουν και ταλέντο έχουν και φιλοδοξίες. Έτσι. Τώρα αγωνιστικά είναι νομίζω...
4: Πάτρας Sport FM 96,3 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Λειτουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955 967 790.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Οκτωβρί Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
15: Για ψυχαγωγία, όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
20: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Bwin Sport FM 94,6.

Με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια, κρατά δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.

0: Και μια και λέγαμε για γήπεδα τώρα με τον Νικόλα Ζέρβα, να σε ενημερώσω, φίλε μου Ηρακλή, ότι έχει πάει στο βελοδρόμ.
1: Όχι. Έχω πάει εγώ.
0: Ναι. Θα δεις ένα διαφορετικό βελοδρόμ.
1: Όπα.
0: Διότι θα είναι ντυμένο στα ροζ όταν θα πας. Διότι όλο το μήνα υπάρχει μια καμπάνια το ροζ Οκτώβρη που είναι κατά του καρκίνου του μαστού. Οπότε θα είναι σε διαφορετική.
1: Απέξω ή απέξω, φαντάζομαι.
0: Και εγώ. Η είδηση είναι ότι θα είναι όλο ντυμένο στα ροζ. Ναι. Προφανώς θα υπάρχουν και δράσεις και τέτοια εκεί. Ναι. Αλλά θα είναι κάτι διαφορετικό. Από, ναι, από ό,τι βλέπω εδώ, σίγουρα απ' έξω.
1: Απ' έξω, ναι. Φωτισμός.
0: Ο φωτισμός,
1: ναι.
0: Θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι ροζ, θα είναι όντως κάτι ιδιαίτερο, κάτι πρωτότυπο.
1: Το βλέπεις από παντού το γήπεδο. Δηλαδή με το που πας Μασσαλία.
2: Ναι. Δηλαδή και από την παλιά πόλη φαίνεται.
1: Τώρα η παλιά πόλη που λες είναι το λιμάνι.
2: Ναι.
0: Το λιμάνι είναι οικογένεια, είναι χαμηλά.
1: Άμα είσαι κάπου ψηλά, ξέρω, σε κάποιο όροφο, το βλέπεις. Δηλαδή φαίνεται το γήπεδο από σχεδόν από παντού. Εντάξει, σου είπα, θα ζήσεις έδρα πολύ δυνατή.
2: Αυτό πιστεύω. Απλά για μένα ήταν τη Φενέρ, φίλε, στο προημιτελικό.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, αν βοηθάει και το μάτς.
1: Το με τον Παναθηναϊκό το έχω πει, τους βοήθησε το μάτς, γιατί στο πρώτο ημίχρονο τον είχε καταπιεί.
0: Ναι, ενώ βοηθάει ακριβώς να είναι.
1: Ήταν δύο μηχάνη αντί για τρία.
2: Στα πέναλτι θα γινόταν χαμός.
0: Στα πέναλτι
1: είχαν και το άγχος. Στο πρώτο ημίχρονο που είχε κατηφόρα, κατηφόρα όμως. Άστο. Δεν ακούσε το διπλανό σου, ήταν. Και αυτοί τι έχουν τώρα, είχαν, το έχω ξαναπεί, είχαν δύο πέταλα οι Μασσαλοί, όπου στο κάθε πέταλο είχαν τρεις-τέσσερις πυρήνες οργανωμένων. Mm-hmm. Τεράστια πέταλα. Αλλά είναι ότι φωνάζει όλο το γήπεδο. Χαμός. Χαμός. Τρομερή έδρα. Είναι και αμεγάλο.
0: Και είναι και
1: αποστική, νομίζω. Άστο, άστο, άστο.
2: Έτσι μου είχε πει ο Διονύσης. Ας θα το δω τι να σου πω.
1: Σαν Σύρο, αν έχουμε πάει, έχω πάει εγώ, ναι.
2: Στο
1: Ίντερ Παναθηναϊκός. Ωραίο.
0: Που εκεί με σταδιακή γίνεται το μάτς.
1: Ναι, 71.
0: Εκεί είχατε μεγάλο team.
1: Ήτανε Τάσος, εγώ, Ταμπάκος, Σωτήρης Ταμπάκος, Νερατζιάς.
2: Ταμπάκος πώς κούλησε.
1: Είχε κάτι με κάτι, με κάτι προσκλήσεις.
0: Είχε βρεθεί, ναι, δεν είχε πάει και, για να καλύψει τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, αλλά έκανε δουλειά, ρε παιδί.
0: Εντάξει, εννοείται τώρα.
1: Έκανε δουλειά. Συνεντεύξεις αυτά. Και Νικόλας Λαδερός.
0: Μπράβο.
1: Ανταποκριτής τότε. Μεγάλη μορφή. Έχουμε ζήσει σε εκείνο το διήμερο στο Μιλάνο τρομερές καταστάσεις. Τρομερές καταστάσεις. Μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού και γενικώς ήταν διήμερο.
0: Με
1: φωτιά.
0: Μουρίνιο τότε Ίντερ, έτσι.
1: Με
0: καλά
1: Μουρίνιο,
0: θυμάμαι.
1: Ναι, και με ομαδάρα. Είχε μέσα Ζλάταν, Φίγκο, Αντριάνο, Καμπιάσο, Ζανέτη. Μιλάμε τώρα για Κρούζ. Κρούζ αλλαγή πήγε, θυμάμαι.
2: Ο πύραυλος Κρούζ.
1: Ναι. Είχε τρομερή ομάδα. Είχε νικήσει 2-0 στο ΑΚΑ Ίντερ. Και ήταν τότε εκείνη η χρονιά που ήταν ο Παναθηναϊκός 0-3.
0: Και έκανε 9 βαθμούς μετά και πέρασε.
1: Και έκανε 3 νίκες. Είχε, όχι 0-3, είχε μια ισοπαλία από τα 3 μάτς. Είχε ήττες από ανόρθωση από Ίντερ και έχει μια ισοπαλία με Βέρντερ. Και πάει μετά και παίρνει διπλό στη Βέρντερ, στη Βρέμη. Διπλό στο Μιλάνο και κερδίζει την ανόρθωση εδώ και περνάει στην επόμενη φάση. Ναι.
2: Όχι, Μιλάνο απ' έξω εδώ πέρα. Την έχω, έχω μπει μέσα.
1: Ναι. Τρομερές καταστάσεις. Είχαμε πάει στο καφέ της Μίλαν με τον Ταμπάκο. Είχαμε πάρει συνέντευξη από τον Μπράιντα, ο οποίος ήταν κάτι εκτελεστικό διευθυντής της Μίλαν, κάτι τέτοιο. Με Ταμπάκος τώρα, άλλο που δεν ήθελε, σενιόρ Μπράιντα να του λέει.
0: Έχει αυτά για να γεννημένα.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για φοβερές καταστάσεις. Με ατζέντη Έλληνα που μας πήγε εκεί, ο οποίος ήθελε να πάρει μια γραβάτα δώρο στον Μπράιντα. Και λέει, πάμε από τα μπόσου να, να πάρω μια γραβάτα και μου λένε, Ραντζιάς, κάτσε, μου λέει, να πάρω κι εγώ κανένα μπλουζάκι. Ναι, εντάξει, πάμε να μπεις μέσα, να δεις. Και μπαίνει μέσα ο Ραντζιάς και βλέπει τα μπλουζάκια, φωτιά οι τιμές. Ας τον λέει, θα πάρω την Αθήνα.
0: Ας πάρω γάντια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Λοιπόν...
2: Εντάξει, κορυφαία ιστορία βέβαια του Βασίλη Νέλη με τα μπάκο.
1: Ποια? Στην Αυστρία.
2: Σε εστιατόριο.
1: Ήταν η πρώτη μου αποστολή.
2: Η πρώτη σου ήτανε.
1: Ναι, η πρώτη αποστολή. Ρωσία, Ελλάδα-Ρωσία στο γύρο.
0: Το 8.
1: Το 8. Τέλος πάντων, μου λέει ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, έχει το εξής. Είναι καθυστερεί το να πάμε κάπου θα σου βγάλει την πίστη, ρε παιδί μου.
2: Όπου είναι με κνευρίζει αυτό.
1: Είναι άστο.
2: Όχι, με κνευρίζει, φάνταστα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και ήταν να πάμε να φάμε ένα βράδυ. Εγώ και ο Σωτήρης, μου λέει, έχω κλείσει εγώ. Μετά από κανένα δύο ώρα που φεύγουμε, μέχρι να ετοιμαστεί ο ταμπάκος, να βάλει αυτά του, είναι τέτοιος ο Σωτήρης για να καταλάβει ο κόσμος. Πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο είναι σαν γκάστρο.
2: Το είχε ψάξει.
1: Το είχε ψάξει.
0: Αλλά εννοείται εσύ.
2: Δεν πας όπου και όπου.
1: Είχε κλείσει, ρε παιδί μου. Είναι σαν γκάστρο. Δεν μας έφερε, λέω. Εγώ τώρα και πιστηρικάς, έτσι. Περάστε, παρακαλώ. Η υποδοχή μας είχε κλείσει το πατάρι. Ανεβαίνουμε στο πατάρι και είναι ένας χώρος σαν το στούντιο.
0: Ναι.
1: Έχει πέντε τραπέζια, χαμηλό φωτισμό.
0: Μισό.
1: Κεριά.
0: Το πατάρι ήταν τύπου λίγο πιο φθηνό γιατί δεν είσαι στην κεντρική σάλα. Ή το πριβέ το καλό το.
1: Ήταν πιο πριβέ, πιο πριβέ.
0: Ναι, ναι. Αλλά για καλό δηλαδή πήγα.
1: Ναι, ναι.
0: Για πιο φθηνό, ναι.
1: Ναι, ανεβαίνουμε τζάκια, ιστορίες, πολύ χαμηλό φωτισμό, κεριά. Όσο το στούντιο χώρος, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, χώραγε 7 τραπέζια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, θυμάμαι καλά. Και τα τραπέζια ήταν μικρά όλα για δύο άτομα. Ωραία.
0: Και χαμηλό φωτισμό.
1: Και σε όλα του. Και είχε μόνο άντρες στο μαγαζί. Δεν ήταν μια γυναίκα, ρε. Ερχόταν, μας άνοιγε το κερί, ο σερβιτόρος.
0: Ήταν ειδικής. Πώς να πω τώρα.
1: Ήταν ωραίο μαγαζί. Ωραίο μαγαζί, αλλά ήταν πολύ, ρε παιδί μου.
2: Τι λες, το φαγητό.
1: Δηλαδή, το φαγητό ήταν ακριβό.
2: Ήταν καλό.
1: Αυστρία το. Καλό ήταν. Ο ταμπάκος έφερνε να πάρουμε σούπα. Το πιάτο να πάρουμε. Ναι, να πάρουμε αυτό. Ναι, είχε τέτοια.
0: Ήταν ειδική κατηγορία το εστιατόριο.
1: Δεν ξέρω τώρα ειδική κατηγορία. Ήταν κυριλέ, πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Δεν συνοηθήκαμε. Λοιπόν, εδώ λένε όλοι έχει πει κάτι ο Τάσος χθες.
1: Για τον Τζάκα τα έχουμε πει αυτά, ρε. Μην λέω τα ίδια. Okay. Για τον Τζάκα τα έχουμε πει.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα για να πούμε μετά τα στιγματικά μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
10: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
11: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max. και όλους τους λογαριασμούς στο μίνιμουμ, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Μάξα. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Power FM 94,6 στο τελευταίο κομμάτι, το κομμάτι που όλοι αγαπάτε, διότι
1: μπορεί να σας οδηγήσει στο ταμείο, μπορεί να μας βρίζετε το βράδυ.
0: Και πάλι, και
2: εσείς είμαστε στο τσακ. Δεν πειράζει.
1: Μην ακούσω πάλι για τον Μπούγκα.
0: Δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα.
1: Σε κλιπαρώ.
0: Λοιπόν. Πάμε, έχει μελετήσει η Ηρακλή μου ή...
1: Όχι, σήμερα δεν έχω μελετήσει.
0: Πάμε στα... Έχει λοιπόν παιχνιδάκια και για τον Nations League, όπως αντιλαμβάνεστε. Με αυτά λέω να καταπιαστούμε. Εκτός να έχεις καμία έμπνευση από Ευρωλίγκα. Λοιπόν, έχει σήμερα 4 παιχνιδάκια για την πρώτη κατηγορία, 2 για την δεύτερη και 2 για την τέταρτη. Πάμε στα... στα καλά. Λοιπόν, Γερμανία-Σερβία, πολύ χαμηλός ο άσος.
1: Το goal-goal.
0: Γκολ-γκόλες, ε.
1: Γιατί με βάλει να
2: κόβει. Over.
0: Λοιπόν,
1: και το over θα είναι μικρό.
0: Παιδιά, το over είναι από 1-3 μόνο.
2: Πόσο?
0: 1-3.
1: Το γκολ-γκόλ πόσο έχει.
2: Άσο ημίχρονο.
0: Γκολ-γκόλ 1-80.
1: 1-80.
2: Ωραίο. Αλλά δεν ξέρω. Δεν... Άσο ημίχρονο θα πω.
1: Σε όλα έχουν σκοράρει Σερβί.
2: Ναι.
0: Περίμενε. Αν πάει.
1: Αυτά μου άρεσε τη σταύρα.
0: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Λοιπόν, και να πάει και over και κάπως έτσι θα το κάνουμε για να ανεβεί λίγο.
1: Κάτσε, μην έχετε, μην έχει μαντήλια για τον κλοπ.
2: Άχερ.
0: Τι να μιλάμε για γραφικό τώρα.
2: Τώρα, για όνομα Θεού. Άχερ.
0: Ναι, τώρα, πραγματικά στη Γερμανία και στον κλοπ.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, με άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
1: Ναι.
0: Και over. Ήταν γύρω στο 1,90.
1: Δεν θα τα κάνουν ποτέ αυτά.
0: Αξιοπρεπές.
2: Ναι. Δεν είναι το αξιοπρεπές να βάλεις ένα bet builder 3 μάτς 1,90.
0: Άμα δεν φτάσει λίγο ψηλά την απόδοση.
1: Ένα 80 goal goal και αποτέλεσε ένα goal το σερβόν. Τέλος.
2: Ναι.
1: Μην γίνει κανένα.
0: Δεν το βλέπω.
2: Άσο θα δώσω Ελλάδα. Εγώ από τώρα λέω άσο και επεξεργαδάκι goal τετέ μου έχει κάτσει.
0: Εγώ άσο χ την Ελλάδα στον 70. Μετρημένο σήμερα.
1: Εγώ το βλέπω χ. Μεγάλο.
2: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε τώρα πώς κάνουμε και τρεις έτσι.
2: Ναι, διπλό.
0: Δεν υπήρχε τίποτα, ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα Ουαλία-Νορβηγία.
1: Διπλό.
0: Αλλά είναι χαμηλό το διπλό, είναι στο 1,45-1,50.
1: 1,50. Με γκολ Χάλαντ.
0: Εντάξει, θα το βάζει λίγο, θα το νοστιμεύσει. Λοιπόν,
1: πόσο δίνω Χάλαντ.
0: Γκολ Χάλαντ 1,40.
1: Και είναι το διπλό. Θα πάει 1,80.
0: Και το διπλό. Πάει 1,70, πάει και over 1,5.
2: Καλά, άμα είναι έτσι.
1: Έχει βάλει και τρεις κίτρινες.
2: Να παίξουμε 15 σημεία.
1: Και μια σαλάτα.
0: Εντάξει, οκ.
2: Άστο, επόμενο.
0: Ο επόμενο.
1: Με το μεγάλο μάτς.
0: Γιατί δεν φτάσαμε στο τέλος.
2: Πορτογαλία, ε.
0: Δανία-Πορτογαλία. Παιδιά, η Δανία δίνει 3,50, η Πορτογαλία 2.
2: Άσο. Διπλό.
0: Τώρα βγάζει αντίδραση η Πορτογαλία ή έχουν γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over
0: 1,5. Και άσο το βλέπω.
1: Άσο για να γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over 1,5.
1: Άσο και να χάσει πέναλτι το Λεάο.
2: Τώρα και εσύ.
1: Τι αν γίνει, τι κολλάσεως.
0: Τα ανάποδο. Να είναι ξέρω 0-0.
1: Και να χάσει το πέναλτι το Λεάο και να γίνει τη Watford. Να φύγουν στην κόντρα και να μην δίνει δανείο.
0: Τα ανάποδα. Θα το βάλει 94 ο Λεάο.
2: Διπλό και over 1,5.
1: Διπλό και over 1,5.
0: Λοιπόν. Όχι, εγώ δεν. Δεν βλέπω να... Άσο, χ, στο 1,80.
2: Οκ.
1: Γκολ, γκολ και over πόσο δίνει.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, γκολ, γκολ, 1,53 και με από το πασόβερ 1,83. Όχι, εγώ άσο, χ, στο 1,80 θα βάλω και ένα γκολάκι.
1: Κοίτα, σε φαρ μπέτ για τον μπάχαλο, θα έπαιζα και γκολ του Λεάο και άσο όμως.
2: Οκ.
1: Δηλαδή, να γίνει...
2: Ναι.
1: Δηλαδή να το κάνουν οι Δανείοι ένα 2-0 αυτό το μάτι.
0: Τι να πω τώρα, εντάξει. Λοιπόν.
1: Τους Δανείους εκεί πέρα δεν μπορεί να τους κερδίσει εύκολα.
0: Ακριβώς, όχι, μια χαρά είναι το άσοχη στο 1-8, είναι μια χαρά. Λοιπόν.
1: Πάρε τα δύο άσοχη εσύ που βλέπεις.
0: Ιρλανδία-Αυστρία. Διπλό στο 2-15 με να μ' αρέσει.
2: Γκολ, γκολ.
0: Ηρακλή, έχεις κάτι
1: ποιο,
0: να
1: ποιο,
2: ποιο. Ιρλανδία-Αυστρία.
1: Διπλό.
0: Γκολ γκολ στο 1,90.
1: Το διπλό πως είναι.
0: Στο 2,15. Ισραήλ Κόσοβο. Νομίζω ότι το Ισραήλ εδώ το στραπάτσο που έφαγε. Από τους Ιρλανδούς.
2: Δεν βλέπω κάτι εγώ εδώ γιατί.
1: Άσε το άρε.
2: Δεν είναι.
1: Δεν βλέπετε κιόλας.
2: Δεν είναι ούτε.
1: Δηλαδή.
0: Άσοχη στο 1,60. 1,65.
2: Δόξη.
0: Να μην χάσει το Ισραήλ δεύτερη φορά στα καπάκια.
1: Πόσο outsider το Ισραήλ.
0: 3 το Ισραήλ, 2,25 το Κόσοβο.
1: Έλα. Έλα.
0: Ακριβώς. Δεν ασχοληθούμε τώρα με Αζερβαϊτζάν, Λιχτενστάιν και Μάλτα και Βρετάν.
1: Όχι ποτέ.
0: Ναι.
1: Εσύ τα παίζει αυτά κάτι.
0: Είναι μικρά, άμα ήταν μεγάλα μπορεί. Τώρα θα παίξω 28 και.
1: Δηλαδή στο Μάλτα και Γιβραλτάρ, ποιο δεν είναι 28.
0: Η Μάλτα, ρε φίλε. Το Γιβραλτάρ είναι.
1: Τίποτα.
0: Σάκο του box, είναι 7-8 γκολ από κανονικού.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα η Μάλτα που είναι και αυτή τεμή, θα πάει 2-3.
1: Και είδαμε σκοράρει το Γιβραλτάρ σε αυτό το μάτσο.
0: Πόσο
1: δίνει το γκολ του.
0: Νομίζω ότι ο Γιβραλτάρ βάζει ένα γκολ στου 10 αγώνε.
1: Ξέρω κάτι. Ο 10ο.
0: 2,75 δίνει το κολλήγο.
1: Για να φέρει ένα κολλή Μάλτα, ρε παιδί.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα. Τι πιθανότητες έχει να σκοράρει το Γιβραλτάρ για να υπάρχει.
1: Με ποιο παίζει, ρε.
0: Με τη Μάλτα σκέφτε.
1: Όχι, τι δεν έχει.
0: Εσύ είπα το.
1: Ένα κολλή το Γιβραλτάρ, 2,75. Γκολ 2,75 με τη Μάλτα, τι έχει άμυνα στην άμυνα, δεν είναι.
0: Όχι, τι έχει μπροστά το Γιβραλτάρ είναι το θέμα.
1: Εντάξει, και είναι ατσάφ. Φύγει ένα ατσάφ, θα φύγει εκεί
0: το βάλουν μόνο τη.
1: Το νούμερο 7, 0-1. Κάτσε ρε τώρα, κολλήγο 2,75 με τη Μάλτα.
0: Σκέψου.
2: Κοίτα, όσο απόδοση το παίζεις.
1: Ναι, παιδί μου, επειδή είναι ο τύπος, λέω, δεν σου μπορεί να βάλει κολλήγο το Γιβραλτάρ στη Γερμανία ή στην Αγγλία.
2: Okay. Λοιπόν, περίμενε, έχουμε παιδί, νέα παιδί, είδηση να σας πω για τον Παναθηναϊκό.
1: Όλες δύσεις είναι ο Διονύσης.
2: Προχωράω ο Παναθηναϊκός, υπάει Παναθηναϊκός στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού του χώρου του ΆΚΑ μετά τη συναυλή της Άννας Βύση. Θυμίζω ότι πήγαν 95.000 κόσμος. Λοιπόν, είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε οργανώσει ο Παναθηναϊκός. Βάζει 30 εργαζόμενους σε βάρδιες 24 ώρες και η ανακατασκευή με βάση τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί σε 72 ώρες. Ξεκίνησε η προετοιμασία πριν από τη συναυλία. Από την Ολλανδία έρχεται ο Χλωτάπητας. Περίμενε. Ελεγχόταν στην Ολλανδία κτλ. Προγραμματίστηκαν οι μεταφορές και ο εξοπλισμός. Μετά τη συναυλία η ολοκληρωτική καταστροφή του Χλωτάπητα, η συμπίεση και όλες οι συνθήκες απαιτούσαν αποκατάσταση και μόλις έφυγε ο εξοπλισμός της συναυλίας άρχισαν τα συνεργεία για να φτιάξουν την όλη κατάσταση. Ήρθε ο νέος Χλωτάπητας με φορτηγά ψυγεία και όπως είπαμε το προχωράει ο Παναθηναϊκός για 72 ώρες. Ελάτε.
1: Έχει δίκιο να ξέρεις βέβαια ο Σταύρος. Στα 14 τελευταία παιχνίδια του Γιβραλτάρ. Περίμενε, έχει βάλει γκολ. Έχουμε διασύρει τα νησιά Κάιμαν 4-1, 4-0. Όχι, 4-1. Και τις Βρετανικές Παρθένους νήσους 4-0.
0: Με τα νησιά πηγαίνει καλά δηλαδή.
1: Με τα νησιά πηγαίνει καλά. Μάλιστα νησί είναι.
0: Ναι.
1: Ποια
0: είναι. Εκεί είναι όμως πληθυντικός εδώ στον Ελληνικό, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν. Και έχει ναι, αλλά έχει έρθει γκολ ωραίο με το Μαυροβούνιο 1-2.
0: Ναι.
1: Έχει φέρει και ένα γκολ με τα νησιά Φερόε.
0: Ναι. Πάλι νησιά.
1: Πάλι νησιά.
0: Άρα τέσσερα μάτσε σκοράρει, 4 στα 14.
1: Ναι, στα 3 είναι με νησιά. Εντάξει, γκολ, 2,75 αξίζει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω.
1: Περίμενε.
0: Α.
1: Έχει γλυκό.
2: 21.
0: Απόδοση.
1: Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Mm. Ανέβηκε 22.
0: Ναι.
1: Πρασίνησε. 3 rebound το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: 3 τρίποντο το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: Είχε 0 στα 6 προχθές.
2: Ναι.
1: 11 πόντους ο Χόλ που έπαιξε λίγο κοντά στη Ζάλγκυρης. Και 19 πόντους ο Βεζέκοφ.
2: Οκ. Okay.
0: Εάν κάνουμε 2 τα τρίποντα του Μοντέρο.
1: Πάει 12,5.
0: Νομίζω
1: γιατί, γιατί μου το καρφώνεις.
2: Εντάξει, όχι, τρία, εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, αφαίρεση βαθμών και για τον Πανσεραϊκό και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 4 βαθμοί που θα αφαιρεθούν για τις υποθέσεις των αγώνων Βόλος Πανσεραϊκός και Πανσεραϊκός Βόλος στα play-outs. Λοιπόν,
2: η Ηρακλής Αντίπας Σταύρος Κονδύλης Διονύσης Δεσύλλας, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος ήταν στον ήχο, κυρία Πανούτσου και ο κύριος Κεφαλάς ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχονται ρεπόρτερ Νικολακόπουλος, Νικολογιάννης και Τζόγλου.
1: Καλή συνέχεια. Νικολακόπουλος
2: μου πάνε. Την οργάνωση της παραγωγής. Έρχονται ρεπόρτερ Νικολακόπουλος, Νικολογιάννης και Τζόγλου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Νικολακόπουλος μου πάνε.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Sport FM Patras.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν.
6: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
7: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας δύο αποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλαφέ.
13: Δεν είναι offside.
14: Δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

0: μέρας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

0: Patra Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
4: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
5: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
4: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
5: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
5: Τηλέφωνο 2610-642-399.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του

0: Εξοπλισμού, γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955 967 790.
3: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία.

0: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Με 26 πόντους, είχε επίσης 5 rebound, 7 assist για τη Χάπουελ. Κορυφαίος ο Ελάιζα Μπράιαν με 22 πόντους, 13 rebound, 7 assist. 22 πόντους είχε επίσης και ο Βασίλειε Μίσιτς. Επίσης, στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου, στο Βελιγράδι, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 31-28. Πριν πάμε στην Πολώνια, να πω εδώ ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Πάμε Μπολόνια, Νίκος Δέρβας για την περιγραφή του αγώνα Virtus Bologna Ολυμπιακός. Νικόλα.
7: Γεια μου, καλησπέρα από την Υπαλαντόσα. Δεν έχω καθόλου καλή επιστροφή. Παρακαλώ πολύ να ανεβεί λίγο, γιατί θα ακούμε πολύ μεγάλη δυσκολία. Όλα έτοιμα για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα στην Virtus Bologna και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τους Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γκόρτ, Σάσα Βαζένκοφ και τον Ταχόλ. Στην αρχική πεντάδα με ερυθρόλευκη σπανέλα και λευκό σεψάκι. Οι πυρεώτες, ο Μάρκους Καρ, ο Γουέντελ Μουρ, ο Κέσερ Έντουαρτς, ο Ντέρι Κάλστον και ο Αλού Διαρά είναι οι πέντε της μαυροφορεμένης Virtus Bologna. Περίπου 5.500 φίλοι της Ιταλικής ομάδας είναι στην Παλαντότσα, στην πρώτη εμφάνιση της Virtus μπροστά στο κοινό της, ένα γήπεδο πραγματικά πολύ παλιό, αλλά πολύ δυνατό σαν έδρα, καμία σχέση με το Unipol Forum που χρησιμοποιούσε τις άλλες χρονιές στη Βίρτους Μπερτζένκοφ για το πρώτο τρίπολο της Λαδιάς. Εύστοχος ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας, ιδιαιτητές της σημερινής αναμέτρησης είναι ο Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία, ο Ήλια Μπελόσεβιτς από τη Σερβία και ο Ντένις Κάντζιτς από την Κροατία. 13η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων στην Ευρωλίγκα από το 2007. 11 νίκες Ολυμπιακός, μόλις μία ήττα. Ενώ σε 6 αγώνες που έχουν γίνει στην Μπολόνια, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει 5 φορές τρίποντο από τον Μάρκους Κάρο, ο οποίος απαντά σε αυτό του Σάσα Μεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός με τον Μακιντάιρ είναι στην επίθεση. Πολύ ωραία πάση του Μακιντάιρ στον Γουόρντ, αλλά διαβάζει ο Άλστον και κλέβει. Η Βίρτους είναι σε κατάσταση ευνηδιασμού, αστοχή του 3 πόντων που επιχείρησε ο Έντουαρτς. Ο Ολυμπιακός ξανά με ευκαιρία προβαδίσματος. Τόρσεϊ, κακή πάσα, δεύτερο λάθος του Ολυμπιακού, πάρα πολύ εύκολο το κάρτεμα για τον Γουέντελ Μουρ. 5-3 για την Βίρτους, που προέρχεται από ήττα κόντρα στην Ολύμπια Μιλάνο με 87-85. Συνάψει ο Διακόπτης δηλαδή. Απειλήθηκε σύραξη μεταξύ των παιχτών, ευτυχώς επανέλθαν οι σφρεμότεροι και όλα πήγαν πολύ καλύτερα. Ντόρσε ξανά με τον Έντουαρτς απέναντί του. Καλή πάσα του Ντόρσε στον Χολ, επιτέλους καλή δημιουργία εδώ. 5-5 από την πρώτη ασίστ, τη δεύτερη μάλλον ασίστ του Τάλεφ Ντόρσε. Το παιχνίδι είχε δώσει την πάσα στον Μπερτζένκοφ. 8 λεπτά ακόμη για το τέλος της πρώτης περίοδου. Διαρά, η Βίρτους είναι μια ομάδα που σκοράρει 76,5 πόντους μέσω όρο μέχρι τώρα. Και ζώναν ότι είναι πολύ πρόημο και δέχεται 82,5. Έχει πάρα πολύ μεγάλη έφεση στα κοψίματα, κάνει 3 μέσω όρο και δεν κάνει λάθη, μόλις 10,5 απέναντι σε Φενέρ και Μιλάνο. Μακιντάρι στον Μπερτζένκοφ, Μπερτζένκοφ ποστάρει. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά, 2-2 για τον Μπερτζένκοφ, 7-7 με τον Μακιντάιρ να δίνει την πρώτη του ασίστ. Φοβερό κάρφωμα από τον Διαρά. Είναι αθλητική ομάδα, έχει μια μέθοδο με τον Άλεξ Μουμπρού στον πάγκο, απλά έχει πολλούς ρούκες και μιλάω για τον Μπέλο, για τον Καρ, τον Κασαρίν, τον Γουέντελ Μουρ, τον Κέσλερ Έντουαρτς, παιδιά τα οποία για πρώτη φορά μυρίζουν την Ευρωλίγκα. Ντόρσι θα πατήσει τα λάθος, φέρει για 3, θα εστοχίσει 19 με περιπέτεια, αλλά εύστοχο το τίποτα του Τάιλερ Ντόρσι. Ωραία, τώρα μπαίνει προς την ρακέτα ο Καρ. Του βάζει μπροστά του Βίρτους 11-10, Ολυμπιακός δεν είναι καλά στην άμυνα, φαίνεται. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και ενεργειακά το απόγευμα. Είναι το πέμπτο παιχνίδι σε 8 μέρες. Ο Ζέγκοφ στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα με αριστερή τρίπλα. Παραλίγο να πάρει το maximum, παίρνει μόνο το foul. Ο Γουόρντ να κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στον Ολυμπιακό. Αν όχι το καλύτερο, το κάνουν στην Τρίτη. Όχι μόνο για τους 10 πόντους που παίρνει, αλλά γενικότερα για την παρουσία του και στην άμυνα. Το δεύτερο του σουτάρι με 54,9% δίποντο και με το κακό 24% στα τρίποντα. Παιχνίδι φυσικά που έχει παρελθόν και στο δίποντο κύπελο των αθλητριών με τις μάχες του Ολυμπιακού με την Μπάκλερ τότε για την πρόκληση στο Final Four της Σαραγώσα. Μια συνδύο από τον Word 11-11. Ντάνιελ Χάκερ φυσικά με παρελθόν στον Ολυμπιακό, ενώ ο Μπράιαν Ντάνστον που είναι μέλος της δωδεκάδας του Ολυμπιακού και παίξει στην Ιβέρτιος. Πολύ να μπαίνει ξανά ο Καρ προς τα μέσα, βγάζει στον Έντουαρτς, ο Έντουαρτς σε ένα σόλο εστοχή με περιπέτεια. 13-11 με τον κόουτς Μπαρτζόκα να έχει σίγουρα παράπονα από την άμυνα. Ωραία πάση του Μακιντάιρ στο Μπερτζένκοφ, ο Μπερτζένκοφ κάνει τους 7. Δεύτερη ασίστ του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Η Βίρτους προσπαθεί να βρει ανοργάνωση την άμυνα του Ολυμπιακού, τα καταφέρνει, αλλά αστοχή ο Μουρ. Μακιντάιρ παίρνει το rebound, αντός στο Μπερτζένκοφ, του πιατρίζει από τον Μπερτζένκοφ. Απίστευτο ξεκίνημα από τον κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη. Στους 10, ο Σάσα Μπερτζένκοφ 16, 10 πολύ ζεστός. Ωραίο pick and roll τώρα. Του Κάρι και του Διαρά, μία σου και μία μου, και εδώ. Και πρώτο time out το οποίο ζητάει ο Μπαρτζόκας. Δεν περιμένει το τηλεοπτικό που λογικά ερχόταν για να τα ψάλει στους παίκτες του για την αδράνειά του στην άμυνα. Τάσο.
6: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμη μέρα η Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις το Ελλάδα-Ολλανδία με Build a Bet και ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Virtus Bologna Ολυμπιακός 15-16. Λίγο πριν το ημίχρονο, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 33-31. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Και σε 9 λεπτά από τώρα έχουμε τζάμπολ στο Παρίς Ζάλγκιρις Κάουνας. Έχουμε το πρώτο τελικό της βραδιάς και στο Nations League. Τέταρτη κατηγορία Αζερμπαϊτζάν Λίχτενστάιν Κουλουράκια 0-0. Θυμίζω το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα εκτός από το Ελλάδα Ολλανδία που αρχίζει σε 8 λεπτά από τώρα στην Τούμπα. Την ίδια ώρα έχουμε σέντρα και στα Γερμανία-Σερβία. Είπαμε στο αρχικό σχήμα των Σέρβων τόσο ο Γιώβιτς της ΑΕΚ όσο και ο Ζιβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Δανία-Πορτογαλία με τον Ράφα Λεάο που βρίσκεται στο αρχικό σχήμα να παίρνει τη φανέλα με το 7 του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Και Ουαλία-Νορβηγία για την πρώτη κατηγορία. Για την δεύτερη, Ιρλανδία, Αυστρία και Ισραήλ, Κόσοβο. Και για την τέταρτη κατηγορία, Μάλτα, Γιβραλτάρ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που αρχίζουν σε 8 λεπτά από τώρα. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζερβά.
7: Άρχισε πάλι το παιχνίδι, ο Μακιντάιρ, τόσο ακούω πολύ καλά, Τάσο. Ας ενημερώσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόρσεϊ, δεύτερο δικό του, 19-15, Ολυμπιακός επιθετικά είναι πάρα πολύ καλά. Έχει 3-3 τρίποντα, 4-4 τρίποντα, είναι άχαστος. Αλλά στην άμυνα κοιτάει. Και γι' αυτό ο κόντ Μπαρτζόκας δεν περίμενε καν το τηλεοπτικό time out. Νέο καλά του 3 πόντων από τον Μάρκο Σκάρ. 18-19 το πρώτο πεντάλεπτο. Φάουλ από τον Μουρ. Και αλλαγές. Ο Κάρστον Πάγκο παίρνει στον αγωνιστικό χώρο του Τρεντ Φρέιζερ, πρώην παίκτης της Zenit. Με ένα ωραίο γυαλιστερό αριστερό παπουτσάκι. Στα σκαρπίνι. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ που παίρνει αρκετές αλλαγές. Τρίτο τρίποντο του Ντόρσεϊ. Γιατί όχι, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι. Ο πρώτος στα τρίποντα πέρσι. 22-18 με τον Ολυμπιακό να έχει 8 στα 8 εντός παιδιάς και 5 στα 5 τρίποντα. Αυτά που έχασε ο Κάουνας τα βάζει απόψε. Αλλά η άμυνα του συνεχίζει να πελαγοδρομεί. Ο Άλστον αυτή τη φορά έκανε μια βόλτα, σκόραγε με το δεξί. 22-20 μπροστά η Ερυθρόλευκη και ο Γουόρντ. Ας το κίκι μπάλα είναι για τους Ερυθρόλευκους. Για 11 δευτερόλεπτα. Και τελώς αντίδοτο στο κίνημα για τον Ολυμπιακό επιθετικά σε σχέση με το κομμάτι της Κρήτης, όπου θυμίζει ότι 0 στα 12 τρίποντα μέχρι να βάλει το πρώτο γουόρντ. Όλ στο Μακιντάιρ. Βεζέγκοφ είναι πολύ ωραία στη ρακέτα. Είναι στον Τόρσε, double team. Ο Τόρσε πρέπει να ξεπαρκωθεί την μπάλα. Το κάνει, αλλά ο Ολυμπιακός κάνει προς πίσω. Τρίτο λάθος του Ολυμπιακού. Η Βέρτιος έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά μπροστά στο σκορ σε ένα πολύ παραγωγικό πρώτο εξάλεπτο. 22-20 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Φρέιζερ θα παραφέρει στον Μπέλο. Ο Μπέλο με τον Ντόρσεϊ. Ξανά Φρέιζερ, ωραίο πλάινο pick and roll με τον Άλστον, φοβερή πάσα στον Κλίντμαν. Και κάρφωμα 22-22. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ ξανά για τρεις, χαλάει το σερί του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Γουόρντ, δεν τα καταφέρνει, έχει δει τους τον ευνηδιασμό με τον Άλστον να μπαίνει στα μέσα. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Τέρι Κάλστον. Το αριστερό ετοιμάζει τον Ταϊρίκ Τζόουν ως πρώτη απάντηση σε αυτό το πολύ κακό αμυντικό πρόσωπο του Ολυμπιακού, ειδικά μέσα στην ρακέτα. Ντόρσεϊ πάει προς τα μέσα, δεν είναι στο Μακιντάιρ, Βεζένκο, σουτάρι για τρεις, αστοχή. Είμαι τους εφορμάτων από το καλάθι του Ολυμπιακού, έχοντας πάρει αρκετό θάρρος από την ευκολία με την οποία σκοράρει. Υπάρχει φάουλ μετά το άστοχο του Φρέιζερ. Η ώρα του Ντάνιελ Χάγκετ. Φάουλ πάνω στον Βεζένκο. Ο Χάγκετ παίρνει τη θέση του. Του Άλστον. Για να πάρει τις πρώτες ανάσες ο καλύτερος παίκτης της Βίρτους. Μας ετήθηκε πέρσι στην Ευρωλίγκα. Jones, τον Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Τάρι για τρεις, θα το βάλει και αυτό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τέσσερα, τα τέσσερα από τον 30χρονο παίκτη, ο οποίος είναι ζεστός, καυτός θα λέγα, και φαίνεται να το απολαμβάνει κυριότερα. Μπέλο, στον Φρέιζερ, απάντησε τον Φρέιζερ. Μαγικό μάτς, το θετικά οι άμυνες αγνοούνται. 27-25, 2,5 λεπτά, ωραία συνεργασία του Μακιντάιρ με τον Βεζένκο, κλέβει ο Μπέλο, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό και 17 δευτερόλεπτα. Ο Βεζένκο θα επαναφέρει. Παραλίγο να κάνει προσπίση ο Ολυμπιακός πάλι. Μακιντάιρ, περίπου στα μέσα, πάσα. Η διαφημιστική πινακίδα, λάθος νούμερο 4 για τον Ολυμπιακό. Και η ώρα του Γιάν Μοντέρο. Και 23. Ένας Ολυμπιακός που ξαναλέω στην επίθεση ήταν αρκετά καλός. Αν εξαιρέσουμε τα 4 λάθη που κάνει στην κυκλοφορία, αλλά η άμυνά του έχει δεχτεί πάρα πολλούς πόντους από μια ομάδα που δεν είναι δάκη η πρώτη σε ταλέντο και στην επίθεση. Ωραία διείδηση του Φρέιζερ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για 2 δεύτερες βολές από το φάουλ.
6: 2 και 10 για το φινάλε του δεκαλέπτου στην Μπολόνια, Βίρτους Ολυμπιακός 27-25. Αντίστροφη μέτρηση για την σέντρα στην κατάμεστη Τούμπα. Πάμε στον Σωτήρη Ταμπάκο για την περιγραφή του αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία. Σωτήρη.
8: Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι, ξανά από το γήπεδο της Τούμπας, κατάμεστη Τούμπα σήμερα για να φιλοξενήσει την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική στην League A του UEFA Nations League, στην πρώτη κατηγορία, περίπου 500-600 ουράνιε στην μια γωνία του γηπέδου, φιλοξενούμενοι, δίνουν και αυτοί βροντερό παρόν για την ομάδα του Τσάβη. Ο Τσάβη που ανέλαβε πρόσφατα την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, 36χρονος Καταλανός προπονητής, με θητεία στην Μπαρσελόνα από το 21 στο 24, από την Αλσάντ στο ξεκίνημά του, και πλέον προπονητής της Ολλανδίας, έτοιμη η αρχηγή. Ο Βαγγέλης Παυλίδης και Φαντάικ για την ανταλλαγή λαβάρων. Ο άσος της Λίβερπουλ και ο Στράρκε της Μπενφίκα, παίκτες υψηλού επίπεδου, παίζοντας στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και η ώρα για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Θυμίζω την δεκάδα της εθνικής μας. Στην εστία Τζολάκης, δεξιά Σάλιακας, αριστερά Τσιμίκας, Ρέτσος Μαυροπάνος, οι δύο στόπερ. Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης και Ανδρούτσος. Δεξιά στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης και στην επίθεση Ιωαννίδης Παυλίδης. Καταλαβαίνετε ότι στο άκουσμα του Τζόλη κυρίως, αλλά και του Καρέτσα, έγινε ένας παρζουλισμός στο γήπεδο της Τούμπας. Παουτσάκι ο Καρέτσας δηλωμένος. Ο Τζόλης έχει περάσει από εδώ. Εδώ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές που αποτελούν μέλη της εθνικής ομάδας. Για Τσουράνιε, στην εστία, σε αυτό το 4-3-3 του Καταλανού προπονητή, ο Φερμπρούχεν είναι στην εστία, ο goalkeeper της Brighton. Οι δύο κεντρική αμυντική ο Φαντάικ, ο αρχηγός, και ο Γιούριαν Τίμπερ της Arsenal. Δεξιά ο Ντάμφρις της Real. Αριστερά ο Φάντε Φέν της Tottenham. Στη μεσαία γραμμή τα τρία κεντρικά χαφ είναι ο Τιλ της PSV, ο Φίερμαν της Dortmund, ο Κουίντεν Τίμπερ της Crystal Palace. Στην επίθεση από τα δεξιά προς τα αριστερά ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ, PFC, ο γιος του Φαν Μπόμελ, πολύ γνωστός προπονητής με θητεία και φυσικά με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Δεξιά στην επίθεση ο Σάμερβιλ της Αρκυλάρ και στην κορυφή ο Μίρτινγκ της Αλκμαρ, σε αυτό το 4-3-3. Αρκετές, αρκετά προβλήματα για τους Οράνιε. Είναι έξω ο Φαρχέ και το τελευταίο πρόβλημα της Τότεναμ. Ο Χάκπο, έχουμε πει και μερεστρά, ο Μάλεν, ο Μπρόμπεϊ και ο Χερτρούιντα. Σέντρα στο μάτς με την εθνική μας ομάδα. Πίσω Τζολάκη στα γεμίσει, ψάχνοντας τον Τζόλι και τον Παυλίδη. 4-4-1-1 η διάταξη της εθνικής μας ομάδας σε φάση επίθεσης. Μπάλα στα αριστερά τώρα, έτοιμος να το εκτελέσει ο Κώστα Τσιμίκας. Και η εθνική μας έχει προβλήματα, τα ξέραμε αυτό. Πέρα από το τελευταίο του Βαγιανίδη, πήρε τη θέση του τριαντάφυλλος Τσάπρας για πρώτη φορά στην αποστολή της Ελλάδας, ο μπακ του Παναθηναϊκού. Τώρα το γέμισμα για τον Παυλίδη, κινείται δεξιά ο Παυλίδης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή Παυλίδης. Θα γεμίσει, πρώτο δοκάρι, βγαίνει ο Ιωαννίδης, out. Είναι corner. Υπήρχε παρέμβαση εκεί από το κέντρο άμυνας της Ολλανδίας. Στη φάση μπήκε ο Ιωαννίδης. Η μπάλα είναι corner για την εθνική μας. Από την παρέμβαση του Τίμπερ. Ήταν ωραίο το γέμισμα. Από πίσω έχει φύγει ο Βαγγέλης Παυλίδης, που κινείται πάρα πολύ ωραία στους χώρους. Έκανε την σέντρα. Υπήρχε εκεί η παρέμβαση του Τίμπερ, του Γιούριαν Τίμπερ, corner για την εθνική μας. Με τον Καρέτσα, εκτελεί ο Καρέτσας. Στην εστία διώχνει ο Φαντάικ. Δεύτερη μπάλα με τον Ανδρούτσο. Με το κεφάλι βρίσκει τον Καρέτσα. Ξανά ο Ανδρούτσος. Κατεβάζει ωραία. Ψύχρεμα. Ο Ανδρούτσος παίζει με τον Καρέτσα. Ζητάει πάλι ο Χαφ του Όφη. Παίρνει για την εθνική μας. Ο Τσιμίκα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Ψάχνει τον Ιωαννίδη. Εκτός περιοχής τώρα ο Ιωαννίδης πιέζεται από τον Τίμπερ. Υπάρχει σηκωμένο σημάκι, offside, ο Φώτης Ιωαννίδης εκεί με τον Γιούριαν Τίμπερ. Αμέσως εκτέλεσαν οι Οράνιε. Δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας. Πρώτη εμφάνιση επί εποχής Ιβάν Γιοβάνοβιτς του Μανώλη Σάλιακα, με θητεία στην Γερμανία, Σεν Πάολη. Το καλοκαίρι εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, από εκεί που ξεκίνησε την καριέρα του. Δεξιά τώρα η Οράνιε. Με τον Γιούριαν Τίμπερ. Κατάει, παίζει στον Φαντάικ. Αριστερά, Ντεφέν. Ο Φαν Ντεφέν ψάχνει και βρίσκει τον Φίερμαν και τον Τιλ. Πίσω η μπάλα από τον Φαν Ντεφέν. Δεξιά η μπάλα, Τίμπερ. Ζητάει και παίρνει ο Ντάμφρις. Στον άξονα η μπάλα με τον Φίερμαν κάνει λάθος. Κερδίζουν οι εθνείς μας που ντούμπλαραν εκεί τους χαφ της Ολλανδίας. Στο τρίτο λεπτό, Ελλάδα-Ολλανδία 0-0. Η Ελλάδα που έχει το 2-2 στην πρεμιέρα με τη Σερβία, νίκη στο 95 με τον γκολ του Δουβίκα στο Ράικο Μίτιτς, και η δεύτερη αγωνιστική με το διπλό, το ιστορικό διπλό επί της Γερμανίας στο Άουγσμπουργκ. Φάουλ ζητάει ο Ιωαννίδης, παίζεται. Ο Γιούριαν Τίμπερ παίρνει, δίνει στον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις κρατάει, δεξιά η μπάλα, συνεχίζει να ανεβαίνει ψηλά η Ολλανδία. Φαντάικ. Έχουν τον έλεγχο οι φιλοξενούμενοι. Οι διευθύνοι μας κάτω από τη μεσαία γραμμή, περιμένοντας πίσω από την μπάλα. Πάρα πιέσει ο Ιωαννίδης, τον Γιούριαν Τίμπερ, Φαντάικ. Οργανώνεται η Οράνιε. Κρατάει ο Φαντάικ, ο αρχηγός, Γιούριαν Τίμπερ.
6: Σωτήρη Άνω τελεία, αποτέλεσμα 10 λεπτού στην Πολώνια, Βίρτους Ολυμπιακός 33-30, συνεχίζεις.
8: Στο τέταρτο λεπτό, Ελλάδα-Ολλανδία 0-0. Ξανά με τον Γιούριαν Τίμπερ. Πολλές οι πάσες των δύο κεντρικών αμυντικών των Οράνιε. Φαντάικ. Εκείνο ο Παυλίδης επιβλέπει. Θα να πιέσει τώρα ο Στράικερ της Μπενφίκα. Αριστερά στον Φαντεφέν. Φαντεφέν. Πήρε μπάλα ο Τιλ. Σε ένα χώρο τώρα το άνοιγμα για τον Φαντεφέν. Γέμισμα. Θα διώξει και ο Μαυροπάνος. Πιο μακριά ο Σάλιακας από το γύρισμα. Τίμπερ. Περνάει μπάλα, καμία ανησυχία εκεί. μακριά από το χώρο δράσης του Σάμερβιλ. Άφησε να περάσει ο Τσιμίκας. Στα αριστερά η Εθνική τώρα, με τον Τσιμίκα να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Παίρνει ο Ανδρούτσου. Ωραία προσπίση του Ανδρούτσου. Εξαιρετικά για τον Παυλίδη πίσω, ο αρχηγός. Τζολάκης έξω από την εστία του. Θα γεμίσει ο Τζολάκης. Διαγώνια αριστερά. Κεφαλιά του Ιωαννίδη ανενόχλητος. Κατεβάζει Τσιμίκας. Δεν πιέζουν ιδιαίτερα οι Ολλανδοί σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ρέτσος. Γυρνάει μπαλά. Παίρνει ο Κουρμπέλης. Κάτω από τη μέσα γραμμή δεξιά. Για τον Σάλιακα. Ψηλά πάνω από τη μέσα γραμμή. Πιέζεται εκεί από τον Φαν ντε Φεν. Θα κρατήσει ο Σάλιακας. Ωραία, θα γεμίσει το χώρο στον Καρέτσα. Από κανονική θέση ο Καρέτσας. Καρατάει ο Καρέτσας με παριστερό. Τριμπλάρι. Θέλει να πει στη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως κόβει ο Φαν Ντάικ. Εύκολα. Λάθος. Σάλιακα σουτάρει. Μπάλα περνάει παντού. Παράλληλα. Out. Βρήκε κάπου μπάλα. Τελικά δεν βγαίνει. Out. Παίρνουν οι διεθνείς μας. Από τα αριστερά πώς επιτίθεται. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεύτερο δοκάρι, πέρα περνάει από παντού. Το γύρισμα του Σάλιακα πέρασε από τους πάντες. Δεν βγήκε out η corner, κάπου μπορεί να βρει και μπάλα. Γέμισε στο δεύτερο δοκάρι η εθνική μας ομάδα. Η μπάλα πέρασε out. Ο Τσάβη, όρθιος ο Καταλανός. Ζητάει από τους προσφεστές του να ηρεμήσουν και να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Όρθιος και ο Ιβάν Γιοβάνος από το ξεκίνημα του ματς δίνει σχετικές οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Αργά τώρα με τον Φεμπρούχεν. Πάνε να πιέσει εκεί ο Ιωαννίδης που κάνει καλά σε αυτά τα λεπτά. Και πιέζει ψηλά. Πάνε να γίνει λάθος. Ανδρούτσος κοντράρει εκεί μπάλα. Διώχνουν τελευταία στιγμή οι Ολλανδοί με τον Τίμπερ. Πίεσε εκεί, ωραία Ανδρούτσος. Παλεύει και ψηλά, πίεσε. Έβαλε την κόντρα. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Τίμπερ. Τώρα στην κόντρα οι Ολλανδοί. Παίρνει ο Τιλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει μπάλα κοντράρει πάνω στο Μαυροπάνο, δεν περνάει τίποτα από το Μαυροπάνο. Σάλιακας καθαρίζει και αυτή τη φάση υπάρχει φάουλ. Δεν λέει κάτι ο Μάρκο Γκουίντα, ο Ιταλός ρέφερι. Μάρκο Γκουίντα, ο Ιταλός διαιτητής. Βοηθή του όλοι οι συνεργάτες του είναι Ιταλοί. Η βοηθή ο Περέτη και ο Περότη. Τζόρτζιο Περέτη και Τζουζέπε Περότη. Τέταρτος ο Φάμπιο Μαρέσκα στο VAR. Ο Ντανιέλε Κίφη στο AAVR, Βαλέριο Μαρίνι. Το κόρνερ για την Ολλανδία από τα αριστερά τώρα. Ήταν η προσπάθεια από τον Τιλ νωρίτερα μπάλα κόντρα στο Μαυροπάνο. Υπήρχε φάουλ νωρίτερα στο Σάλιακα. Έτοιμοι να εκτελέσουν οι Ολλανδοί. Συστάσεις τώρα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, από τον Γκουίντα στον Παυλίδη και στον Τιλ. Τώρα θα εκτελέσουν οι Ολλανδοί. Πρώτο δοκάρι. Κόβε και ο Παυλίδης. Και ο Σάλιακας είναι. Και μπάλα είναι out. Από την παρέμβαση εκεί του Σάλιακα. Κόντραραν οι Ολλανδοί, πέρασε out. Εκτελεί γρήγορα ο Τζολάκης. Βιαστικά σε ένα χώρο που κινείται ο Καρέτσας. Κατεβάζει ο Καρέτσας. Έπεσε στην κεφαλιά και ο Φαν ντε Φεν. Καρέτσας. Θα αλλάξει παιχνίδι. Μεταφέρει το παιχνίδι στα αριστερά. Τσιμίκας. Κουρμπέλης με τη μία. Ρέτσος. Τζολάκης και Μαυροπάνος. Ξανά ο Τζολάκης. Θα γεμίσει ο πορτιέρε της Χαλ. Ψάχνει τον Ιωαννίδη. Βάζει το σωματογραφείο ο Ιωαννίδης. Υπάρχει φάουλ. Και αμέσως δεν υποδεικνύει τελικά φάουλ ο Μάρκο Γκουίντα. Υπήρχε φάουλ. Εκεί είπε τράβημα από τον Φαν Ντάικ πάνω στον Φώτη Ιωαννίδη. Φερμπρούχεν. Παίρνει ο Φαν Ντάικ. Γιούρμαν Τίμπερ. Κατάει ο Τίμπερ. Ξανά ο Φαν Ντάικ. Η τετράδα της άμυνας της εθνικής μας ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Τώρα χαμηλώνουν λίγο διεθνείς μας. Παίρνει ο Τιλ. Γιούλιαν Τίμπερ. Φίρμαν. Παίρνει ο Κουίνταν Τίμπερ. Δεξιά η μπάλα. Ξανά πίσω στον Φαν Ντάικ. Με τη μία ο Φίρμαν. Ο Τίμπερ ήταν. Ο Κουίνταν Τίμπερ. Σάμερβιλ. Θέλει να τριμπλάρει εκεί. τον Κουρμπέλη, κάνει διαγώνια κίνηση, σουτάρει, μπλοκάρει χωρίς δυσκολία εκεί ο Τζολάκης σε αυτό το σουτ από τον Σάμερβιλ. Καμία ανησυχία τον Έλληνα goalkeeper. Πίσω μπάλα από τον Μαυροπάνο, διώχνει ο Τζολάκης. Κινείται και ο Καρέτσας σε ένα χώρο που καθαρίζει ο Φερμπρούχεν. Φαντάικ. Οργανώνεται ξανά τώρα οι Ολλανδοί. Αυτό το σουτ στο 10ο λεπτό με τον Σάμερβιλ. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη. Φαντεφέν. Πίσω στον Φερμπρούχεν. Πάνω πιέσει τώρα Ιωαννίδης. Γεμίζει ο goalkeeper της Brighton. Σε ένα χώρο όμως που βγαίνει ο Τσιμίκας. Πρόλαβε τον Ντάμφρις. Πλάγιο για την Ολλανδία. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Ντάμφρις. Τον μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα επί εποχής πλέον Τσάβη που θέλουν να κυκλοφορούν την μπάλα. Θέλουν να κάνουν πάρα πολλές πάσες γύρω από τη μεγάλη περιοχή. Παίζουν και κάθετα και με μεγάλες μπαλιές, αλλά κυρίως συνδυαστικά. Έχει αλλάξει αρκετά, έστω και στα πρώτα δύο παιχνίδια των Ολλανδών, το τρόπος παιχνιδιού. Αρχίζει να αποτυπώνεται το παιχνίδι του Τσάβη. Θυμίζω ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Γερμανία. Εντός έδρας ισοπαλία και η νίκη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1 για τους Ολλανδίε. Φαντεφέν της Τότεναμ. Από τον Φαντάιξ τον Γιούαν Τίμπερ. Τιλ στον άξονα. Ξανά ο Τιλ. Πήρα από τον Τίμπερ. Φαντάιξ. Τώρα όλη η Ολλανδία πάνω από τη μέσα γραμμή. Μεταφέρουν το παιχνίδι στα αριστερά. Εκείνο ο Φαμπόμελ. Ο Ρούμπεν Φαμπόμελ είναι πάρα προκλητικός. Πιέζει ο Σάντακα σωστά. Κλείνει το διάδρομο του Πέτσις Πέσφε. Γέμισμα στη μεγάλη περιοχή, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Σάμερβιλ, δεν την βρήκε την μπάλα από το γέμισμα που επιχείρησε ο Κουίντεν Τίμπερ. Το γέμισμα ήταν του Φίρμαν, της Ντόρτμουντ.
9: Άουντι μπάλα στην Τούμπα, πάμε μια γρήγορη βόλτα στην Πολώνια.
7: Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 39-35, έχει αρχίσει και σφίγγει πολύ την αμυνά του από την ώρα που μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τον τεμπούτο του ο Μπράιαν Ντάνστον. Ούτε ο Νταχόλ, ούτε τα Έρικ Τζόνς μπορούσαν να δώσουν λύσεις στην άμυνα στη ρακέτα. Είναι χαρακτηριστικό τάσο ότι η Βίρτους από τα 10 δίποντα που έχει βάλει, τα 8 είναι μέσα στο βαμμένο, όπως λέγαμε παλιά. Ο Μπράιαν Ντάνστον έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη αμυντική πνοή και ο Μοντέρο με 4 πόντους βάζει μπροστά με 41-35 τους ερυθρούς.
9: Πάμε Τούμπα.
8: Την κίνηση του Χρήστου Τζόλι. Γκολ για την Ελλάδα στο 13. Ωραία διαγώνια κίνηση αυτή που κάνει ο μικρός του Χρήστος Τζόλης. Και Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 στο 13. Ο Χρήστος Τζόλης, διαγώνια κίνηση, αυτό που κάνει από τις ακαδημίες, αλλά υπάρχει offside, είναι σηκωμένη σημαία για την Ελλάδα από την υπόδειξη του βοηθού, ο Μάρκο Γκουίντα, σήκωσε τη σημαία του ο βοηθός, ο Τζόρτζιο Περέτη, και υπάρχει offside. Στο 13, Ελλάδα-Ολλανδία παραμένει το 0-0 από την πάσα του Κουρμπέλη, του Παυλίδη. Δεν υπάρχει... Υπάρχει...
9: Επηρεάζει...
8: Στη φάση ο Παυλίδης,
9: ναι.
8: Στη φάση που ναι. Ο Τζόλης φέρνει την μπάλα στο δεξί του, κάνει την διαγώνια κίνηση και εκτελεί μπάλα πέρα από τους πάντες, επηρεάζει,
9: ναι.
8: Είναι σε σημείο που επηρεάζει.
9: Σηκώνει ουσιαστικά το πόδι.
8: Φερμπρούχεν. Και γι' αυτό τον γκολ δεν μετρά. Κρίμα για την εθνική μας ομάδα από μια καλή προσπάθεια με τον Χρήστο Τζόλη από τα...
9: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια.
8: Στο 13. Τζολάκης κρατάει την μπάλα τώρα. Από την πίεση του Μέρτινγκ, του Φόρτις Αλκμαρ, που πήγε πάρα πολύ καλά για την Σερβία στο μάτς με την Σερβία. Σκόραρε μάλιστα ο στράικερ της Αλκμαρ, που αντικαθιστά επί της ουσίας και τον Μάλιν και τον Χάκπο. Γέμισμα ξανά για τον Χρήστο Τζόλη από τα αριστερά. Παίρνει την μπάλα ο Χρήστος Τζόλης. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει. Ανδρούς του σουτάρει. Μπάλα κοντράρι. Νέο σου για την Γαλανόλευκη. Και μπάλα νέα κόντρα. Από τον Τσιμίκα. κόρνερ για την εθνική μας ομάδα που πιέζει τους Οράνιε σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Ο Ανδρούτσος σούταρε, μπάλα κόντραρε, μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο χαφ του ΠΑΟΚ. Έφτασε στον Τζιμίκα, νέο σουτ κόρνερ. Κόντραρε, μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο χαφ του ΠΑΟΚ. Έφτασε στον Τζιμίκα, νέο σουτ κόρνερ.

0: στο 15ο λεπτό αυτή η διακοπή στο μας πριν το corner. Φαίνεται τα πράγματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά για τον Χρήστο Τζόλη, να περιμένουμε λίγο. Είναι στο δεξιό δικέφαλο. Είναι στο τερένο ο άσος της Arsenal. Την έχει παίξει πάρα πολύ ο Χρήστος Τζόλης και με την ομάδα του. Και τώρα με την εθνική. Σηκώνει τον Χρήστος Τζόλης. Πάει για αλλαγή η εθνική μας. Νωρίς το μάτς. Κρίμα για την εθνική. Χάνει τον Χρήστο Τζόλη, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της στα μέχρι σήμερα παιχνίδια, που δημιουργεί πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Θα γίνει αλλαγή σε λίγο και θα περάσει ο Γιώργος Μασούρας. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι έχει φύγει.
1: Λοιπόν, 5 λεπτά για το ημίχρονο στην Πολώνια, Virtus Ολυμπιακός 37-43. Σωτήρη, συνεχίζεις. Εγώ αποχωρώ. Έρχεται Κώστας Βαϊμάκης.
0: Η κεφαλιά του Μαυροπάνου, νέο κόρνερ στο 17 και θα γίνει και αλλαγή σε πολύ λίγο. Ο Τζόλης σηκώθηκε πάντως. Κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει σηκωμένη σημαία για offside. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, σηκωμένη σημαία. Ο Τζόλης θα βγει από το μάτς σε λίγο. Εκτός είναι επί ουσίας, θα γίνει αλλαγή, θα περάσει ο Γιώργος Μασούρας. Με 10 προσωρινά η εθνική μας. Γυρίζει να καλύψει ο Παυλίδης τώρα τη θέση του Τζόλη. Οι Ολλανδοί παίζουν κάθετα με τον Μίρντινγκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το 1-2 με τον Σάμερβιλ. Η μπάλα κόντρα και κόρνερ. Στο συνδυασμό εκεί του Μίρντινγκ με τον Σάμερβιλ. Κόρνερ για την Ολλανδία, θα γίνει αλλαγή σε πολύ λίγο. Θα βγει από το μάτς ο Χρήστος Τζόλης, αποχωρεί τραυματίας με πρόβλημα στο δεξιό δικέφαλο και το κροτείται από τον κόσμο. Ήθελε να δουν τον Χρήστος Τζόλη πάρα πολύ οι φίλοι της εθνικής ομάδας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή μέσα ο Γιώργος Μασούρας, που παραμένει στη Σαουδική Αραβία. Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στη Σαουδική Αραβία με την ΕΟΜ. Το κόρνερ από τα δεξιά για την Ολλανδία. Γύρισε να καλύψει εκεί ο Γιώργος Μασούρας. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ρέτσος, ωραία. Προσπαθεί ο Σάμερβιλ ξανά. Δεύτερη μπάλα για τους Ολλανδούς. Πίσω στον Γκουίντεν Τίμπερ. Και αυτό στον Φερμπρούχεν. Οργανώνονται ξανά η ελληνική άμυνα. Παίρνουν οι φιλοξενούμενοι. Με τον Φίρμαν. Ντάμφρις. Ξανά ο Φίρμαν. Γκουίντεν Τίμπερ, ο κεντρικός χαφ της Crystal Palace. Δεξιά Ντόμφρις. Γιούριαν Τίμπερ, ο στόπερ της Arsenal, στον Φερμπρούχεν. Φαντάικ, ξανά Φερμπρούχεν. Φαντάικ, συνδυάζονται δυο τους. Θα γεμίσει ψάχνοντας τον Ρούμπεν Φανμπόμερ της PSV. Καλεί το ένα του σώμα του ο Σάλιακας. Υπάρχει και φάουλ. Και σφυρίζει φάουλ στον Ολλανδό εξτρέμ της PSV. Φάουλ πάνω στο Μανώλη Σάλιακα. Στο 19 προς 20 πλέον, Ελλάδα-Ολλανδία 1-0-0. Με τον Χρήστο Τζόλη να αποχωρεί στο μάτς. Αναγκαστική αλλαγή. Νωρίς. Ο Τζολάκης θα εκτελέσει το φάουλ. Όλοι διεθνείς ψηλά τώρα. Πίσω η μπάλα, καμία ανησυχία για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει ξανά ο στόπερ της Λίβερπουλ.

0: τον Γιούριαν Τίμπερ. Φίρμαν στον άξονα, φέρνει την μπάλα δεξιά στον Σάμερβιλ. Ήθελε να κάνει τα κουνάκι να βρει τον Ντόμφρις χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό το ανέβασμα του μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Φυσικά ένας πολύ σύγχρονος μπακ, ο Ντόμφρις, full back που λέμε. Μπορεί να υπηρετήσει και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς να πιάσει όλη τη δεξιά πλευρά και με τετράδα στην άμυνα. Πάρα πολύ ποιοτικός ο Ντόμφρις. Τσιμίκας, έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Ζητάει ο Ανδρούτσος. Δίνει στον Ιωαννίδη. Κρατάει ο Φώτης Ιωαννίδης. Παυλίδης κοντράρει. Η μπάλα φεύγει από τα πόδια του. Κερδίζει ο Κίντεν Τίμπερ. Γεμίζει για τον Σάμερβιλ. Διώχνει το κεφάλι του Τσιμίκας. Το πλάγιο την Ελλάδα. Έτοιμος να εκτελέσει ο Τσιμίκας. Και φάουλ. Τώρα σφυρίζει φάουλ που κερδίζει ο Φώτης Ιωαννίδης. Αριστερά ο Μασούρας, δεξιά ο Καρέτσας. Στη θέση του Χρήστου Τζόλη ο Γιώργος Μασούρας δεν έχει αλλάξει κάτι στην διάταξη της Γαλανόλευκης. Ρέτσος, παίρνει ο Κουρμπέλης. Ανδρούτσος. Ξανά ο Ρέτσος θα γεμίσει, ψάχνει τον Τρομασούρα. Αρχηγός πλέον, ο Γιώργος Μασούρας, το πήρε το βραχιόνι από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Γιώργος Μασούρας που φτάνει τις 62 συμμετοχές. Πίσω η μπάλα το Ρέτσο στον Τζολάκη, θα διώξει ο Τζολάκης. 62 συμμετοχές είναι ο Μασούρας, στις 60 ο Παυλίδης. Διώχνει ο Ντόμφρις σε ένα χώρο που ελέγχει ο Τζολάκης. Κατεβάζει με το στήθος, κοντρολάρει. Ψάχνει στήριγμα, είναι κοντά του και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Δεξιά ο Μαυροπάνος, αριστερά ο Ρέτσος. Μπλοκάρει πριν πλησιάσει ο Μίρντικ της Αλκμαρ. Παίζει με τα πόδια ο Τζολάκης. Ψάχνει τον Μασούρα. Κεφαλιά του Μασούρα, ωραία. Παίρνει την μπάλα ο Ιωαννίδης από τον Μασούρα. Ιωαννίδης πλασάρει και γκολ! 1-0! Ελλάδα Ολλανδία στο 23 από την Κεφανιά. Τσίπημα Κεφανιά του Μασούρα. Έφτασε στον Ιωαννίδη. Τέλειο πλασέ με το δεξί και η Ελλάδα γράφει το 1-0 και προηγείται τον Ολάνιε για την πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Ιδανικό ξεκίνημα για την Γαλανόλευκη στο 23 με το γέμπημα του Τζολάκη. Την Κεφανιά τσίπημα του Μασούρα, στο χώρο κινήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης. Κάνει τέλειο πλασέ με το δεξί και ανοίγει το σκορ για την Γαλανόλευκη. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0, εντυπωσιακό. Ναι, καλά ακούτε. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 και συνεχίζουμε. Όλος ο κόσμος όρθιος στο γήπεδο του Στουμπάς. Είναι τέλεια η πάσα του Μασούρα με το κεφάλι. Δύσκολη κεφαλιά. Βρίσκει στο χώρο τον Ιωαννίδη. Ψύχρεμα, κοιτάει την εστία. Φέρει την μπάλα στο δεξί. Τέλειο πλασέ. Δεν μπορεί να την δράσει εκεί ο Φεμπρούχεν. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Και τώρα να δούμε τους Ολλανδούς. Κρατάει ο αρχηγός Φαν Ντάικ. Φαν ντε Φεν. Πιέζεται εκεί ο Τιλ. Πλάγιο για την Ολλανδία από την παρέμβαση του Καρέτσα. Και σε αυτό το μάτς ο Καρέτσας έχει αμυντική συμβολή. Γυρίζει και μαρκάρει και καλύπτει τη δεξιά πλευρά της εθνικής μας. Όπως είχε συμβεί και στο μάτς στο Augsburg. Και από πλευράς Καρέτσα και από τον Χρήστο Τζόλι. Δούλεψαν πάρα πολύ καλά αμυντικά και οι δύο εξτρέμ της εθνικής. Αυτό κάνουν και σήμερα και ο Καρέτσας και πλέον ο Μασούρας. Είναι το 7ο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Σε 24 συμμετοχές, 7ο γκολ για τον Φόρτη Sporting Λισαβόνας. Και είναι και ευχάριστο ότι η εθνική μας βγάζει ποδοσφαιριστές που σκοράρουν. Με την Σερβία ήταν ο Δουβίκας. με την Γερμανία σκόραρε ο Κουρμπέλης, σκοράρει ο Τζόλης, σκοράρει ο Παυλίδης και σήμερα σκοράρει ο Φώτης Ιωαννίδης. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβης συνεχίζει να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Κουίντεν Τίμπερ, Φαντάικ και Φαντεφέν. Παίρνει ο Φίρμαν, κρατάει ο Φίρμαν, περνάει τη μέσα γραμμή. Τώρα πιέζει εκεί και ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Παυλίδης. Έχουν χαμηλώσει οι διεθνείς μας. Κάθετα. Δεν βρίσκονται οι Ουράνιε. Παίρνει ο Καρέτσας. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Και φάουλ που κερδίζει ο Καρέτσας. Εδώ είμαστε σε τρεις. Και στον Μίρντικ. Και τον Φαντεφέν. Και τον Ρούμπερ Φαμπόμελ. Τρία θηριάκια. Αλλά πέρασε το μικρό θηριάκι εκεί. Ο Κώστας Καρέτσας. Μαυροπάνος έτοιμος. Ο στόπερ της West Ham. Δίπλα του στον Κουρμπέλη που έχει μπει ανάμεσα στα δύο στόπερ. Ο αμυντικός χάφης εθνικής. Κουρμπέλης αριστερά, Ρέτσος, πάνω πιέσουν οι Ολλανδοί. Ωραία ο Μασούρας με τη μία. Εξαιρετικά για τον Τσιμίκα. Κινείται ο Μασούρας στον χώρο. Τρέχει ο Μασούρας. Μπαλά γυρίζεται από τους Ολλανδούς. Πάνω πιέσει ο Παυλίδης. Διώχνει όπως όπως ο Περβρούχεν. Πριν γίνει επικίνδυνος εκεί ο Στράκετ της Μπενφίκα. Με το κεφάλι ο Ρέτσος κατεβάζει ο Ανδρούτσος. Διώχνει. Σε ένα χώρο που είναι ο Ιωαννίδης. Κεφαλιά του Φαντάικ. Κατεβάζει ο Ανδρούτσος που είναι και μέσα στο μάτς και σε αυτό το μάτς πολύ καλά. Κατεβάζει ο Ανδρούτσος, πάρα πολύ ωραία ο Ανδρούτσος. Δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι από τον Ιταλό, τον Μάρκο Γκουίντα. Δεξιά η μπάλα. Φίρμαν για τους Ολλανδούς. Η κόντρα από τον Κουρμπέλη. Πλάγιο για την Ολλανδία. Από δεξιά παίζουν γρήγορα. Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Παίρνει ο Γκουίντεν Τίμπερ. Λάθος. Ωραία κάλυψη και ο Καρέτσας και ο Παυλίδης. Λάθος εκεί από τον αποσυξία από τον Κουρμπέλη. Με αργή αντίδραση αλλά κατάφερε να κερδίσουν ξανά οι διεθνείς μας. Διώχνει ο Τζολάκης. Ψάχνει τον Παυλίδη. Βάζει το σήμα του. Φαντάει κεφαλιά. Κεφαλιά του Κουρμπέλη. Κατεβάζει ο Φανμπόμελ. Πίσω η μπάλα. Φαντεφέν. Παίρνει ο Φαντάικ. Για να οργανώσει. Του Οράνιε, δεξιά η μπάλα, Γιούριαν Τίμπερ. Ψηλά πολύ τώρα ο Ντάμφρι στο γήπεδο, αλλά και ο Φαντεφέν. Ζητάει ο Ντάμφρι. Παίρνει ο Σάμερβιλ. Σάμερβιλ, εκείνη ο Μασούρας που έχει γυρίσει να καλύψει. Φίρμαν για τον Ντούμφρι. Ο Ντάμφρι τώρα προσπάθησε εκεί. Η μπάλα πέρασε out.
1: Σωτήρη, βάλε μια ανατελεία να πάμε μια βόλτα στην Ιταλία. Νίκο Ζέρβας, γεια σου Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Ημίχρονο εδώ στην Παλαντόντα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 50-49. Θα έχει βρει σκούρα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Βίρτους, πάρα πολύ αθλητική Βίρτους που έχει βάλει και μεγάλα σούτ, προχωρείς πολύ γρήγορα την μπάλα. Είναι πάρα πολύ δημιουργική με 14 αστή. Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό είναι ο Βερτέγκο και ο Τόρστι με 12 και 15 πόντους. Αντίστοιχα έχει κάνει τεμπούτο ο Μπράιαν Ντάμστον, ενώ για την Βίρτους 15 έχει ο Κάρ και 10 ο Διαρά. 49-50. Εμίχρονο εδώ στην Πολωνία.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Επιστροφή στο Σωτήρι Ταμπάκο. Καλησπέρα Σωτήρι και από μένα.
0: Καλησπέρα Κώστα. Βρισκόμαστε στο 29 Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Στο 23 ήταν τέλειο από την αρχή για την εθνική μας ομάδα με το γέμισμα του Τζολάκη. Σηκώθηκε στον αέρα ο Μασούρας, βγήκε την μπάλα. Ωραία, τσίμπησε την μπάλα. Κινήθηκε πάρα πολύ έξω στον χώρο Φώτης Ιωαννίδης. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλασέ με το δεξί στην αριστερή γωνία. Ανήμπορος να την τράσει εκεί ο Φερμπρούχεν. 1-0 για τη γαλανόλευκη. Φάουλ που κερδίζουν τώρα οι Ολλανδοί. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή παρατηρήσει τον Ρέτσο. Φάουλ που κέρδισε ο Μίρτινγκ. Στην εναέρια μονομαχία με τον στόπερ του Ολυμπιακού. Τώρα σηκώθηκε ο στράικερ της Αλκμαρ. Παίρνουν θέσεις οι Έλληνες διεθνείς. Φαντεφέν, πάει μπάλα στα αριστερά. Φανμπόμελ, πιέζει ο Σάντακας, πάει πάρα πολύ καλά πάνω του ο μπακ του Ολυμπιακού. Κανένα πρόβλημα με τον Ρούμπεν Φανμπόμελ, τσφέ, μπάλα δεξιά. Εκείνο Σάμερβιλ και ο Τσιμίκα. Σάμερβιλ κάνει την προσποίηση, θα γεμίσει. Διώχνει ο Ρέτσος και ο Μασούρας τώρα κρατάει εκτός μεγάλης περιοχής. Απομακρύνει ο Έλληνας εξτρέμ. Ωραία ο Ιωαννίδης, κινήθηκε και πήρε το φάουλ. Έξυπνα ο Φωτσιανίδης, τσίμπησε την μπάλα και πήρε το φάουλ από τον Quinten Tiber. Φάουλ είχε χαμηλώσει εκεί ο Φωτσιανίδης. Είναι πάρα πολύ καλή η ανταπόκριση καθήκοντα και του Ιωαννίδη και του Παυλίδη. Χαμηλώνουν εκατέρωθεν στο γήπεδο για να καλύψουν τους συμπαίκτες τους. Είτε ο Ιωαννίδης είτε ο Παυλίδης. Το πλάγιο την εθνική μας από τα αριστερά. Με τον Τσιμίκα. Ο Τσάβι είναι συνεχώς όρθιος. Θυμίζω, η Ολλανδία είναι στην ένατη θέση στο FIFA, στο ranking της FIFA. Η Ελλάδα είναι πιο χαμηλά στο 41. Βλέπετε τι απόσταση υπάρχει στις δύο χώρες. Παίρνει ο Quinten Tiber. Κρατάει ο χαφτής Crystal Palace. Ο Φαν Ντε Φεν. Αργή ανάπτυξη των Ολλανδών. Παίρνει ο αρχηγός Φαν Ντάικ. Θα γεμίσει δεξιά στον Σάμερβιλ. Δίνει στον Τίμπερ. Στον Γιούριαν Τίμπερ. Πιανεύει. Σάμερβιλ και Ντάμφρις. Κερδίζει ο Μασούρας. Πολύ ωραία μπήκε ο Μασούρας. Για να καλύψει τον Τσιμίκα. Τσιμίκα θα γεμίσει. Σε ένα χώρο που κινείται ο Ιωαννίδης. Βάζει την μπάλα ωραία ο Ιωαννίδης. Με πλάτη. Υπάρχει τράβηγμα εκεί και το φάουλ που κερδίζει ο Φώτης Ιωαννίδης από τον Γιούριαν Τίμπερ. Που έχει προβληματίσει πάρα πολύ ο Φώτης Ιωαννίδης τον αμυντικό της Arsenal. Ήδη βλέπει εφιάλτες γιατί και στη φάση του γκολ τον χάνει τον Φώτη Ιωαννίδη. Φάουλ για την Ανατολή και τα αριστερά. Περίπου 5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Τσιμίκα. Δίνει στον Ανδρούτσο. Πάρα πολύ καλό σήμερα και ο Ανδρούτσος. Εξαιρετικός. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Δεξιά Σάλιακας. Κρατάει. Ωραία Καρέτσας. Με τη μία για τον Παυλίδη. Χαμηλώσει. Κόβουν οι Ολλανδοί. Προσπαθεί ο Κουρμπέλης. Κερδίζει. Και ο Καρέτσας πιέζει. Αναχτούν οι Ολλανδοί. Φαν Ντάικ. Και Φαν Ντε Φεν. Φαν Μπόμελ, με τη μία ψάχνει να βρει εκεί την κίνηση του Τιμ. Το τάκλιν από τον πολύ φρέσκο και σήμερα Δημήτρη Κουρμπέλη και φορμαρισμένο. Φαν Ντε Φεν, Φαν Ντάικ, δεξιά η μπάλα, Γιούριαν Τίμπερ. Ανεβαίνει ο Τίμπερ, πιέζει ο Ιωαννίδης, πιέζει και ο Μασούρας. Σάμερβιλ. Πολλές φορές χαμηλώνει ο Σάμερβιλ και ανεβαίνει ο Ντάμφρις στην πλευρά. Φαν Ντάικ. Φίρμαν. Δεξιά η μπάλα. Σάμερβιλ. Φίρμαν. Κρατάει ο Φίρμαν. Σάμερβιλ ξανά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Ντάμφρις περιμένει. Πίσω η μπάλα ξανά στον Φίρμαν. Και αυτό στον Quinten Tiber. Quinten Tiber πίσω, Φαν Ντάικ. Φαν Ντε Φεν προσπάθησε να βρει τον Φαν Μπόμελ. Δεν κοντρόλαρε εκεί ο Φαν Μπόμελ. Σάλιακας θα εκτελέσει. Παυλίδης βάζει το σώμα του ωραία και κερδίζει το φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Quinten Tiber. Μαυροπάνος. Τζολάκης. Ο Τζολάκης για τον Τσιμίκα στα αριστερά. Κοντρολάρα ο Τσιμίκας. Ο μπακ της Λίλου κρατάει. Πίσω στον Ρέτσο. Οργανώνει την ελληνική άμυνα. Τζολάκης. Θα γεμίσει για τον Καρέτσα στον χώρο. Ήταν δύσκολο εκεί μακριά να προλάβει ο Καρέτσας. Ούτε ο Ιωαννίδης. Εύκολα καθάρισαν οι Οράνιε. Βγήκε ο Φερμπρούχεν. Φαν Ντάικ. Φαν Ντε Φεν. Φαν Μπόμελ. Πιέζει ο κύριο Ρέας Σαλιακάς που τον έχει περιορίσει, τον έχει εκμηδενίσει επί της ουσίας. Δεξιά η μπάλα. Γιούριαν Τίμπερ. Αφήνει ο Μαυροπάνος ψύχρεμα. Πολύ όρημα και σε αυτή τη φάση λειτουργήσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Από το διαγώνιο γέμισμα των Ολλανδών. Τσιμίκας. Πήρε από τον Τζολάκη. Παίζει στον Ανδρούτσο. Ξανά Τσιμίκας. Ρέτσος. Πάει να πιέσει εκεί ο Μέρτενγκ. Περνάει πάρα τον Παυλίδη. Φαν Ντάικ. Στο 35 είμαστε. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Με τον γκολ του Φώτη Ανίδη από την πάσα με το κεφάλι του Μασούρα στο 23. Παίρνει ο Φανμπόμελ στον άξονα, ο Κουίντεν Τίμπερ χάνει από τον Ανδρούτσο, ξανά όμως Ολλανδί, το τάκλιν εκεί, η παρέμβαση του Μαυροπάνου πριν φτάσει εκεί και γίνει απειλητικός ο Φανμπόμελ. Πίσω η μπάλα από τον Φαντεφέν. Κρατάει ο Φαντεφέν, γύρισε ο Φέρμαν. Ο Φαντεφέν στον Φαντάικ. Γιούριαν Τίμπερ. Σάμερβιλ, δεξιά η μπάλα. Σάμερβιλ δίνει στον Τίμπερ, στον Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Δίνει οδηγίες που θα κινηθούν οι συμπαίκτες του. Τάκλιν ωραίο και από τον Τσιμίκα. Από την κάθετη του Γιούριαν Τίμπερ. Νέα κατοχή για τους Ολλανδούς. Yeah. 40% κατοχή για την Ελλάδα, 60% για την Ολλανδία. Η Ελλάδα όμως προηγείται 1-0 με τον κόλ του Φώτη Ιωαννίδη. Ο Τσιμίκας στο Μαυροπάνο θα γεμίσει ωραία για τον Φώτη Ιωαννίδη. Που βάζει την μπάλα μέσα τον Φώτη Ιωαννίδη. Παίρνει ο Κουρμπέλης, κατάει. Επειδή είχε παρέμβει εκεί ο Ιταλός ρέφερι Μάρκο Γκουίντα, θα γίνει ελεύθερο. Ζητάει να γυρίσει μπάλα, να την παίξει ξανά την μπάλα ο Ιταλός ρέφερι. Ενώ κυλούσε προς τα εμπρός, μπέρα βρήκε στον διαιτητή. Θα παίξει την μπάλα για τους παίκτες των δύο ομάδων. Λογικά θα αφήσουν οι Ολλανδοί για να οργανωθεί η Ελλάδα και να επιτεθεί. Αυτό γίνεται πίσω από τον Ανδρούτσο στον Ρέτσο. Ωραία ο Μασούρας και ο Τσιμίκας. Τσιμίκας, Ιωαννίδης. Ωραία ο Τσιμίκας. Δεξιά, Καρέτσα στη μεγάλη περιοχή. Καρέτσα σουτάρει και η μπάλα στην εστία προκρούει εκεί ο Φερμπρούχεν κόρνερ. Από την ενέργεια του Καρέτσα στο 37. Απέκρουσε ο Φερμπρούχεν. Στο σου του Καρέτσα. Ευκαιρία για να γίνει το 2-0. Δύσκολη επέμβαση τον Φερμπρούχερ στην κλειστή γωνία. Με το δεξιά τον Καρέτσα. Το κόρνερ, κεφαλιά από τον Μαυροπάνο. Μπλόκαρε ο Φερμπρούχερ στο 38. Ακόμα μία φορά από Μαυροπάνο στον αέρα είναι άπαιχτος. Εύκολα και καθάρισε ο Φερμπρούχερ. Φαντάικ. Δεξιά η μπάλα, Σάμερβιλ. Πλάγιο για την Ολλανδία. Θα το εκτελέσει και αυτό ο Σάμερβιλ. Θα βάλει την κόντρα η ελληνική ομάδα με τον Μαυροπάνο και τον Ρέτσο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα εκεί από τον Ντάμφρις. Κόρνερ από την κόντρα του Μαυροπάνου. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο μπακ της Ρεάλ. Κόντρα του Μαυροπάνου και το κόρνερ. Και η μπάλα πέρασε out. Τελευταίος βρήκε ο Ντάμφρις στο 39. Από τα δεξιά αυτή η επίθεση των Ολλανδών. Βεβαίως και σηκωθεί η σημεία νωρίτερα ήταν εκτεθειμένος ο Μίρντικ. Στην πάσα που έγινε από τον Σάμερβιλ. Ένα αέρα μονομαχία και το πλάγιο για την εθνική. Από τα αριστερά. Τσιμίκας. Ρέτσος και Μαυροπάνος. Δεξιά η μπάλα στον Σάλιακα. Ψάχνει τον Παυλίδη. Φαντάκ την κεφαλιά. Μαυροπάνος νέα κεφαλιά. Σε ένα χώρο που είναι ο Ιωαννίδης. Βάζει μπάλα μπροστά του. Ωραία, Ιωαννίδης. Καρέτσας. Καρέτσας κάνει την κίνηση. Τριμπλάρι. Πάει δεξιά. Αργεί ο Καρέτσας. Χάνει την μπάλα. Κερδίζει ξανά η εθνική μας. Προσωρινά όμως. Ο Κουίντεν Τίμπερ. Κατάει. Δίνει στον Φέρμαν. Και αυτό στον Τιλ. Δεξιά, αριστερά η μπάλα. Στον Ρούμπεν Φαμπόμελ. Φαμπόμελ φέρνει μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει. Μπάλα κοντράει στο Μαυροπάνο. Κουρμπέλης και Παυλίδης. Αρχηγός είναι ο Παυλίδης, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι ο Μασούρας. Συνεχίζει κανονικά ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πάρα ότι έχει παραπάνω συμμετοχές ο Γιώργος Μασούρας, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Αρχηγός ο γιος ο Βαγγέλης Παυλίδης στο μάτς. Στο 41, Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη από το 23. Ωραία ατμόσφαιρα των φίλων της Εθνικής στην Τούμπα. Στη γεμάτη Τούμπα. Όπως γεμάτη θα είναι και την Κυριακή κόντρα στη Γερμανία. Οι διεθνείς μας ελέγχουν το μάτς. Πίσω από το Ρέτσο στον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Μασούρας κατεβάζει ωραία. Εκεί είναι και ο Ιωαννίδης. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Φερμπρούχεν. Φαντάικ. Αριστερά η μπάλα. Φαντεφέν. Ζητάει ο Φαμπόμελ. Κρατάει όμως ο Φαντεφέν. Πολύ αργένα του στον Ολλανδό. Φαντάικ. Τώρα παίζει με τον Τιλ. Με τον Τιλ. Και Φαμπόμελ. Φαμπόμελ κινείται. Μίρντικ. Θέλει να παίξει με τον Φαμπόμελ. Μίρντικ. Κοντράει ο Κουρμπέλης. Γυρίζει ο Παυλίδης, καθαρίζει ο αρχηγός. Πολύ χαμηλά. Ο Παυλίδης γυρίζει και διώχνει ωραία. Φέτος και σαν αμυντικός χαφ και σήμερα. Κάθετα για τον Τιλ. Θα γυρίσει κοντά την μπάλα. Κερδίζει ο Καρέτσας. Ιωαννίδης, λάθος. Παίρνει ο Φίρμαν. Φαμπόμελ. Φίρμαν. Φαμπόμελ. Φαντεφέν. Κουίντεν Τίμπερ. Δεξιά. Σάμερβιλ κρατάει. Εκείνο ο Μασούρας. Πίσω ο Γιούριαν Τίμπερ. Όλοι να δει ψηλά τώρα. Σάμερβιλ. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Θα γεμίσει. Εύκολα διώχνει ο Σάλιακας. Κερδίζει ξανά ο Φαμπόμελ. Εκτός μεγάλης περιοχής της Εθνικής. Φαντεφέν. Φαμπόμελ. Γιούριαν Τίμπερ. Σάμερβιλ. Παίρνει την μπάλα στα αριστερό. Ψάχνει τον Ντάμφρις ως αποτέλεσμα. Κερδίζει η Εθνική μας. Ο Τσιμίκας που είναι φρέσκος. Κερδίζει όμως μία κόντρα, όχι μία δεύτερη. Κερδίζουν ξανά οι Ολλανδοί. Παίρνει ο Φίρμαν. Τώρα είναι ο Φαμπόμελ. Φίρμαν. Κοντά εκεί είναι ο Παυλίδης. Μπάλα στα αριστερά, Φαμπόμελ. Πιέζει ο Καρέτσας, βάζει την κόντρα, ωραίο Καρέτσας. Σάλιακας βάζει το σώμα του και η μπάλα είναι out. Από την αμυντική λειτουργία και του Καρέτσα και του Σάλιακα. Πάει πάρα πολύ καλά το δίδυμο της δεξιάς πλευράς. Λειτουργούν πάρα πολύ καλά και στις συνεργασίες και όταν χρειάζεται να αναπομακρύνουν την μπάλα από την εστία και όταν χρειάζεται και η αλληλοκάλυψη και όταν πρέπει να βγάλουν την μπάλα από την ελληνική άμυνα. Τζολάκης. Θα γεμίσει ο Τζολάκης. Κεφαλιά του Τσιμίκα. Εκεί είναι ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας κερδίζει ο Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Φαντεφέν. Φαντεφέν για τον Φαμπόμελ, πίσω Φαμπόμελ στον άξονα για τον Φαντάικ. Παίρνει ο Τίμπερ. Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης περιμένουν στην μεσαία γραμμή για να πιέσουν. Χαμηλώνουν οι διεθνείς μας τώρα. Φαντεφέν θέλει να βρει τον Τίμπερ. Κερδίζουν, Φίρμαν και τι λάθος, βγαίνει ωραία εκεί ο Ρέτσος, καθαρίζει δυναμικά. Μασούρας, πολύ ωραία ο Ρέτσος, Μασούρας. Γυρίζει πίσω, Ρέτσος. Το χειροκρότημα για τους Έλληνες διεθνείς, Τσιμίκας. Μαυροπάνος κάθετα. Ιωαννίδης ωραία για τον Καρέτσα, Καρέτσα συγκλίνει, κρατάει ο Καρέτσας, ψάχνει στήριγμα. Αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Μασούρα. Παίρνει ο Μασούρας, κάτω η μπάλα, θέλει να γυρίσει και κόρνερ. Όχι, μπάλα κοντράρει και έχει ανάποδα φάλτσα. Εντός γηπέδου παραμένει. Εκεί είναι ο Γιούριαν Τίμπερ. Πίσω στον Φερμπρούχεν. Πιέζει ο Καρέτσας. Πάει στα δεξιά τώρα ο Καρέτσας να γυρίσει. Στον άξονα οι Ολλανδοί. Με τον Φέρμαν και τον Κουίντεν Τίμπερ. Πίσω, Φαντάικ. Φέρμαν. Πιέζει ο Κουρμπέλης τώρα. Γιούριαν Τίμπερ της Arsenal. Παίρνει ο Φίρμαν. Κατάει τώρα ο Τίμπερ. Ωραία το μακάρισμα του Μαυροπάνου, βγαίνει ψηλά. Ιωαννίδης και Μαυροπάνος που κινήθηκε σαν κρυφός φορ, άφησε την άμυνα. Έπαιξε δυναμικά εκεί προηγουμένως στην ανασταλτική λειτουργία ο Μαυροπάνος. Ανέβηκε ψηλά, δεν κατάφερε ο Ιωαννίδης να τροφοδοτήσει. Γυρίζει ο Μαυροπάνος στη θέση του. Γιούριαν Τίμπερ κάνει την κίνηση. Ντάμφρις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ρέτσος. Μασούρας. Περιστροφή για τον άξονα του. Το πλάγιο για την εθνική μας. Από την προσπάθεια του Γιώργου Μασούρα, την παρέμβαση του Σάμερβιλ και πλάγιο για την γαλανόλευκη. Από τα αριστερά. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Στο 45, 2-1 των καθυστερήσεων. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Ιωαννίδη από το 23. Γέμισμα διαγώνιο για τον Καρέτσα δεξιά. Κατεβάζει ο Καρέτσας. Ψάχνει στήριγμα. Σάλιακας. Ανδρούτσο στον άξονα. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Καρέτσας. Εκεί είναι και ο Κουρμπέλης. Καρέτσας κάνει λάθος. Κερδίζει ο Φαντεφέν. Παίρνει τη φάση όμως λάθος. Ιωαννίδης γύρισμα. Γκολ του Μασούρα. 2-0 για την Ελλάδα. Από το λάθος των Ολλανδών. Ο Ιωαννίδης μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τέλειο γύρισμα. Στην κίνηση ο Μασούρας. Κάνει το 2-0 για την Ελλάδα. Μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ για τον Γιώργο Μασούρα που μπήκε αλλαγή και assist. Και γκολ για τον Γιώργο Μασούρα που σκοράρει για 12η φορά στην 64η συμμετοχή του. Ο Γιώργος Μασούρας που είναι και αυτός καταλήτης σήμερα. Από τη λάθος κίνηση των Ολλανδών. Ο Ιωαννίδης βρήκε την μπάλα μπροστά του. Πολύ ωραία, πήκε στη μεγάλη περιοχή. Δεξιά η μπάλα από τον Ιωαννίδη. Έκανε το παράλληλο γύρισμα στην κίνηση. Ο Γιώργος Μασούρας με πολύ ωραίο πλαστέ τσίπησε την μπάλα και έκανε το 2-0 για την εθνική μας. Γκολ με τα αριστερό για τον Γιώργο Μασούρα. Το 12ο με τα γαλανόλευκα. Και assist και γκολ. Τέλειο γκολ από τον Γιώργο Μασούρα. Και Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Σε λίγο θα πάμε στο ημίχρονο. Ναι, καλά ακούτε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 και συνεχίζουμε. Όλοι οι διεθνείς είναι ακουβάρι στο γκολ. Αλλά τώρα θέλει όμως χαμηλά την μπάλα. Μαυροπάνος το κεφάλι καθαρίζει. Καρέτσας. Παυλίδης χαμηλώνει. Πάρα πολύ καλά. Τα κουνάκι χάνει την μπάλα όμως εκεί. Από τον Φαν Μπόμελ. Στον άξονα κερδίζει ο Μασούρας. Πέφτει. Σηκώνεται ξανά. Εκεί είναι και ο Ανδρούτσος. Σάμερβιλ στον άξονα. Δεξιά μπάλα. Ντάμφρις. Φίρμαν θα γεμίσει. Διώχνει ο Ρέτσος. Ξανά καθαρίζει ο στόπερ του Ολυμπιακού. Κυματοθράφτες και ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Τελευταίο σύλλημα στο πρώτο ημίχρονο από τον Μάρκο Γκουίντα. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Μεγάλο προβάδισμα για την γαλανόλευκη για να φτάσει στο 3-3 στον όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο στη League A του UEFA Nations League. Με τα γκολ του Φώτη Ιωαννίδη στο 23 και το γκολ του Γιώργου Μασούρα. 2-0, Ελλάδα-Ολλανδία και επιστρέφουμε σε 12-13 λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Υπέροχα κλείσαμε το ημίχρονο με το δεύτερο γκολ από το λάθος των Ολλανδών. Την assist του Ιωαννίδη και τον γκολ του Μασούρα κάναμε το 2-0. Στα άλλα παιχνίδια του Nations League η Γερμανία προηγείται 1-0 της Σερβίας, είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Η Δανία με την Πορτογαλία επίσης το ημίχρονο είναι 1-2. Το δικό μας το είπαμε, το λέμε για να το εμπεδώσουμε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 και το παιχνίδι της Ουαλίας με την Νορβηγία είναι στο 1-1. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στην Ευρωλίγκα, εκτός από το τελικό που είχαμε νωρίτερα, Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, έχουμε σε εξέλιξη Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 63-55. Το παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό θα πάμε αμέσως τώρα στον Νίκο Ζέρβα και να πω απλά ότι το παιχνίδι της Παρί με τη Ζάλγκυρης είναι στο 36-34. Πάμε στην Ιταλία, Νίκο Ζέρβας.
2: Λοιπόν, έχει αρχίσει το τρίτο δεκάλεπτο. Η Βίρτους εξακολουθεί να προηγείται 58-54, 6-31 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Εκμεταλλευόμενη την πολύ κακή άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ντόρση για τρεις. Έκτο τρίποντο για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος φτάνει τις 20. 6-7 για τον πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων. Η Virtus στην επίθεση της ειδική της αστοχή με τον Edwards. Έλεγα ότι η Virtus έχει 16 assist σε 24 λεπτά. 17 είναι ο μέσος όρος της φέτος στην Ευρωλίγκα. Πολύ ωραία πάσα του Μαγκιντάιρ στο Βεζέγκοφ. Το είναι ακόμα καλάθι από τον Σάσα Βεζέγκοφ και μια ακόμη assist για τον Μαγκιντάιρ. Φτάνει τις 6. Φάουλ του Ντόρσεϊ πάνω στον Καρ, ο οποίος με 15 πόντους και 6 assist είναι μαζί με τον Τιαρά και τον άλλο στον Ιτρίς και κύριε Μοκλή. Της Βίρτους Μπολόνια που επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε στις προαναγγελίες, ότι δεν έχει κάποιο αστέρα στο ρόστερ, δεν έχει κάποιο αστραφτερό όνομα, αλλά είναι καλά δουλεμένη και γι' αυτό υπήρχε στην λεπτομέρεια από την Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και από την Ολύμπια στο Μιλάνο. Υπάρχει σφαγίδα προπονητική, υπάρχει αθλητικότητα, υπάρχει ένταση, έχει βρει και τον Ολυμπιακό αρκετά κουρασμένο, είναι αλήθεια. Και είναι άκρος ανταγωνιστική εδώ στην Παλατότσα της Βολόνια. Μια στις δύο για τον Καρ και ισορροπία 59-59. Να πω κάτι αξιοσημείωτο, ότι ο Σάσα Βεζέγκοφ με τα 4 rebound που έχει πάρει έχει φτάσει στα 1453 στην Ευρωλίγκα και ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη, τη 16η θέση όλων των εποχών, ενώ με τα δίποτα που έχει βάλει, τα 3, έχει φτάσει στα 906 και έχει περάσει έναν πρώην Ερυθρόλευκο, τον Ορφέλο Χάντερ, στη 18η θέση. Άστοχο σούτ από τον Ολυμπιακό και καλάθι από τον Άλστον. 62-59, ξανά στο σούτ 3. Η Πολόνια, ο Αρτζόκας είναι έκταλος με την άμυνα του Ολυμπιακού και απόλυτο δικαιό. Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, κάνει λάθος, αλλά πάλι είναι για τον Ολυμπιακό για 11 δευτερόλεπτα. Ο Ντόντα Χόλ θα πάει στον πάγκο, κάκι στους αμυντικά σήμερα. Ο Ντόντα Χόλ είναι χαρακτηριστικό ότι η Πολόνια είχε 11 καλάθια μέσα στη ρακέτα στο πρώτο ημίχρονο, πάρα πολλά. Όχι ότι τα πήγε καλύτερα ο Τάιρικ Τζόνς, και τώρα ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού ήταν ο Μπράιαν Ντάρσον μέσα στη ρακέτα στα 41, το παρακαλώ. Μακιντάιρ. Μαγκιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση με δεξί λέει, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς και μάλιστα είναι το τρίτο. Σε άλλο γήπεδο και οι δύο ξυλίκοι του Ολυμπιακού, και ο Χολ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ νομίζω ότι είναι λίγο περιβολικό το σφύριγμα, ότι αρά είναι αυτός που κρατάει, ότι ούφ με συγχωρείτε, είναι που κρατάει τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Μάλλον ήταν την αντίδραση ιδιαίτερης και στη δράση. Όπως και να έχει, η Μπολόνια συνεχίζει να προηγείται με 62-59, είχε μια άμεση αντίδραση όταν ο Ολυμπιακός πήρε ένα προβάδισμα 8 πόντων, 43-35, και έκτοτε είναι σχεδόν συνεχώς μπροστά ο Τιού με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, καλάθι και φάουλ, τέταρτο φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω, σαν να μην έχει κατέβει ποτέ σε γήπεδο, δεν μπορεί να μπαίνει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και να κάνει δύο φάουλ. Και έτσι ο Ολυμπιακός μετά το τηλεοπτικό time-out θα επαναφέρει τον Brian Johnson στην πεντάδα. 64-59 και μία βολή για τον Mohamed Diouf. Τηλεοπτικό time-out, επιστρέφουμε σε λίγο στην Πολωνία.
1: Ωραία, να πούμε με την ευκαιρία λοιπόν, αφού έχουμε τη διακοπή για το time-out, ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, το Στοίχημαν Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημαν GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihiman.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημαν GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, στο μπάσκετ όπως ακούσαμε είναι λίγο ο Ολυμπιακός άτονος, δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο η κούραση από το παιχνίδι προχθές και τα ταξίδια, γιατί είναι και τα ταξίδια μέσα στο όλο αυτό το θέμα της κούρασης και των συνεχόμενων παιχνιδιών, υπάρχουν και ταξίδια. Δεν είναι καλό στην άμυνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλή εμπειρία αλλά έχει πολύ ενθουσιασμό και ταλέντο. Δυσκολεύεται, είναι 5 πόντους πίσω, έχει και βολή η Virtus Bologna για να ανεβάσει περισσότερο το δίκτυο του σκορ. Χρειάζεται ο Ολυμπιακός ένα καλό πεντάλεπτο σε επίθεση και άμυνα για να μπορέσει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού και να μην έχει έτσι άγχος όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. γιατί είναι τέτοια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες που πραγματικά αν πατήσει τον Γκάζι Ολυμπιακός νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει μπροστά και να διαχειριστεί μετά το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στην Ιταλία και τον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, εύστοχος στην πολύ της τεχνικής ποινής ο Φρέιζερ. Δέχτηκε τεχνική ποινή ο Τάιρικ Τζόνς. Όλο και χειρότερο γίνεται. Και τώρα ο Ντιούφ θα πάει για την συμπληρωματική βολή. Θα στοχίσει. Η διαφορά πάντως είναι για πρώτη φορά στους 6 πόντους υπέρ της Βίρτους. 65-59. Μακιντάιρ, τον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με 3 γκάρτ. Τζόζεφ, Ντόρσεϊ και Μακιντάιρ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ. Μόλις δεύτερο αμυντικό της Βίρτους. Πάλι από τον Φρέιζερ. Υπάρχει πολλής χρόνος, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει το καθαρό του μυαλό και κυρίως να αρχίσει να δημιουργεί. Πλην του Μακιντάιρ που έχει 6 ασίστ, 6 έχουν και οι υπόλοιποι, 12 συνολικά ο Ολυμπιακός. Και φυσικά να γίνει πιο συντηρός στην άμυνά του. Ντόρσεϊ. Παίρνει προς τα μέσα, ο Ντόρσεϊ αποφεύγει τον Έντουαρτς. Εκτελεί αστοχή, έρχεται με follow ο καταπληκτικός. Σάσα Βεζένκοφ να σκοράρει στις 16 με 6 rebound. 65-61. Η μπάλα στα χέρια του Μάρκους Κάρ. Θα πάρει σκρίνα από τον Μπέλο. Ο Σάρ για 3 ο Κάρ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση του από τον Μάρκους Κάρ. Τέταρτο έστωχο τρίποντο. Στις 19 πόντους και 68-61. Έχει 7 ασίστ. Ο Μάρκους Κάρ, ωραία πάσα του Μακιντάιρ στον Ντόρσεϊ, στον Ντάνστον και κάρφωμα από τον Μπράιαν Ντάνστον. Στον αλλιώς ζητούνται βέβαια και ένας ακόμη δημιουργός, γιατί μόνο ο Μακιντάιρ είναι αυτός που τη μοιράζει πάρε βάλε τους συμπαίκτες του. Ο Μάρκους Κάρ, ανακάλυψη του Άλεξ Μουμπρού από τη γερμανική Βίρτσπουργκ. Ως προπονητής της Εθνικής Γερμανίας ο Μουμπρού έχει παρακολουθήσει πολύ το πρωτάθλημα. Με αποτέλεσμα να προσέχει τη Βίρτου σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει εμπειρία Ευρωλίγκας, αλλά σήμερα κάνει πράγματα και θάματα πραγματικά. Μπέλο. Ο Μπέλο προσποιείται. Δίνει στον Φρέιζερ. Ξανά Μπέλο. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Καλή άμυνα από τον Ντάνστον στην κορυφή. Ο Μπέλο σουτάρει για 3 στο 1,5 δευτερόλεπτο και κάνει έλμπον. Όλα τα λεφτά η άμυνα του Μπράιαν Ντάνστον, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πολύ κολακευτικό και για τον Τόντα Χολ και για τον Ταϊρικ Τζόνς, στο γεγονός ότι στο δικό τους πέρασμα αμυντικά ήταν πολύ κακή και τους έχει βάλει τα γυαλιά ο Ντάνστον που αποκτήθηκε για τέταρτη λύση. Ντόρσεϊ φάουλ, ένα ακόμη από τον Μπέλο. Τρίτο ομαδικό της Βίρτους, ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τον Πόλου τα 5. Η Βίρτους έχει εκτελέσει 15 βολές. Το Ολυμπιακός 3, πολύ απλά γιατί η Βίρτους ψάχνει την επαφή, παίζει μέσα στη ρακέτα. Ενώ ο Ολυμπιακός εκτελεί περισσότερο από μακριά. Ο Τσένκοφ, ο Μακιντάιρ. Μπαίνει προς τα μέσα ο Μακιντάιρ, ωραία πάσα στον Ντάνσον ξανά, Ντάνσον στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ γυρίζει αστοχή όμως. Και τώρα η Βίρτους με τον Ντάνσον να κάνει ένα και πολύ καλή αλλίωση στην προσπάθεια του Φρέιζερ να δημιουργήσει με πολύ δυναμικό κετσάου το πολύπυρο στο σέντερ. 2.53 ακόμη. Ο Μπέλο μπαίνει προς τα μέσα, φοβερή πάσα στον Λίντμαν. Τέταρτη 8η ασίστ της Βίρτους, η οποία κάνει ματσάρα πραγματικά. 70-63. Ντόρσεϊ, τον Τζόζεφ. Ξανά Ντόρσεϊ. Και φάουλ εκτός φάσης του Χάκετ στον Ντάνστον. Και μπαίκες οι δυο τους. Και στη Βίρτους και στον Ολυμπιακό. Ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει η Βίρτους. Από το επόμενο Ολυμπιακός εκτελεί βολές. Μακιντάιρ. Στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα με δεξιά τρίπλα. Έχει βγει στην αλλαγή πάνω από τον Διού. Φάουλ από τον Φρέιζερ και δύο βολές για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Να πούμε απλά, Νίκο, ότι υπάρχει ένας τραυματισμός που φαίνεται σοβαρός του Mike James στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ με τον Ερυθρό Αστέρα. Έπεσε κάτω χωρίς να υπάρξει κάποια επαφή με αντίπαλο. Υπάρχει φόβος για ζημιά στον Αχίλλειο. Μένει να δούμε τι θα μπουν οι εξετάσεις για τον τραυματισμό του Mike James. Και συνεχίζεις.
2: Μακάρι να το έχει αποφύγει, αλλά ενημερώθηκε και στο ημίχρονο ότι ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ κρίμα πραγματικά. Και για τον παίκτη αλλά και για την ΕΦΕΣ, η οποία τα τελευταία χρόνια γενικότερα έχει τυπηθεί από πολλούς τραυματισμούς. Μια στις δύο από τον Ντόρσεϊ, το σκορ στο πλην 6 για τον Ολυμπιακό, 70-64. Για τον Ευρωλίγκα αποδεικνύει απόψε ότι δεν υπάρχουν εύκολα μάτς. Θεωρητικά αυτό με την Τζάλγκη ήταν πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει βγει πολύ πιο σκουρά. Φρέιζερ με τον Τάνσον σουτάρει για 3 ο πρώην παίκτης της Δενίτας, στοχή επιθετικό rebound από τον Χάκετ. Και η μπάλα στον Διούφ, υπάρχει μισμάτς με τον Μακιντάιρ. Καλή άμυνα από Βεζένκοφ και Τάνσον. Ακόμη μια αλλίωση μπάλας. Ή αλλιώς deflection όπως. Μας έμαθα να το λέμε συνεχώς ο Ρίκπι. Τι είναι ο 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Φρέιζερ θα επαναφέρει. 5 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Ντάνσον παίζει στη λύση άμυνα, ο Φρέιζερ πέταξε απλά την μπάλα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Τρομερά πράγματα από τον Μπράιαν Ντάνσον και νομίζω ότι τηρουμένως των αναλογιών αυτό το 9 λεπτό που έχει παίξει θα έχει δώσει όλα. Νομίζω ότι τον πήρε τυχαίο ο κόουτς Μπαρτζόκας, δεν του έκανε κάποια χάρη. Ξέρει ότι μπορεί να βοηθήσει σε ειδικές καταστάσεις όπως αυτή της έλλειψης του Μιλουτίνο ή κάποια κακής βραδιάς του πόλη του Ταρίκ Τζόνς. Πολύ ωραία ενέργεια. Και πρώτο καλάθι στη βραδιά για τον Κόρι Τζόζεφ. Με δεξί λέει από 70-66. Ο Καναδός είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση στο Κάουνας. Της και πέρασε και παίζει απόψε. Μπέλο. Κακή πάσα του Μπέλο. Λάθος νούμερο 9 για τους Βίρτους. Ο Ολυμπιακός έχει 10. Και ακούγονται εδώ και περίπου 100-120 φίλοι του Ολυμπιακού. Την Παλαντότσα. Που βλέπουν τον Ολυμπιακό να αρχίσει να συνέρχεται, κυρίως αμυντικά. Μπεζένκο, τον Ντόρση, πολύ hand-off τώρα στους παίκτες του Ολυμπιακού, ωραία συνεργασία του Ντόρση με τον Ντάνστον. Ο Ντάνστον δίνει στον Τζόζεφ, ο οποίος βάζει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι με ταμπλό, με υποψία φάουλ, 70-68. Η Βίρτους τώρα κάνει βήματα, έχει κάνει βήματα ο Άλσον. Έχει κάνει μια βόλτα στη ρακέτα στον εφηβιασμό, δεν ήταν τίποτα διαιτές. Σε φάουλ του Άλσον στο Βεζένκοφ για βολές. Νομίζω ότι εδώ κανείς δεν ήταν του Κλίντμαν, όχι του Άλσον, διορθώνω. Τα βήματα διαιτές ήταν ψηλά προφανώς. 72-68 και δύο βολές για... Ο Κλίντμαν έκανε παρέλαση. Το Μπεζέκοφ στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 39-1 πριν από το φινάλε. Παιχνίδι δύο κατοχών. Πριν μπούμε στο καθοριστικό 4ο δεκάλεπτο. Έστωχος ο Μπεζέκοφ στην πρώτη, φτάνει 19. Ο Κάρι Τζόζεφ τώρα λέει στον έναν εκ των διαιτητών, τον κύριο Μπελέσο, ότι του γίνει φάουλ. Πριν 72-70.
1: Ωραία. 72-70, λίγο πριν το τέλος της περίοδου, 39 δευτερόλεπτα. Πάμε στη Ντούμπα, γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Εθνικής με την Ολλανδία. Ο κύριος Ταμπάκος είναι εκεί. Χαίρετε. Καλησπέρα και πάλι.
3: Επιστροφή στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του 23 του Ιωαννίδη από την ασίστ του Μασούρα και στο 45-2 ασίστ Ιωαννίδης σκόρα ο Μασούρας. Αντιτράφηκαν οι ρόλοι. Ξεκίνησε το μάτς. Στα πρώτα δευτερόλεπτα είμαστε. Η δεξιά πλευρά τώρα της Ολλανδίας με τον Ντάμφρις να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Θα πούμε και τις αλλαγές που έχουν κάνει οι Ολλανδοί. Τρεις μαζεμένες αλλαγές από τον Τσάβι στο μάτς. Θα φέρει κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ντάμφρις με τη δυνατή εκτέλεση. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Εκεί είναι και ο Μέρτινγκ. Ο Μέρτινγκ διώχνει. Ο Τσιμίκας. Από την εναέρια μονομαχία τώρα των διεθνών μας. Πλάγιο για την Ολλανδία από τα δεξιά που επιμένουν με ένα ακόμα δυνατό γέμισμα με τον Dumfries. Έχουν γυρίσει και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Ντάμφρις τώρα θα γεμίσει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Ιωαννίδη. Διώχνει ο Τσιμίκας πλάγιο πριν περάσει κόρνερ. Στο 47. Το πλάγιο. Παίρνει ο Σάμερλ που παραμένει στο μάτς. Γέμισμα. Ο Παυλίδης με το κεφάλι που έχει χαμηλώσει πάρα πολύ και διώχνει. Πιο μακριά διεθνής μας. Ξανά ο Σάμερβιλ. Κερδίζει ο Παυλίδης. Υπάρχει φάουλ που κερδίζουν οι Ολλανδοί. Το φάουλ που κέρδισε ο Σάμερβιλ από τον Ανδρούτσο. Είναι πεσμένος ο Σάμερβιλ. Έχουν βγει από το μάτς και ο Κουίντεν Τίμπερ και ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ και ο Τιλ της PSV. Έχουν μπει στο μάτς ο Γκράβενμπεργκ, ο Λάγκ και ο Ρέιντερς. Γέμισμα, περνάει πάρα πολλούς σε ένα χώρο που είναι ο Φίρμαν. Πίσω η μπάλα. Θα γεμίσει τώρα ο Φίρμαν. Κεφαλιά του Μαυροπάνου. Πιο μακριά από τον Καρέτσα. Ξανά ο Φίρμαν. Ο Φίρμαν παραμένει, είναι ο μοναδικός από τους τρεις που παρέμειναν στη μεσαία γραμμή. Είναι ο Γιούριαν Τίμπερ, παίρνει ξανά ο Φίρμαν. Ντάμφρις. Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Τώρα όλη η Ολλανδία πάνω από τη μεσαία γραμμή. Έχουν χαμηλώσει οι διεθνείς μας. Γιούριαν Τίμπερ. Ο Γκράβενμπεργκ. Ξανά ο Γκράβενμπεργκ. Αργά τώρα η ανάπτυξη των Ολλανδών. Φίρμαν. Περνάει. Βγαίνει ωραία το στήριξο, καθαρίζει ο Μαυροπάνος. Φαντά κεφαλιά σε ένα χώρο που είναι ο Ντάμφρις. Κοντάρει ο Τσιμίκας ωραία. Υπάρχει όμως offside. Νωρίτερα. Καμία ένσυχη για την ελληνική άμυνα. Ήταν εκτεθειμένος εκεί ο Ντάμφρις από το γέμισμα του Φαντάικ. Περνάει πάρα από τον Ιωαννίδη. Πλάγιο για την Ολλανδία. Βλέπουμε τον Ντάμφρις να αναλαμβάνει περισσότερο δράση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γιούριαν Τίμπερ πίσω. Φελμπρούχεν.

Γιούλιαν Τίμπερ δεξιά. Πιέζει τώρα ο Τσιμίκας. Πίσω η μπαλά. Φίρμαν. Γκράβενμπεργκ. Φίρμαν τώρα. Φαντάικ. Κάνει κίνηση στον άξονα ο Σάμερβιλ. Ξανά ο Φίρμαν. Φαντεφέν.

Lang. Φίρμαν. Γιούλιαν Τίμπερ. Κρατάει ο Τίμπερ τώρα. Αρκετά ψηλά ο αμυντικός Άρσεναλ. Γύρω του Φίρμαν. Κεφαλιά του Μαυροπάνου ξανά. Πιο μακριά από τον Καρέτσα που είχε γυρίσει να καλύψει. Φίρμαν. Εκεί είναι και ο Λάγκ. Και ο Σάμερβιλ. Αριστερά η μπάλα. Γέμισμα. Διώχνει εκεί ο Ρέτσος. Από την πάσα του Σάμερβιλ και την τη σέντρα που επιχείρησε ο Λάγκ. Φαντάικ. Φαντεφέν. Λάγκ. Κρατάει. Θέλει να παίξει δεξιά τον Ντάμφρις. Κόβουν οι διεθνείς μας με τον Τζιμίκα. Τίμπερ. Φαντάικ. Και Λάγκ. Φίρμαν. Ντάμφρις. Τίμπερ. Φαντάικ. Φαντεφέν. Ο Raiders. Κερδίζει ο Raiders, ωραία. Παίζει με τον Λάγκ. Φάουλ που κερδίζουν λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή από την κίνηση του Raiders και το μαρκάρισμα του Παυλίδη. Φάουλ για την Ολλανδία. Μέσα αριστερά και λίγο περίπου 4-5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έκανε το τάκλιν εκεί ο Παυλίδης το φάουλ για την Ολλανδία σε καλό σημείο. Βλέπουμε τον Φίρμα της Ντόρτμουντ να έχει πιο κεντρικά πλέον, να οργανώνει το παιχνίδι τον Οράνιε. Από τα αριστερά κυρίως ο Λάγκ και ο Raiders μαζί με τον Γκράβενμπεργκ πίσω από τον Μίρντινγκ. Πάνω στην μπάλα είναι ο Φίρμαν. Θα εκτελέσει, μπάλα κοντράρει και περνάει out. Η καλύτερη στιγμή της Ολλανδίας στο 53 από την εκτέλεση του φάουλ. Μπάλα κόντραρε και πέρασε λίγο έξω από την αριστερή πλευρά της εστίας του Τζολάκη. Από την εκτέλεση του Φίρμαν. Το κόρνερ τα δεξιά, βγαίνει ο Τζολάκης και μπλοκάρει με την δεύτερη προσπάθεια. Χωρίς να σκίσει εδώ ιδιαίτερα ο γκολκίπερ της εθνικής μας. Παίζει με τα χέρια στον Μασούρα. Μασούρας έχει χώρο, κρατάει ο Μασούρας, πιέζει, κερδίζει, αλλά υπάρχει φάουλ του Μασούρα στον Σάμερλιν που γίνεται να καλύψει. Το φάουλ του Μασούρα στην προσπάθεια να κερδίσει την μονομαχία από τον Σάμερβιλ που γύρισε να καλύψει ο Άσος Σαλχιλάλ. Το τίμα φάουλ του Φίλμαν νωρίτερα ήταν η καλύτερη φάση των Οράνιε στο μάτς, στο 53. Οργανώνεται ξανά η ελληνική άμυνα. Διαγώνιο γέμισμα του Φαντάι και τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις τώρα προσπάθησε εκεί, είναι ο Τσιμίκας. Η μπάλα περνάει out. Από την προτάσταση του Ντάμφρις έβαλε το σώμα του Τσιμίκας. Η μπάλα πέρασε out. Βρήκε ο Ολλανδός μπακ της Ρεάλ. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Ιωαννίδης. Με το κεφάλι Μασούρας δεκτική. Κερδίζει ο Μίρντινγκ. Φαντάικ. Στον Φαντεφέν. Λάγκ. Φαντάικ πίσω η μπάλα. Γκράβενμπεργκ. Λάθος και κερδίζουν οι διεθνείς μας με τον Ιωαννίδη. Λάθος το Ιωαννίδη. Γκράβενμπεργκ. Θα γυρίσει, ψάχνει τον Ράιντερ, τον Raiders. Raiders. Τίμπερ, δεξιά. Ντάμφρις. Φίρμαν. Φίρμαν ψάχνει στήριγμα παράλληλα για τον Φαντερφέν. Παίζει με τον Raiders. Ο Raiders με τον Φαντερφέν και τον Λάγκ. Κάνει την κίνηση εκεί ο Λάγκ.
Δίνει στον Σάμερβιλ. Ωραία κίνηση του Σάμερβιλ. Κάθετη κίνηση για τον Λάγκ. Σάμερβιλ ξανά γύρισμα. Μπάλα περνάει out. Κόρνερ είναι από τη μαρέβαση του Μαυροπάνου. Από το γύρισμα του Σάμερβιλ. Κόρνερ από τα αριστερά για την Ολλανδία. Σίγουρα ο Σάμερβιλ είναι ο πιο δραστήριος παίκτης των Ουράνιε μέσω επιθετικά. Φρέσκα ρε την εσεραμή ο Τσάβη με την είσοδο του Raiders και του Gravenberg. Δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους. Καμία ανησυχία για την ελληνική εστία. Στο έδαφος είναι και ο... Καμία ανησυχία για την ελληνική εστία. Στο έδαφος είναι και ο

0: του Τσιμίκα και η κίνηση του Μασούρα, αλλά ήταν αρκετά δυνατά, αρκετά δυνατή η παλιά για να προλάβει ο Έλληνας διεθνής σκόρ και με ασίστ και γκολ και ασίστ σήμερα για τον Γιώργο Μασούρα. Στο 58 Ελλάδα, Ολλανδία. Στο 2-0. Κίνει τον Παυλίση τη φάση. Βγαίνει ο Φαν Ντάικ. Βάζουν την κάτω την μπάλα οι Ολλανδοί. Φίρμαν. Τίμπερ. Περνάει τη μέσα γραμμή. Πάει μπάλα δεξιά στον Ντάμφρις. Εκεί είναι τώρα ο Μασούρας. Σεντάρει ο Ντάμφρις για τον Μίρτινγκ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σάμερβιν τριμπλάρει. Κλείνουν διεθνή σωστά. Σουτ. Out από τον Γκράβενμπερκ. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Από το σουτ του Γκράβενμπερκ. Η μπάλα κόντρα στον Ανδρούτσο. Το κόρνερ από δεξιά του για την Ολλανδία. Έτοιμος να το εκτελέσει και αυτό ο Φίρμαν της Ντόρτμουντ. Συμπαίκτης του Καρέτσα στην Μπορούσια. Το γκολ για την Ολλανδία στο 59. Μειώνουν οι Οράνιε με την κεφαλιά του Φαν Ντάικ. 2-1 στο 59. Από την εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, πετάχθηκε πιο ψηλά από όλους εκεί ο Φαν Ντάικ, που είναι εξαιρετικό στο ψηλό παιχνίδι και μειώνει για τους Οράνιε. Αμαρκάριτσο εκεί ο μπακ της Λίβερπουλ. Δεν παρεμποδίστηκε, δεν υπήρχε μαρκάρισμα, δεν πήγε κάποιος διεθνής από το κόρνερ του Φίρμαν. Αμαρκάριτσο εκεί ο Φαν Ντάικ, μειώνει σε 2-1 η Ολλανδία στο 59. Άλεξε να πάει στην πάσα ο Μαυροπάνος. Καρφωτή και φετά του Φαν Ντάικ και 2-1 μειώνουν οι Οράνιε. Τώρα ο Μασούρας. Ιωαννίδης. Τσιμίκας. Πρέπει να κυκλοφορούν στην παραδιεθνής. Να παγώσουν το μάτς. Να μην δίνουν δικαιώματα στην Ολλανδία. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο μόνο αμυνόμασταν. Είμαστε πίσω από την μπάλα μονίμως. Και αυτό αποτυπώνεται και στην στατιστική. Καρέτσας κάνει την κίνηση. Ανοιχτό κοντρόλ. Το φάουλ που κερδίζει η Ολλανδία. Από την πάσα στον Ιωαννίδη. Προσπάθησε ο Καρέτσας, έχει κάνει φάουλ. 2-1 Ελλάδα-Ολλανδία με τη μείωση σκορ στο 59 από τον Φαν Ντάικ. Στο 36% κατοχή της μπάλας για την Ελλάδα, 64% για την Ολλανδία. Δεξιά τώρα Ντάμφρις. Σάμερβιλ στον άξονα. Δίνει στον Raiders. Αριστερά στο Λάγκ. Λάγκ κάνει τη διαγώνια κίνηση. Μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Σάμερβιλ. Ωραία ο Μαυροπάνος καθαρίζει. Μπαίνει ξανά η Ολλανδία με τον Φίρμαν. Διώχνουν διεθνείς μας. Πολύ μεγάλη πίεση. Χειροκροτά ο Τσάβη τους ποδοσφαιριστές του. Και τους ζητάει να παραμείνουν ψηλά. Παίρνει ο Φίρμαν. Τίμπερ. Ανεβαίνει. Δίνει στον Ντάμφρις. Ξανά ο Φίρμαν. Ντάμφρις. Ξανά Φίρμαν. Συνεργάζονται δυο τους. Γκράβενμπερκ. Γκράβενμπερκ. Φίρμαν. Θα σεντράρει. Διώχνει ο Κουρμπέλης. Παυλίδης κατάει. Παυλίδης έχει τρεις μπροστά του και πλάι. Κερδίζει την κόντρα ο Παυλίδης. Δίνει στο Μασούρα. Αλλάζει ωραία για τον Καρέτσα. Δεξιά η εθνική με τον Καρέτσα. Τώρα γυρίζει να καλύψει και ο Λάγκ. Εκεί είναι ο Φαν ντερ Φεν. Ωραία, κερδίζει το πλάγιο ο Καρέτσας. Στην ατομική ενέργεια πήγε εκεί ο Έλληνες Εξτρέμ. Κερδίζει το πλάγιο.
1: Σωτήρη, βάλε μια νοοτελεία. Πάμε για λίγο στον Νίκο Ζερβά.
2: Πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στην Πολώνια. 85-82 μπροστά ο Ολυμπιακός. Με οδικό έναν καταπληκτικό Mbappé Ndiaye που έχει 18 πόντους και 6 rebound. Πραγματικά τρομερός πρωταγωνιστής και τον Brian Dunston. Να τον συνεπικουρεί. Ο Ντάμσον έχει παίξει ήδη 17 λεπτά. Τώρα ο Μοντέρο Αστοχή έχει επαφή Η μπάλα πήγε και βγήκε.

0: τρίποντο που εκτέλεσε, με την πολύ μεγάλη ένταση στο μάτς, γραφοβερή αυτής του Καρ, η ένατη παρακαλώ, τον Άλστον και time out τον Μπαρτζόκα, 85-84 μπροστά ο Ολυμπιακός, 3-58 το φινάλε της αναμέτρησης Κώστα.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα, επιστροφή στην Τούμπα.
2: Στο 63 το κόρνερ του Καρέτσα κεφαλιά, χλιαρή κεφαλιά ψιλοκρεμασή του Παυλίδη από πλάγια θέση από αριστερά. Δεν ανησυχήσει εδώ η εστία της Ολλανδίας αυτή η στιγμή για την Γαλανόλευκη στο 63. Ξανά η Ουράνια τώρα πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Γκράβενμπεργκ. Παίρνει ο Μίρντινγκ. Χάνει όμως από τον Ιωαννίδη και από τον Κουρμπέλη. Ωραία η προσπίση του Καρέτσα. Πάνω στον Φάντερ Φέρν που ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Πίσω Καρέτσας. Σάλιακας. Μαυροπάνος. Τζολάκης. Θα γεμίσει ο Τζολάκης για τον Ιωαννίδη. Βάζει την πλάτη του εκεί τον Τίμπερ. Κατεβάζει ο Ιωαννίδης. Ωραία. Ιωαννίδης. Πίσω. Ωραία. Μασούρας. Τσιμίκας. Χάνει και ο Τσιμίκας. Μου είχε ανέβει ψηλά. Γυρίζει τώρα ο μπακ της Λίβερπουλ. Ξανά η Ολλανδία. Με τον Φίρμαν. Παίρνει ο Λάγκ μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα σπιτάρει, μπάλα κοντράρει. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας από την μπάσα του Raiders. Σούταρει, μπάλα κόντραρε. Το πλάι τρέχει γρήγορα. Ξανά ο Φίρμαν που είχε ανάγκη πρωτοβουλίες. Raiders. Λάγκ. Φίρμαν θα γεμίσει δεύτερο δοκάρι. Ντάμφρις με το κεφάλι. Κεφαλιά. Προσπάθησε να πει εκεί ο Μίρτινγκ και ο Ρέτσος. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ για την Ολλανδία. 2-2. Αδράνεια για την εθνική μας ομάδα. Το γκολ για τους Οράνιε από την, το διστακτικό εκεί του Ρέτσου. Την ενέργειά του. Μπήκε στη φάση ο Ντάμφρις και σκοράρει 2-2. Ισοφαρίζει η Ολλανδία. Φαινόταν η πίεση που ασκούσαν οι Ολλανδοί. Φέρνει το μάτς στα ίσια η Αδράνεια στην ελληνική άμυνα. Σε μία ακόμα φάση μέσα στα καρέ του Τζολάκη. 2-2 η Ελλάδα που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Ισοφαρίζουν, το γυρίζουν οι Ολλανδοί. Στο 65 ο Ρέτσος με το κεφάλι δεν κατάφερε να απομακρύνει. Ο Ντάμφρις βγήκε στην πορεία της μπάλας. Σούταρε και έγραψε το 2-2. Αδράνεια στην ελληνική άμυνα. Και το γκολ στο 65 με τον Ντάμφρις. Ο Ρέτσος ήθελε να περάσει εκεί, καθυστέρησε. Η φάση ελέγχεται πάντως στο VAR. Υπάρχει τώρα μια μικρή διακόπηση στο μάτσο από τον Μάρκο Γκουίντα. Γίνεται ένα σχετικό έλεγχο στο VAR. Είναι και ο Παυλίδης και ο Φαντάκη, δύο αρχηγοί μαζί με τον διαιτητή που ενημερώνονται από τον διαιτητή τι ακριβώς εξετάζει το VAR. Θα πάει να δει τη φάση. Στο 66 είμαστε. Ο Ιταλός ρέφερι πάει να δει τη φάση στο monitor. Να τσεκάρουμε τη φάση. Τσεκάρει τη φάση αν υπάρχει κάποιο χέρι ή αν υπάρχει κάποιο offside, θα δούμε. Μάλλον πρέπει να υπάρχει χέρι. Υπάρχει εδώ είναι offside ο Ντάμφρις, δεν μετράει τον γκολ γιατί όταν πιάνει την κεφαλιά ο Μίρτινγκ είναι εκτεθειμένος ο μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Καθαρό, δεν μετράει τον γκολ, είναι καθαρή η φάση. Υπάρχει offside, ο Ντάμφρις είναι εκτεθειμένος αρκετά. Όταν πιάνει την κεφαλιά ο Μίρτινγκ μπαίνει στη φάση εκεί ο Ντάμφρις για να φτάσει μπάλα στα πόδια του και να σκοράρει. Offside, δεν μετράει το goal, παραμένει το 2-1 για την Γαλανόλευκη. Ευτυχώς αυτή τη φάση.
1: Πάμε μία στον Νίκο Ζερβά.
0: 89-86 μπροστά ο Ολυμπιακός, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Η Βίρτους έχει τρίποντο σοφάρισε στα στοχή. Rebound από τον Εντζάι. Η μπάλα όμως είναι για τη Βίρτους. Καθώς οι διαιτητές και ο συγκεκριμένα ο Μπελόσεβιτς λέει ότι από το πόδι του Εντζάι βγήκε και νομίζω ότι έχει δίκιο. 16 δευτερόλεπτα ακόμη για την Βίρτους. Ο Ολυμπιακός παίζει με Μακιντάιρ, στον Άσο, στο 2 Μοντέρο, στο 3 Πουρινιέ, στο 4 Βεζέγκο, στο 5 Ιντζάι. Με τον Μακεντάρι να έχει φτάσει πλέον τους 8 ασίστ, να είναι ο πιο συνεπής δημιουργός του Ολυμπιακού. Επαναφορά από τον Φρέιζερ, λάθος, νούμερο 11 για τη Βίρτους, που μόλις τώρα ξεπέρασε το μέσο όρο της μέχρι τώρα. Είναι μια ομάδα που δεν κάνει πολλά λάθη. Σε πολύ κρίσιμο σημείο ο Φρέιζερ πετάει την μπάλα προς τον Άλσον, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει. Προς πίσω, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, θα προηγηθεί με 2 κατοχές.
1: Ωραία, θα έρθουμε σε πολύ λίγο σε ένα πάλι, Νίκο. Επιστροφή στην Τουμπά.
2: Καμπανάκι σίγουρα χτύπησε για την εθνική μας ομάδα με το 2-2 που ακυρώθηκε. Και τώρα η εθνική μπροστά με τον Καρέτσα. Ωραία, προς πίσω του Καρέτσα. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Φαν ντε Φεμ, αλλά δεν δίνει κάτι ο Ιταλός ρέφερι. Σίγουρα χτύπησε καμπανάκι νωρίτερα στο 2-2 που ακυρώθηκε ευτυχώς για την εθνική μας ομάδα. Ήταν σε θέση offside ο Ντάμφρις, ύστερα από την πάσα με το κεφάλι του Μίρτινγκ. Η εθνική μας ομάδα ψηλά στο τερέν, πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σάλιακας θα δημιουργήσει το φάουλ, το πλάγιο Σάλιακας. Δίνει στον Παυλίδη, μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Παυλίδης. Δεύτερο δοκάρι μπάλα για τον Μασούρα. Περνάει μπάλα, Μασούρας κρατάει. Είναι και ο Ιωαννίδης. Τσιμίκας, ψηλά η εθνική. Τσιμίκας. Πρέπει να ελέγξει τον ρυθμό η εθνική, να μην δώσει δικαιώματα στους Ολλανδούς. Ανδρούτσος, να κυκλοφορήσουν την μπάλα σωστά. Μαυροπάνος, Ρέτσος. Ξανά Μαυροπάνος. Κάθετα για τον Παυλίδη. Παυλίδης κρατάει. Χάνει από τον Φαντάικ. Διώχνουν οι Ολλανδοί. Κατεβάζει ο Μαυροπάνος. Πίσω, Τζολάκης. Ρέτσος. Θα βάλει κι άλλο συντριφόρο σε λίγο η Ολλανδία. Θα βάλει σε λίγο παίχτη στην επίθεση ο Τσάβη. Τον Ζίρξεϊ. Και λόγω των απουσιών κλήθηκε εκ των υστέρων ο Ζίρξεϊ από τον Τσάβη. Θα κάνει αλλαγές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ετοιμάζονται και ο Ζαφίνης και ο Τετεϊ.
1: Ωραία, μέχρι να γίνουν οι αλλαγές πάμε στον Νίκο Ζερβά.
0: Ο Βεζέγκο φαστόχησε σε τρίποντο και στη συνέχεια ο Εντζάι έκανε φάουλ στον Διαρά, ο οποίος με την πρώτη βολή βάζει μπροστά του Βίρτους 90-89, ένα λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Νωρίτερα με τρίποντο του Μουρ και στο Παρίσι. Η Βίρτους και τώρα περνάει ξανά μπροστά με τις δύο βολές του Διαρά, ο οποίος έχει double-double με 16 πόντους, 14 rebound. Ίσως η πιο κρίσιμη επίθεση του αγώνα για τον Ολυμπιακό. Το τελευταίο λεπτό μπήκαμε πλέον. Κουρνιέ. Κουρνιέ με τον Διαρά από τις αλλαγές. Σουτάρι για τρεις. Αστοχή, έρχεται όμως ο Ντζάι. Καλάθι και φάουλ από τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού απόψε. Τους 22 πόντους ο Ντζάι με 7 rebound κάνει ένα μαγικό δεύτερο ημίχρονο και δείχνει ότι δεν είναι μόνο ρολίστας πολυτελείας αλλά μπορεί να είναι και πρωταγωνιστής. Ντζάι, Ντζάι. Η ανακάλυψη του Γιώργου Μπαρτζόκα στην αγορά. Κάποιοι κλέβασαν τον Ολυμπιακό στον ανακοίνωση, αλλά ο κόουτς Μπαρτζόκας νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από όλους αυτούς. 91-91, 45 και 6 απομένουν. Εντζάει στη γραμμή, θα εστοχίσει. Βάζει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό, 92-91. Ο Ολυμπιακός έχει back-to-back thriller. Μετά από αυτό στο κάουνας που έληξε με 93-91 υπέρ του, τώρα θα παίζει τις τελευταίες φάσεις στη νίκη με την Virtus. Στον διατρής από τον Κάρα στο χ, rebound από ποιον, ένα rebound, 20 rebound έχει πάρει επιθετικά η Virtus, αυτή τη φορά όμως κλέβει ο Μουρ και καλάθι από τον Διαρά, καλάθι και φάουλ μάλιστα από τον Διαρά, ο Ολυμπιακός θωράκισε το rebound, έκλεψε ο Μουρ και στη συνέχεια ο Φουρνιό έκανε φάουλ στον Διαρά που σκόραρε, 93-92. Μπροστά η Βίρτους 20 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Απίστευτο. Η Βίρτους έχει 19 επιθετικά rebound. Είναι σίγουρα κάτι σε ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός αυτό το rebound το πήρε αλλά έγινε λάθος. Με αποτέλεσμα ο Μόρτας.
1: Πάμε στην Τουμπά.
2: Προσπάθεια των Ολλανδών από τα δεξιά. Η μπάλα κόντρα απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Ναι, κατοχή για τους Ολλανδούς που πιέζουν αφόρητα από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Κόρνερ που παραχωρεί ο Τσιμίκας. Έγινε αλλαγή για την εθνική μας ομάδα. Βγήκαν ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη. Πλέον στην κορυφή πήγε ο Τετέι. και πιο πίσω από τον Τετέι ο Ζαφίρης. Αυτό το 4-2-3-1 χαμηλώνει σίγουρα η εθνική μας κι άλλο. Βάζει ακόμα ένα χάφ τον Ζαφίρη που θα παίξει στο 8 και στο 10. Και η αλλαγή striker για την ομάδα της Ολλανδίας. Βγήκε ο Μέρντινγκ και μπήκε ο Ζίρξη. Στα δεξιά τώρα το κόρνερ για την Ολλανδία. Έτοιμος είναι ο Φίρμαν. Στην καρδιά της άμυνας. Κεφαλιά του Φαντάικ, η μπάλα περνάει από όλους και γκολ για την Ολλανδία, αλλά υπάρχει σηκωμένη σημαία, δεν μετράει το γκολ, είναι offside. Η πρώτη κεφαλιά του Φαντάικ στο 73, να δούμε τη φάση. Η πρώτη κεφαλιά του Φαντάικ βρίσκει την μπάλα ξανά ο Ντάμφρις και μπαίνει γκολ, αλλά έχει σηκώσει σημαία ο Τζόρτζιο Περέτη, ο βοηθός. Και έχει υποδείξει offside. Θα τσεκαριστεί και αυτή η φάση. Στο 73 είμαστε. Ο Ντάμφρις λέει δεν είναι offside, είναι goal. Το γέμισμα, κεφαλιά του... Ναι, είναι offside. Είναι... offside είναι ο Ντάμφρις. Να δούμε αν η μπάλα πάει όμως από τον... από παίκτη εθνικής. Τσεκάρε τη φάση. Η πρώτη κεφαλιά του Φαν Ντάικ. Το γκολ ακυρώνεται γιατί είναι εκτεθειμένος ο Ντάμφρις. Ως μη γενόμενη φάση. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνη σε αυτές τις στατικές φάσεις οι Ολλανδοί. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρα με τον Φαν Ντάικ στο 59 με το γέμισμα του Φίρμαν.
1: Σωτήρη, βάλε μια τελεία. Πάμε για το τέλος του αγώνα στην Πολώνια. Νίκο Ζερβάς.
0: Λοιπόν, η αλλαγή του Μπαρτζόκα είναι ο Ντόρσετ του Μακιντάιρ. Οι υπόλοιποι είναι Μοντέρο, Φουρνιέ, Βεζένκο και Ντζάι. Ο Διαρά με 18 πόντους και 14 rebound, 31 στο σύστημα αξιολόγηση θα πάει στη γραμμή. Double double το Μάρκους Καρ με 19 πόντους και 10 assist. Τι ο παίκτης της Βίρτους έχουν double double. Ο Διαρά θα στοχίσει τη βολή, οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει και δίποντο νίκης. 17 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση του Ολυμπιακού. Η Βίρτους δεν έχει να δώσει φάουλ. Μοντέρο, 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Καλάφι από τον Ελ Προβλέμα. 94-93. Μιλάει στην κρίσιμη στιγμή ο Γιάν Μοντέρο. Μένουν 6 δευτερόλεπτα. Time out από τον Άλεξ Μουμπρού. Πάμε στην Τούμπα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό εδώ στην Πολωνία.
1: Πάμε Τούμπα.
2: Στο 75 η Μαστρό, η Ελλάδα έχει την κατοχή με τον Ρέτσο. Δίνει στον Καρέτσα. Καρέτσας κρατάει. Διαγώνια κίνηση. Σεντράρι, κεφαλιά. Απομάκρυνση από τον Φαν ντε Φεν. Από τον Τίμπερ. Το κόρο για την κατανόλυθια από τα δεξιά. Ήταν η προσπάθεια από τα δεξιά των διεθνών μας και το γέμισμα του Καρέτσα. Βγήκε εκεί ο Τίμπερ και έδιωξε σε κόρνερ. Από τα δεξιά τώρα με τον Καρέτσα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Καρέτσας συνεχίζει να παίζει στο μάτς. Στο 75 είμαστε, προς 76. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αρκετά ανήσυχος από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Καρέτσας θα εκτελέσει. Μέσα στη μεγάλη περιοχή απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Προσπαθεί ο Μασούρας. Διώχνει με το κεφάλι ο Ζίρξη. Νέα κεφαλιά εκεί με τον Σάλιακα. Συγκρίστηκε εκεί με παίχτη της Ολλανδίας. Ωραία προσπίση από τον Λάγκ. Κατάει ο Λάγκ. Συγκλίνει. Δίνει στον Γκράβενμπεργκ. Γκράβενμπεργκ. Λάγκ ξανά. Παίρνει ο Φαν ντε Φεν. Σηκώθηκε ο Σάμερβιλ. Το 1-2 τώρα από του Ζίρξη με τον Φίρμαν. Απομακρύνει το κίνδυνος. Πλάγιο από τα αριστερά. Βγήκε καθάρισε ο Μαυροπάνος.
1: Πάμε Πολωνία.
0: Ξανά time out, Κώστα.
1: Εντάξει, θα ξανάρθουμε σε ένα σε λίγο. Επιστροφή στην Τούμπα.
2: Η κίτρινη κάρτα στο Λάγκ και τον Ρέτσο. Αν είναι κίτρινη στον Ρέτσο, δεν παίζει στο επόμενο μάτς με τη Γερμανία. Είχαν μια αψιμαχία οι δυο τους. Πήρε κίτρινη ο Λάγκ. Αν έχει πάρει και ο Ρέτσος, δεν θα παίξει το μάτς με τη Γερμανία. Τίμπερ. Κατάει ο Τίμπερ, πιέζει ο Τετέι. Επαναλαμβάνω, βγήκαν ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης, ο Τετέι στην κορυφή και πίσω από τον Τετέι ο Χρήστος Αφέρης. Από τα αριστερά οι Ολλανδοί. Κάθετα προσπαθεί να παίξει εκεί ο Σάμερβιλ. Κόβει και ο Ανδρούτσος και ο Ζαφίρης. Υπάρχει φάουλ του Ζαφέρη πάνω στο Σάμερβιλ. Στο Σάμερβιλ. Πιέζουν πάρα πολύ οι Ολλανδοί τώρα. Θα κάνουν και άλλη αλλαγή σε λίγο. Θα μπει στο μάτσο ο Ζεχιέλ. Θα αποχωρήσει ο Τίμπερ που νωρίτερα χτύπησε.
1: Πάμε Μπολόνια.
0: Λοιπόν, 6 δευτερόλεπτα για τη Virtus. Μια άμυνα χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Έχει βάλει και τον Ντάνστον αντί του Βεζένκοφ τώρα ο Μπαρτζόκας. Είναι με Μοντέρο, Εντάι, Φουρνιέ, Μακιντάιρ και Ντάνστον. Η Virtus επαναφέρει ο Καρ. Ο Καρ με τον Φουρνιέ. Θα πέσει πάνω στο Μακιντάιρ ο Καρ. Σουτάρει εντός χρόνου. Το βάζει. Μα πίστευτο το Μάρκις Καρ. Γίνει εντός χρόνου από την αίσθηση. Την νίκη στη Virtus Μπολόνια. 96-94. Ο κορυφαίος μαζί με τον Διαρά Μάρκους Καρ δίνει μια απίστευτη νίκη στην Βίρτους, παρότι η άμυνα του Ολυμπιακού βγήκε. Το μεγάλο ταλέντο του Καρ σε νεκρό χρόνο βάζει ένα τρίποντο, το πανηγυρίζει έξαλα με τους 5.000 φίλους της Βίρτους. Πολύ μεγάλη στιγμή για την νεανική Βίρτους του Άλεξ Λιμπρού. Ο Ολυμπιακός, έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να έχει καθαρίσει νωρίτερα το μάτς και όχι να το παίξει στον Σιριλέτα της τελευταίας φάσης. Προηγήθηκε με το καλά του Μοντέρο, όμως ο Μάρκους Καρ με το εντυπωσιακό τρίποντο του στο τέλος και 22 πόντους και 10 ασίστ παρακαλώ, γράφει την ιστορία του αγώνα. Virtus Bologna Ολυμπιακός 96-94. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει με μία νίκη στην διπλή αγωνιστική σε Κάουνας και σε Μπολόνια, πέφτει σε ρεκόρ 2-1 και σίγουρα έχει καταλάβει ότι πρέπει να διορθώσει πολλά, κυρίως στην αμυνά του. Αυτά για την ώρα από την Μπολόνια. Επιστροφή στα στούντιο του Μπιγκούλης Sport FM.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα, πάμε Τούμπα.
2: Ακόμα ένα τάκλιν, μυθικό τάκλιν του Μαυροπάνου πάνω στον Raiders. Καθάρισε τη φάση ο κεντρικός αμυντικός της West Ham. Να πω την κάρτα την πήρε νωρίτερα ο Σάλιακας και όχι ο Ρέτσος. Είναι πως δεν υπάρχει θέμα, διαθέσιμος ο Ρέτσος για το μάτς με την Γερμανία. Έγινε ακόμα μια αλλαγή για τους Ολλανδούς. Βγήκε ο Στόπερ, ο Τίμπερ, ο Γιούριαν Τίμπερ και μπήκε ο Ζεχιέλ. Βάζει ακόμα έναν επιθετικό. Τσάβι, φουλ επίθεση πλέον, οι Ουράνοι για να γυρίσουν το μάτς. Ελλάδα, Ολλανδία 2-1. Παίρνει την μπάλα ο Λάγκ από τα αριστερά, εκεί είναι και ο Σάλιακας και ο Καρέτσας. Λάγκ κάνει την κίνηση, διώχνει το κεφάλι ο Μαυροπάνος. Γκράβενμπερκ στα όρια της μεγάλης περιοχής, κοντράρει την μπάλα. Διεθνή μας κερδίζουν με τον Μασούρα και τον Τετέι. Βάζει την μπάλα στα όρια ο Τετέι. Δίνει στο Μασούρα, κρατάει ο Μασούρας, κάνει το κοντρόλ. Κερδίζουν οι Ολλανδοί. Παίρνει την φάση ο Καρέτσας. Και ο Φάντερ Φέντ διώχνει. Πλέον με τρεις στην άμυνα οι Ολλανδοί. Με τον Φάντερ Φέντ, τον Φαν Ντάικ και τον Ντάμφρις να δίνει βοήθειες. Φουλ επίθεση από τους φιλοξενούμενους. Σάμερβιλ. Και Ζεχιέλ και Ζίρξη στην επίθεση των Οράνιε. Πρέπει να κρατήσει η εθνική μας. Στο 81 είμαστε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Βγαίνει ο Ρέτσος, καθαρίζει. Κυριάει ο Τετέι. Ξανά οι Ολλανδοί. Με τον Σάμερβιλ. Ντάμφρις. Φίρμαν. Γκράβενμπερχ. Κάνει την κίνηση. Γκράβενμπερχ θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Βάζει το σώμα του, καθαρίζει και ο Τζολάκης. Από την κίνηση του Γκράβενμπερχ που πέρασε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ήθελε να παίξει το 1-2 εκεί με τον Raiders. Με τον Raiders. Έφτασε και μπλόκαρε ο Τζολάκης. Η μπάλα στον Έλληνα goalkeeper έπεσε και μπλόκαρε. Πριν γίνει απαιτητικός ο Γκράβενμπερχ. Παίζουν συνδυαστικά οι Ολλανδοί σε μικρούς χώρους, κυρίως από τον άξονα. Πρέπει να κλείσουν τους διαδρόμους και να μεσοδιαστεί με τα διεθνείς μας. Να αποσυμπιεστεί η άμυνα. Φαν Ντάικ για τον Φαν ντερ Φεν. Ψηλά τώρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Παίζει κάθετα για τον Ζίρξη. Καθαρίζει και ο Ανδρούτσος, δίνει στον Τζολάκη. Απομακρύνει ο πορτιέρε της εθνικής μας ομάδας. Προσπαθεί να κινηθεί ο Ανδρέας Τετέι. Βάζει ρόλο το σώμα τον Ντάμφρις. Ξανά ο Ντάμφρις πήρε από τον Φαν Ντάικ. Ντάμφρις. Γκράβενμπερχ. Οργανώνει τώρα. Φίρμαν. Δίνει στον Φαν ντερ Φεν. Φαν ντερ Φεν για τον Λάγκ. Λάγκ. Φίρμαν. Raiders. Κατάει ο Raiders. Κάνει διαγωνία κίνηση. Ντάμφρις. Φαν Ντάικ. Ξανά ο Ο Ντεφέν, Λάγκ, Φίρμαν. Στα αριστερά η μπάλα, Ζέργζη. Κάνει την κίνηση. Φίρμαν, διαγώνια, σέντρα. Τσιμίκας είναι το κεφάλι. Σου του Ντάμφρις, η μπάλα out. Από την, με την πίεση εκεί του Τιτετέι. Σούταρα ο Ντάμφρις. Χρειάστηκε να βάλει πίεση εκεί ο Τετέι όσο χρειαζόταν. Η μπάλα πέρασε out. Αλλαγή για την εθνική μας. Βγαίνει ο Ανδρούτσος. Μπαίνει ο Μιχαηλίδης. Βγαίνει ο Καρέτσας. Στο μάτς ο Δουβίκας. Ο Μιχαηλίδης τώρα στο κέντρο της άμυνας. Με τρεις στόπερ εθνική μας. Μιχαηλίδης αριστερά, δεξιά Ρέτσο, στη μέση ο Μαυροπάνος. Το είδαμε και στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg. Τρεις στόπερ. Αριστερά τώρα full back ο Τσιμίκας, δεξιά ο Σάλιακας. Στην κορυφή πλέον ο Δουβίκας. Στα δύο άκρα, δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Τετέι. Και στον άξονα Ζαφύρης Κουρμπέλης. Σε αυτό το 5-4-1 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τρεις στόπερ για να είναι λευκή. Για να κρατήσει το 2-1. Φαντάικ. Ντάμφρις, δεξιά η μπάλα. Έχει χώρο, πάει να πιέσει το Τετέι. Δηλαδή θα καλύψει το, θα δώσει στήριγμα στον Τζιμίκα. Τετέι θα καλύψει, πιέζει τον Σάμερβιν. Σέντρα με το δεξί. Διώχνει ο Κουρμπέλης. Σούτ από τον Φίρμαν, η μπάλα πέρασε out. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη. Σίγουρα τώρα ο Τετέι θα καλύψει τον Τσιμίκα πολλά, θα δώσει βοήθειες. Να μην δίνει δικαίωμα στον Ντάμφρις να ανεβαίνει. Να τον κρατάει στην αμυντική γραμμή τον Οράνιε, τον δεξιό μπακ της Ρεάλ. Αυτός είναι ο ρόλος τώρα του Τετέι από τα αριστερά. Να πιέσει τον Ντάμφρις, να μην του βλάρουν εκεί τον Τσιμίκα και ο Σάμερβιλ και ο Ντάμφρις. Στον άξονα τώρα με τον Γκράβενμπεργκ. Σάμερβιλ. Ξανά ο Σάμερβιλ, πήρε από τον Γκράβενμπεργκ. Στον άξονα, Φαντάικ, Φαντερθέν. Τώρα όλη η Ολλανδία ψηλά, πάρα πολύ ψηλά αυτό το τερέν. Κάθετα από τον Φίρμαν, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνουν τη διεθνή μας κόρνερ. Στην προσπάθεια εκεί που έγινε από τον Ντάμφρις και τον Ζεχιέλ. Συνεργάστηκαν δυο τους, η μπάλα πέρασε κόρνερ. Στο 85, Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Πεταγκόλ του Ιωαννίδη στο 23 και του Μασούρα 45-2. Με τον Φαν Ντάικ μείωσε στο 59 η Οράνιε. Το κόρνερ με τον Φίρμαν. Έχει γυρίσει να βοηθήσει και ο Δουβίκας. Γέμιζε μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά, βγαίνει μπλοκάρια Τζολάκης, με δεύτερη προσπάθεια. Καθάρισε εδώ Τζολάκης, ήταν ψιλοκρεμαστή κεφαλιά, δεν ανησύχησε εδώ ο Έλληνας goalkeeper. Παίζει με τα πόδια, ψάχνει το Μασούρα, περνάει μπάλα, ελέγχει ο Φαντεφέν. Το πλάγιο, γρήγορα στον Φερμπρούχερ, μία από τις ελάχιστες επαφές του στο δεύτερο μήχρονο για τον goalkeeper της Brighton. Ντάμφρις. Φίρμαν. Φίρμαν που παίζει σαν στόπερ, σαν αμυντικό χαφ για να καλύψει χώρους με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική γραμμή. Τον Οράνιε έχει βάλει τον Ζήριξη και τον Ζεχιέλ. Ο Ξάβη έχει γεμίσει τη μεγάλη περιοχή. Κόβει και ωραία ο Ζαφύρης. Φαντάξει στα αριστερά για τον Λάγκ. Πάει να πιέσει και ο Μασούρας. Λάγκ κρατάει. Δίνει στον Raiders. Raiders. Θα σεντράει δεύτερο δοκάρι, καμία εκεί ανησυχία, ήταν στη φάση και ο Τσιμίκας και ο Μαχαίρας, ο Μιχαηλίδης, η μπάλα πέρασε out. Ο Μιχαηλίδης είναι αριστερός στόπερ, αγωνίζεται και σήμερα, τρίτη συμμετοχή για τον Μιχαηλίδη, έχει παίξει και με τη Σερβία και με την Γερμανία και σήμερα με την Ολλανδία. Raiders. Αριστερά η μπάλα στον Λάγκ. Πιέζει ο Μασούρας. Λάγκ περνάει το Μασούρα. Λάγκ περνάει το Μιχαηλίδη. Μπαίνει ξανά στη φάση ο Μασούρας. Κερδίζουν όμως οι Οράνιε. Φαντάικ. Φαντεφέν. Ξανά Λάγκ. Θα συντράτει με το δεξί. Κεφαλιά. Η μπάλα απέκτησε εντυπωσιακά εκεί την κεφαλιά του Ζίρξη. Ο Τζολάκης. Κόρνερ. Κεφαλιά του Ζίρξη. Το έβγαλε ο Τζολάκης στο 88. Μεγάλη επέμβαση από τον έδρα του φύλακα. Στην κεφαλιά του Ζίρξη. Η καλύτερη φάση της Ολλανδίας. Μεγάλη επέμβαση από τον Τζολάκη. Που έπεσε στην αριστερή πλευρά του. Το κόρνερ με τον Φίρμαν. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Σάμερβιλ. Πιέζει ο Τετέι. Πίσω η μπάλα. Γκράβενμπεργκ. Αριστερά. Λάγκ. Μεγάλη στιγμή για την Ολλανδία. Με την κεφαλιά του Ζίρξη. Πολύ μεγάλη επίθεση από τον Τζολάκη. Νέο γύμισμα του Φίρμαν. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Ζεχιέλ. Πολλές οι κόντρες. Απομακρύνουν διεθνείς μας με αυτοθυσία με τον Ζαφίρη. Διώχνει ο Ζαφίρης και ο Μιχαηλίδης. Πίσε ψηλά ο Μασούρας. Τον Φάντερ Φεν. Νέα κατοχή για τους γηπεδούχους. Κατάει ο Γκράβενμπεργκ. Δίνει στον Λάγκ. Λάγκ σεντάρει με το δεξί. Γυριστό εκεί από τον γκολ για την Ολλανδία και 2-1. Σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Πίεζαν οι Οράνιε. Η σέντρα, το γυριστό εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή έφτασε στον Ράιντερς και σκοράρει ο ποδοσφαιριστής της Ολλανδίας. 2-2 με τον γκολ του Ράιντερς στο 86. Γκολ στο 89, 2-2 από την ενέργεια του Λάγκ. Η μπάλα έφτασε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το γυριστό ο Ζεχιέλ. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Ρέιντερς και με γκολ, με πλασέ, έκανε το 2-2. Ήταν μεγάλη πίεση της ελληνικής άμυνας. Το γκολ με τον Ρέιντερς και 2-2. Αμαρκάρισε εκεί ο χαφ της Ολλανδίας. Ισοφαλίσε 2-2. Κάθετα από τον Ζαφίρη σε ένα χώρο που είναι ο Τετέι, πλάγιο του Ντάμφρις για την Ελλάδα από τα αριστερά. Ανεβαίνουν ψηλά οι διεθνείς μας. Θα δούμε σε λίγο τις καθυστερήσεις. Γκολ στο 89 με τον Raiders. Από την σέντρα του Λάγκ. 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Θα κυλήσουν σε πολύ λίγο τα 5 λεπτά στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μπουφίκας κρατάει. Πιέζεται, διώχνουν οι Οράνιε. Κατεβάζει ο Μιχαηλίδης. Τσιμίκας. Πιέζει ο Σάμερβιλ το πλάγιο για την Ολλανδία. Ντάμφρις. Ψηλά η μπάλα. Ζίρξη. Λάθος. Παίρνει ο Μασούρας. Αρχηγός ο Μασούρας. Κάνει διαγώνια κίνηση, κατά ο Μασούρας. Τετέι. Κάνει λάθος και ο Τετέι. Διεκδικεί, κυνηγάει την μπάλα. Σάμερβιλ. Γκράβενμπεργκ. Φίρμαν. Απελευθερώνει αριστερά για τον Raiders. Τον σκόρε του 2-2.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες. Τις όμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
11: Πόρε Πέμπατρας 96,3.

0: FM Πάτρα.
1: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
2: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρα. Sport FM Πάτρας

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βίου αποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.